Saracini che veneziani, pian che denun sto catattino.

Εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και ματωνάει

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο κομίτες φωτεινή.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά, και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

Ολύμπους διάβηκε φαράγγια και ποτάμια και δρύμους. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους διάβηκε

ευχαριστώ όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ και εσάς. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη τιμή και χαρά. Να είστε καλά. Καλή ανάπτυξη.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

τη φωτιά και τι θα κάνω τώρα. Ούτε ένα απ' τα τραγούδια μου δεν σ' άγγιξε μια στιγμή.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 10 Ιούλη 2026 και όπως συνηθίζουμε να λέμε το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε σε μια φάση έντονης καυτής πολιτικής επικαιρότητας. Φανταστείτε τώρα πόσο καυτή τουλάχιστον για τον προοδευτικό χώρο, για την αριστερά και ειδικότερα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι η επικαιρότητα μετά και την χθεσινή παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο Σωκράτης Φάμελος και προς τιμήν του, και ίσως αυτό να δείχνει και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την παρέτηση ή μάλλον να επιβεβαιώνονται ακόμη περισσότερο οι λόγοι, το ότι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και δεν παρετείται, και βεβαίως δεν παρετείται από το κόμμα. Βασικό. Ωστόσο, η παρέτηση του κυρίου Φάμελου βάζει σε μια νέα τροχιά το ΣΥΡΙΖΑ και στα παράδοξα, αν θέλετε, που ακολούθησαν την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, είναι ότι εύνης η σύντροφος, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά, αποφάσισε και έδωσε εντολή στους εργαζόμενους στο ΣΥΡΙΖΑ να στείλουν SMS που ακύρωνε την Κεντρική Επιτροπή. Και βέβαια το ερώτημα είναι, νομιμοποιείται? Έχει την αρμοδιότητα? Πώς λαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες? Δηλαδή, ωραία, πάει το κόμμα μέσα από μια παρέτηση του ηγέτη του, του αρχηγού του, του προέδρου του, που δεν είναι μικρή υπόθεση, και έρχεσαι μετά με μια γραφειοκρατική αντίληψη, αντί να ακολουθήσεις τις εξελίξεις, να πεις ακυρώνω την Κεντρική Επιτροπή. Αυτό φαντάζομαι ούτε ο Φάμελος δεν θα μπορούσε να το κάνει ως πρόεδρος, για να σας δώσω ότι αρκούσε η παρέτηση του κύριου Φάμελου για να αρχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μαζεύει τα κομμάτια του, να αναδιατάξει τις δυνάμεις του και ξανά ανώφελα πράγματα αυτά, τα οποία είναι και δυσεξήγητα ή μάλλον πολύ εύκολα μπορούν να ερμηνευτούν. Εμείς θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί για να κάνουμε μια αποτίμηση του τι ακριβώς έγινε, γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος, σημασία έχει να τον ακούσουμε πρώτα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φάμελος ανακοινώνοντας την παραίτησή του, και νομίζω ότι μια προσεκτική ανάγνωση ή ένα προσεκτικό άκουσμα των δηλώσεων του κύριου Φάμελου δείχνει ακριβώς τι είχε προηγηθεί. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο. Μετά θα ακούσουμε τον κύριο Πολάκη, που εχθές το βράδυ αναφέρθηκε σε αυτή την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση, κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες της αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να καταλάβει κανείς τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Φάμελο σε αυτή την παρέτηση. Τώρα εμείς να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, αν θέλετε. Κύριος Φάμελος πραγματικά χρεώνεται αυτή την προσπάθεια στην οποία στο ξεκίνημά της ότι το ενιαίο ψηφοδελτίο δεν έβρισκε κανένα αντίθετο. Και όποιος βρεθεί να πει το αντίθετο λέει ψέματα. Γιατί ακόμα και τώρα που υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση εάν ο Τσίπρας θέλει ή δεν θέλει, και ο Πολάκης και ο Νίκος Παπάς και η Δούρου και τα στελέχη που εν πάση περιπτώσει έβλεπαν αυτή την προσπάθεια να πέφτει στο κενό με τον κύριο Τσίπρα και τα λοιπά που δεν θέλει συνεργασία, είπαν ότι ας συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους που είναι διατεθειμένοι ακόμα και να ανοίξουμε ένα διάβλο επικοινωνίας. Αλλά βεβαίως με στόχο το κόμμα να παραμείνει και αφού δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία, αυτόνομα να διεκδικήσει την κάθοδό του στις εκλογές και την υλοποίηση του προγράμματός του. Φαίνεται καθαρά μέσα από την παρέτηση του κ. Φάμελου ότι αυτή η προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι τα δεδομένα δεν άλλαξαν γιατί υπήρχε αυτή η μόνο η σφοδρή αντίδραση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση της 6ης Ιουνίου. Υπάρχει ένας καθοριστικός παράγοντας που νομίζω ότι οδήγησε και τον κύριο Φάμελο σε αυτή την παρέτηση. Το ότι μεσολάβησε μεσολάβησε της τελευταίας πολιτικής γραμματείας, η δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την πολιτική του γραμματεία, όπως αναφέρεται στο προσκλητήριο, στην πρόσκληση, ότι θα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση της 6ης Ιουνίου. Αυτό έλεγε. Δηλαδή, αυτό που μπορούσε καθένας να καταλάβει από αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το εννοώ. Πραγματικά, ό,τι μπορούσε να καταλάβει καθένας από αυτή την Κεντρική. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο κύριος Ζαχαριάδης παραιτήθηκε από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρη η απόφαση κτλ. Μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Άρα λοιπόν συνεδριάζει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο, με σκοπό, με αντικείμενο την υλοποίηση της απόφασης 6 Ιουνίου. Την ώρα λοιπόν που συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας στον Α και λέει ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, ότι δεν συζητώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κανένα κόμμα. Τόσο ξεκάθαρα που δεν μπορούσε κανείς να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Δεν συζητώ. Αυτό είναι το στοιχείο που, ας το πούμε, έδρασε καταλυτικά για το ότι ακολούθησε να ζητήσουμε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να αναθεωρηθεί η απόφαση κτλ. Γιατί πια είσαι κάτι συγκεκριμένο σε κάτι που αποφάσισες. Αυτό μην το ξεχνάμε. Και μάλιστα, αν θυμόσαστε, χθες έλεγα ότι δεν μπορεί πανεπιστημιακός καθηγητής, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει μια ανάλυση ότι υπονομεύτηκε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν υπονομεύτηκε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπονομεύτηκε από την ασάφεια της απόφασης και από το συγκεκριμένο της αναφοράς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν συνεργάζομαι. Τελεία, παύλα. Έτσι, όλα τα άλλα είναι εδεσαϊκός. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος και με την σοβαρότητα που τον διακρίνει και με την υπευθυνότητα είδε ότι η πολιτική αυτή των συνεργασιών δεν περπάτησε, το είπε ο ίδιος, και βεβαίως βλέπει ότι πια και οι συσχετισμοί αλλάζουν. Γιατί, να σας πω κάτι, εάν ήξερε ο κύριος, και δεν κάνω δίκη προθέσεων, ήξερε ότι θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή αύριο και θα υπήρχε έντονη αμφισβήτηση. Και όχι άδικα, γιατί έχουμε πια τη ρητή αναφορά του κυρίου Τσίπρα. Συνυπολογίστε δε αυτό που έλεγα εγώ με την μικρή φωνούλα που έχω εδώ στο κόκκινο, ότι ουσιαστικά όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετήσεις, σήξεις, αφήξεις, ασάφεια, αποφάσεις, πλήττουν τον κύριο Τσίπρα, υπό την έννοια ότι εκείνος είναι ξεκάθαρος. Λέει, δεν θέλω συνεργασία. Τώρα, οι άλλοι λέει, ναι, θα παραιτηθώ, θα κάνω, θα δείξω, θα πάμε, θα συζητήσουμε. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι δεν υπήρχε κάποια συμφωνία. Ίσως να το επεδίωξε ο κύριος Φάμελος και να βρήκε τείχο μπροστά του και κατάλαβε πλέον ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν συγκεκριμενοποιηθεί μετά από αυτή την συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στον Α και επέλεξε την αξιοπρεπή έξοδό του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα και μένει στρατιώτης απλώς μέσα στο κόμμα. Αυτό χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε μεσίες χρειάζεται, ούτε άλλες καταστάσεις οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές και σε άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό είναι το, αν θέλετε, η παραίτηση. Τώρα έχουμε όμως ένα άλλο ζήτημα. Εύνης λαμβάνουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εχθές ένα SMS, δηλαδή μπαίνει μπροστά ο κομματικός μηχανισμός περί αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Δαγκωνόμασταν όλοι. Ποιος αποφασίζει? Έχει παραιτηθεί ο πρόεδρος. Το μυαλό όλων πάει στην σύντροφο Σαπουνά. Και βγαίνει αργότερα η κυρία Σαπουνά και λέει ότι επειδή πρέπει να υπάρχει εισήγηση της πολιτικής γραμματείας και επειδή δεν υπάρχει εισήγηση και άρα δεν υπάρχει πρόεδρος να κάνει εισήγηση, δεν θα συνεδριάσει η κεντρική. Πώς λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις? Πώς νομιμοποιούνται? Με αποτέλεσμα και ο Νίκος Παπάς και ο Γιάννης ο Μπουλέκος και ο Παύλος ο Πολάκης δεν είναι δυνατόν. Αντέδρασαν σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή αντί να προσπαθήσουμε όσο ΣΥΡΙΖΑ απέμεινε να επουλώσει πληγές, ανοίγουμε νέα μέτωπα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Παύλος ο Πολάκης αργά χθες το βράδυ στον Γιώργο Μελιγκόνη στην Αυτεμπορική γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Και νομίζω ότι εδώ δίνει και ένα οδικό χάρτη, ας το πούμε οδικό χάρτη, για το τι γίνεται την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως σας προειδοποιώ ότι για το αυτό που θα ακούσετε ότι είναι σφόδρα αντίθετη και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο Γιάννης Ομπουλέκος και ο Παύλος Πολάκης στο ενδεχόμενο αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Εκείνο που θα μπορούσε να κάνει η κυρία Σαπουνά, εάν η σύντροφος Σαπουνά, εφόσον θέλει να τηρήσει, ας συγκαλούσε την πολιτική γραμματεία. Ελείψει προέδρου για να έχει την εισήγηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Παύλο τον Πολάκη.
2: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Παύλο Πολάκη. Κύριε Πολάκη, καλησπέρα. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα, μετά από πολύ καιρό βγαίνω σε εσάς.
2: Όντως.
3: Παλιότερα βγαίναμε, αλλά τώρα αλλάξατε. Λοιπόν, ναι.
2: Σας έχουμε καλέσει 2-3 φορές. Τέλος πάντων, και προχθές ήσασταν στην Αυτεμπορική και βγάλατε ειδήσεις.
3: Ναι, ήμουν στη Μάγκη Τιδούς.
2: Ναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, λέει, πριν λίγο μιλήσαμε με την κυρία Σαπουνά, λέει η αναπληρώτρια γραμματέας ότι ελείψει προέδρου, τα πράγματα πρέπει να πάρουν ένα χρονοδιάγραμμα που να είναι συντεταγμένο, συνεδρίες πολιτικής γραμματείας, να αποφασιστεί ποιος θα κάνει την εισήγηση και τι θα περιέχει αυτή η εισήγηση. Και μετά, αυτό σας ακούγεται παράλογο?
3: Εννοείται, εντελώς παράλογο, και δεν έχει καμία νομιμοποίηση η συντρόφισσα Σαπουνά να λέει τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο πρόεδρος, χρέη πρόεδρο εκτελεί η πολιτική γραμματεία, την οποία μαζί με άλλα μέλη θα συγκαλέσουμε αύριο το πρωί, κατά τις 12 η ώρα, προκειμένου να πάρει απόφαση και να επιβεβαιώσει ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει κανονικά το Σάββατο. Και δεν έχει καμία, μα απολύτως καμία αρμοδιότητα η αναπληρώτρια γραμματέα, η κυρία Σαπουνά, η οποία μπήκε και στο εκτελεστικό γραφείο και εκτελεί χρέη γραμματέα, να παίρνει τέτοιες αποφάσεις από μόνη της. Απολύτως καμία αρμοδιότητα και ισχύ δεν έχουν τα λεγόμενά της σε αυτό το επίπεδο. Αύριο θα γίνει λοιπόν πολιτική γραμματεία, η οποία θα εντολοδοτήσει και τους υπαλλήλους και θα επιβεβαιώσει ότι το Σάββατο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Γουίντχαμ έχει συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν συγκλήθηκε με απόφαση του Προέδρου ή της Πολιτικής Γραμματείας, συγκλήθηκε με τις 75 υπογραφές των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Και οι οποίοι έχουν και το δικαίωμα να εισηγηθούν την αλλαγή της προηγούμενης απόφασης. Ναι. Και βέβαια, μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, που ορθώς παρετήθηκε και ορθώς την είχα ζητήσει από τις 30 Ιουνίου, με βάση την εξευτελιστική εικόνα την οποία είχε οδηγήσει με την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στο κόμμα, θεωρώ ότι έχουν τροποποιηθεί τα πράγματα. Άρα η κυρία Σαπουνά δεν έχει κανένα, η συντρόφισσα Σαπουνά δεν έχει καμία αρμοδιότητα να αναβάλει καμία Κεντρική Επιτροπή. Και λέω και στους υπαλλήλους να μην ακυρώσουν προφανώς το κλείσιμο του ξενοδοχείου του Γουίντχαμ και να ετοιμάσουν όλη την υποδομή για να μπουν και από το Zoom αυτοί που δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν, και ξέρω ότι και πάρα πολλοί έχουν βγάλει εισιτήρια και ταξιδεύουν για το Σάββατο το πρωί να έρθουν για την Κεντρική Επιτροπή.
2: Οπότε από τη στιγμή που λέτε ότι η αρμοδιότητα πλέον και χρέη Προέδρου εκτελεί πολιτική γραμματεία
3: πρέπει να συνεδριάσει αύριο για να
2: Άρα έχουν ειδοποιηθεί τα υπόλοιπα μέλη του οργάνου. Αύριο έχουμε πολιτική γραμματεία για να προετοιμάσει την μεθαυριανή κεντρική επιτροπή.
3: Ειδοποιούνται για να έχουμε αύριο πολιτική γραμματεία κατά τις 12 το μεσημέρι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται να μείνει έτσι το κόμμα, ούτε μπορεί να αποφασίσει μετά και την παρέτηση του Σοκράτη του Φάμελου, δεν μπορεί να αποφασίσει η Σαπουνά για το τι θα γίνει και η Σημεωνίδου. Δεν μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια κεντρική επιτροπή η οποία θα αποφασίσει και θα χαράξει τη στρατηγική για το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, θα οργανώσει, θα εκλέξει την εκλογική επιτροπή, θα να συγκροτήσει την πολιτική γραμματεία και προοπτικά μετά και το εκτελεστικό γραφείο και βέβαια εννοείται ότι θα επαναφέρει εμένα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφασή της.
2: Και φαντάζομαι, δεν διαβάζω βουλωμένο γράμμα αν προβλέψω ότι είτε μεθαύριο είτε στη συνέχεια θα θέσει την υποψηφιότητα για την Προεδρία, έτσι.
3: Προφανώς έχετε πει... θα θέσω υποψηφιότητα και προφανώς θα με εκλέξουν οι βουλευτές που θα αποφασίσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν με εκλέξουν βέβαια, έτσι.
2: Τι εννοεί οι βουλευτές, δεν θα γίνει διαδικασία από τη βάση, κύριε Πολάκη?
4: Στην αρχή πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας εννοεί ο κύριος Πολάκης. Πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Θα βάλετε πρώτα υποψηφιότητα για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Εννοείται, μα έτσι θα γίνει. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει πρώτα. Και μετά θα υπάρξει μια διαδικασία, επειδή, κοιτάξτε, για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται συνέδριο και εκλογή μετά. Αυτό το συνέδριο, όπως καταλαβαίνετε τώρα και με τις πυκνές εξελίξεις που υπάρχουν κτλ., δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι όπως σας είπα, και βέβαια πρέπει να υπάρξει ένα εκτελεστικό γραφείο και μια πολιτική γραμματεία, μια συλλογική ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στο συνέδριο, κατά τη γνώμη μου, μετά τις βουλευτικές εκλογές, και εκεί θα εκλέξουμε και πρόεδρο του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Επιτρέπετε.
2: Ναι.
4: Κύριε Πολάκη, είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και οι ασάφειες να ξεκαθαριστούν στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι δεν είναι?
3: Προφανώς, δεν το είπα πριν.
4: Ναι, όχι, λέω ότι...
3: Του πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές που θα επιλέξουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι είναι αυτοί.
2: Ναι. Άρα, αφού μιλάτε για εκλογή αρχηγού μετά τις βουλευτικές εκλογές, αυτό σημαίνει ότι όποιος ή όποια εκλεγεί πρόεδρος...
3: Εκλογές το οδηγεί ο πρόεδρος
2: της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτός θα πάει στο debate, αυτός θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός, να το πούμε έτσι κλπ.
3: Σαφώς. Ακριβώς.
5: Μια ερώτηση, Γιώργο, μπορώ να κάνω?
2: Βεβαίως. Ο Γιάννης ο Κοροναίος είναι, κύριε Πολάκη.
5: Είχε κάτι εχμές το μήνυμα παραίτησης του κυρίου Φάμελου, κάνοντας λόγο για προσωπικές στρατηγικές που ακολούθησαν κάποιοι και που υπονόμευσαν την πορεία.
3: Μπούρδες. Ποιες προσωπικές στρατηγικές?
5: Εγώ το βάζω το ερώτημα.
3: Η εκφώνηση από τη δική μου τη μεριά του προγραμματικού λόγου δεν περιέχει κανένα στοιχείο προσωπικής στρατηγικής. Έτσι. Εγώ είμαι ο πιο κομματικός που έχει υπάρξει εδώ και μια δεκαετία σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Έχω υπερασπίσει τους πάντες, έχω σταθεί τείχος προστασίας σε πάρα πολλούς που τους επιτέθηκε η διαπλοκή. Δεν έτυχα τέτοιες υποστήριξης από πολλούς συντρόφους. Εκφώνησα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στην εκλογή τότε που αντιπαρατεθήκαμε με το Σοκράτη το Φάμελο και που πήρε 49 και πήρα 43,5, για να μην συνεχίσω τον τραυματισμό του κόμματος που έβγαινε και από τον τραυματισμό του απατεώνα του Κασελάκη, έδωσα την προεδρία στο Φάμελο, που όπως αποδείχθηκε δεν έπρεπε να το κάνω, διότι ουσιαστικά πήρε ένα κόμμα στο 10-11% και το έφτασε με την αλλοπρόσαλη και ανύπαρκτη πολιτική του εκφώνηση στο 1% και το 1,5%. Και ένας κόσμος μας έχει κάτσει στη γωνία, έχει κάτσει στην άκρη και περιμένει. Και νομίζω ότι την προσωπική στρατηγική να τη χρεώσει σε άλλους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να έχουν τη βολευτική έδρα και τα προνόμια. Έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Τώρα οι εχμές και τα υπόλοιπα είναι η παραίτησή του, δείχνει την αποτυχία του μέχρι τώρα. Τέλος.
2: Κατά τη γνώμη σας ή την εκτίμησή σας, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα μετρούσατε τα κουκιά, ο κύριος Φάμελος ήθελε να προλάβει, να φανεί ότι έχει απολέσει την πλειοψηφία της...
3: Είχε αλλάξει ο σχετισμός,
2: λέτε.
3: Βέβαια. Άλλαζε και η απόφαση κάποιων και από τους βουλευτές, αλλά και από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που έχουν αποφασίσει να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα.
0: Δεν θα παίξουμε άλλο, γιατί είναι 15 ακόμα λεπτά η συνέντευξη του κύριου Πολάκη. Μίλησε για όλα. Σημασία έχει όμως να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην ουσία και όχι με μια γραφειοκρατική αντίληψη της συντρόφισσας Σαπουνά από αυτή την ώρα και μετά. Να δώσουμε το στίγμα μας και θα επανέλθουμε για το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι λογικά ασχολούμαστε με αυτό το θέμα.
6: 105 και 5.

Άρα λοιπόν επανερχόμαστε στο ρεπορτάζ το καυτό και στα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται. Έτσι. Εγώ σας λέω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούν να επιληθούν και να προσπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργεί μια ομάδα γραφειοκρατών μέσα στο κόμμα και τα λοιπά, και τρέχουν οι διαδικασίες. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το rebranding, αλλά με υλικά του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα του δώσει μια δυναμική και στόχος, για να λέμε καθαρά, τουλάχιστον εχθές το βράδυ που μίλησα με πάρα πολύ κόσμο, στόχος από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπει στη Βουλή. Ναι, εκεί φτάσαμε. Το 10-15% να αγωνιά τώρα να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και αυτό είναι το μέγα ζητούμενο. Ο αγώνας να μπει στη Βουλή. Και να σας πω και κάτι έτσι πολύ καθαρά. Και το Τζίπρα συμφέρει αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που για κάποιους λόγους δεν θέλουν, ρε παιδί μου, από μια αντίληψη αριστερή, από μια αντίληψη ότι δεν μπορείς να λες όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί και τα λοιπά. Εγώ σας λέω για χίλιους δυο λόγους. Ένα ΣΥΡΙΖΑ αύριο μεθαύριο στη Βουλή μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για την επόμενη μέρα, για να ξεκουμπιστεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Να το πω καθαρά. Για τους λάτρεις εσάς των δημοσκοπήσεων, εγώ σας είπα, το θεωρώ σε ένα εργαλείο χειραγώγησης της κοινής γνώμης και τίποτα περισσότερο όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Τελευταία δημοσκόπηση λοιπόν της Pulse που στο Sky επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία σε μια τροχιά του 30%, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από την αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. 17%. 2% δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. 2%. Εάν κάνουμε μια ανάλυση με μια νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ και δούμε τα ποσοστά όμορων χώρων, πολύ εύκολα ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα θα είναι στη Βουλή. Αυτό το ποσοστό που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ούτως ή άλλως, για να μιλήσουμε ανοιχτά, το όποιο ποσοστό, για να είναι ξεκάθαρα, θα συγκεντρώσει ένα ΣΥΡΙΖΑ με ένα νέο ξεκίνημα, δεν πρόκειται να το πάρει ο Τσίπρας. Για διάφορους λόγους, οποίους είπα και νωρίτερα. Υπάρχουν κάποιοι κομματικοί, υπάρχουν κάποιοι που δεν θεωρούν, δεν θα ψήφιζαν Τσίπρα. Άρα γιατί αυτό το ποσοστό να μην πάει σε ένα κόμμα που αύριο μεθαύριο θα είναι, αν θέλετε, χρήσιμο και για τον Τσίπρα. Λοιπόν, τούτων δοθέντων, ας βάλουμε νερό στο κρασί μας και ας ανασκουμπώσουμε τα μανίκια, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στην επόμενη Βουλή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και όχι η γραφειοκρατική αντίληψη κάποιων μέσα στο κόμμα. Κύριος Φάμελος και δικαιούται να έχει τις απόψεις του και τις θέσεις του και, αν θέλετε, και την απογοήτευσή του για το ότι δεν προχώρησε το σχέδιό του. Είναι αξιοπρεπέστατος. Νομίζω ότι η απόφαση του να παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το αναγνώσουμε όλοι. Και εννοώ όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, και νομίζω ότι η συντρόφισσα Σαπουνά βιάστηκε χθες το βράδυ να στείλει SMS προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ότι ακυρώνεται η συνεδρία. Από πού, πώς νομιμοποιείται. Είναι μια καραγραφειοκρατική αντίληψη. Πολύ πιο εύκολο δεν θα ήταν να στείλει ένα SMS να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, αφού αυτό είναι το εμπόδιο για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, μόνο η Κεντρική Επιτροπή αντικαθιστά τον Πρόεδρο. Και επίσης κάτι σημαντικό από αυτά που είπε ο Πολάκης, τα οποία μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί και τα λοιπά για το πώς θα δρομολογηθεί η επόμενη μέρα. Είναι δυνατόν να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο Πρόεδρο και να έρθει να ψηφίσει ο βουλευτής που είναι με το ένα πόδι στον
στον Αλέξη Τσίπρα. Να πω ονόματα. Είναι δηλαδή ηθικό ο βουλευτής που έχει μόνο το σώμα του αφήσει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψυχή του την έχει κουβαλήσει να έρθει να επηρεάσει. Θα είναι τίμιο όσοι πραγματικά δεν θέλουν να μπουν στη λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο και θα συμμετέχει σε εκλογές, να ακολουθήσουν την ψυχή τους. Εγώ δεν λέω ούτε να παραιτηθούν, να ακολουθήσουν την ψυχή τους. Δεν μπορούν να αφήνουν το σώμα τους αλλού και την ψυχή τους αλλού. Εγώ σήμερα περιμένω τουλάχιστον αυτό ορισμένοι βουλευτές να το πράξουν. Εγώ θεωρώ το πιο τίμιο που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα, όσο και σας φαίνεται παράξενο, και στον ίδιο το Ραγκούση θα φανεί παράξενο αυτό που θα ακούσω, που θα πω, ότι η πιο έντιμη στάση, που τα έχω ρίξει καιρού, κατά καιρού στο Ραγκούση, είναι αυτή που έχει τηρήσει το τελευταίο διάστημα. Δηλώνοντας, διάβασα σε ρεπορτάζ του Σκουρή στο The News, ότι δεν μπορώ να πάρω μέρος για λόγους αξιοπρέπειας στη συζήτηση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ή το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο κύριος. Αυτό είναι μια έντιμη και αξιοπρεπή στάση. Και οφείλουν κάποιοι βουλευτές, έστω και την ίστατη στιγμή, να το αντιληφθούν. Προκύπτει όμως και κάτι άλλο σημαντικό. Αυτό που φωνάζω τις τελευταίες μέρες. Όλη αυτή η ιστορία στο ΣΥΡΙΖΑ, μένω, φεύγω, παρετούμε, κάνω, συνεργάζομαι, δεν συνεργάζομαι, σε αυτόν που προκαλούν ζημιά πέραν από το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Διότι είναι ξεκάθαρος ο άνθρωπος. Και το τονίζω εδώ και καιρό. Δεν έχει ναι, μεν, αλλά και ίσως. Λέει, δεν συνεργάζομαι. Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί. Τελεία, παύλα. Και μ' αρέσει μάλιστα που εχθές άκουγα εδώ τον Σχιακαντάρη που συμμετέχει στην ομάδα των σοφών του κυρίου Τσίπρα που συνέγραψαν το μανιφέστο, σε μια του αναφορά και παρατήρηση για τις παθογένειες του συστήματος κτλ. Κτλ. Να αναφέρεται, και συμφωνώ μαζί του, στο πρωθυπουργικό σύστημα που έχουμε, πώς ο πρωθυπουργός είναι αυτό. Μα αυτό το σύστημα ουσιαστικά δεν είναι, κύριε Σχιακαντάρη, αυτό που προωθεί ο κύριος Τσίπρας με το πίσω μου ακολουθεί? Δηλαδή βλέπουμε κάποιες αντιφάσεις οι οποίες, ρε παιδιά, θα πρέπει κάποια στιγμή να τις δούμε χωρίς διαθλαστικούς φάκους. Χωρίς, έτσι, παροπίδες. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας, τα οποία είναι αρκετά, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, και να δούμε πώς, δεν είναι όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά θα βρούμε το βηματισμό μας σιγά σιγά. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σταθμό μας. Γεια σου Δημήτρη. Ξέρω ότι μπορεί αυτή η εξέλιξη να... Αλλά ο σταθμός μας,

Πού οφείλεται? Μια μαγιά υπάρχει πάντα. Αυτή τη μαγιά που βρήκε ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ και τον εκτείναξε και τον έκανε κυβέρνηση, αυτή τη μαγιά παίρνει τώρα ο κύριος Τσίπρας για να φτιάξει το νέο του εγχείρημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ότι δηλαδή τελειώσαν όλα επειδή... Συγγνώμη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει πεθάνει κοντά 20 χρόνια. Το Πασόκ υπάρχει. Με τα πάνω του, τα κάτω του, υπάρχει. Μπορεί να μην είναι και βολικό το παράδειγμα που αναφέρω, αλλά ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Κανείς δεν μάχεται εναντίον του Τσίπρα. Αυτό έχετε παραξηγήσει. Δεν είναι αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Λοιπόν, ο Βασίλης, ο Πι. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Γιάννη και στους συμμετέχοντες στην ακρόαση της εκπομπής σας. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι στο Μαρούσι έχουμε τα γραφεία κλειστά εδώ και 5 μήνες και από την αντίπερα όχθη έχουμε τηλέφωνα ένα προς έναν, εμού συμπεριλαμβανομένου, για πρόσκληση σε ομιλίες του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Παπαθανάση. Από την Ελλάς ή το ΣΥΡΙΖΑ τίποτα. Εκτός του κυρίου Πολάκη που τον έχουμε παρετήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα, χτες έμαθα ότι απέλυσαν και τον κύριο Κυμπυρόπουλο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Έτσι για να λέμε τα πράγματά του. Την έχει αναλάβει ο κύριος Μελισσανίδης, η γραμμή της Εφημερίδας Συντακτών είναι γνωστή και έχουν αρχίσει και απολύουν οποιοδήποτε αριστερό με την έννοια του αριστερού δημοσιογράφου. Κυμπυρόπουλος, ο Τάσος, είδατε, μπερδεύει, εντάξει, είναι λίγο το μυαλό. Και άλλοι συνάδελφοι μπλόκαραν τελώς, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι λογική. Δεν είναι λογική αυτή. Αυτό δείχνει κάτι. Λοιπόν. Και λέει εδώ ο φίλος. Να σας πω εγώ φίλε ένα άλλο παράδειγμα. Πήγα σε ένα γραφείο. Της, δεν θα πω τώρα γιατί δεν είναι λόγος να... Σε ένα γραφείο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο είναι από τα ελάχιστα που παραμένουν ανοιχτά κτλ. ΣΥΡΙΖΑ στην προμετωπίδα και αυτοί που κρατάνε το μαγαζί ανοιχτό με την καταλάβετε μια έννοια είναι όλοι προς το κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε την ταπέλα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συγγνώμη, ή αυτοί που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να σταθούν. Παιδιά, αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν μας τιμούν. Θες κύριε Τσίπρα, μάλιστα. Κάνε δίπλα γραφείο ή κατέβασε την πινακίδα του ΣΥΡΙΖΑ και βάλε Ελλάς. Γιατί αυτή η σύγχυση? Γιατί? Λοιπόν, και σας είπα την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι χρήσιμος και για τον Τσίπρα. Και όλο αυτό κάνει ζημιά στον Τσίπρα. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη. Αυτήν τη φορά η αριστερά όχι μόνο ανακάτεψε την τράπουλα... Την ξέσκισε και να δούμε πώς θα σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Τώρα περιμένουμε και από εσένα που το πάμε μια και είσαι στην Κεντρική Επιτροπή. Τελεία. Το κόμμα θα πρέπει να ανασυντακτεί, να κατέβει στις εκλογές και είπαμε και να επιδιώξει χωρίς να είναι το μόνο που βλέπει μπροστά η συνεργασία. Θα προσπαθεί για τη συνεργασία αλλά δεν θα αυτοϋπονομεύει την ύπαρξή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ Φίλιππε. Θα κατέβει στις εκλογές, όσα γραφειοκρατικά εμπόδια και αν τύχουν, και το πρώτο, ο πρώτος στόχος είναι να μπει στη Βουλή. Μπαίνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και το κόκκινο διατηρείται και η Αυγή διατηρείται και η φωνή του αριστερού πολίτη διατηρείται. Δεν θα κρέμεται στις επιθυμίες και στις στορέξεις του κάθε Μελισσανίδη που απολύει όποιον δημοσιογράφο έχει μπει σε μια λίστα προγραφών. Συγγνώμη δηλαδή. Ο Δημήτρης μας στέλνει μια καλημέρα εδώ πέρα με λουλούδια και

ρολόγια. Η Λιλιάνα, καλημέρα Γιάννη. Δυστυχώς ο ανεκδίγητος Κασελάκης ήταν βαλτός για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τα κατάφερε μια χαρά. Εκείνο το σούργελο ήταν η αρχή του τέλους. Ο Σωκράτης αγωνίστηκε με αξιοπρέπεια, αλλά ήταν πια αργά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ελπίδες να μπει στη Βουλή. Και αυτό είναι πολύ εξευτελιστικό για ένα κόμμα που κυβερνούσε τη χώρα πριν λίγα χρόνια. Καλύτερα να μην κατέβει καθόλου στις εκλογές, κατά τη γνώμη μου. Εγώ έχω μια εντελώς διαφορετική άποψη, Λιάννα. Και πρέπει να κατέβει, ιδάλλως παρετούμαστε από κάτι πολύ σημαντικό. Από την ιδεολογία. Έτσι. Και τι θα έχουμε? Διάφορες προσωπικότητες που θα λένε όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Γίνεται. Και εγώ σας λέω, ξεχάστε τον Τσίπρα, ξεχάστε τον Κασελάκη, ξεχάστε τον Μητσοτάκη. Σας λέω λοιπόν ότι αύριο εμφανίζεται στην πολιτική ένας άνθρωπος που έχει ένα λόγο δημόσιο, ελκυστικό και τα λοιπά, αλλά ίσως να μην έχουμε δει κατά βάθος, να μην έχουμε αξιολογήσει την προσωπικότητά του. Οργανώνει κόσμο, διαλύει τα κόμματα που περιστρέφονται γύρω από το χώρο που θέλει να κινηθεί, κατεβαίνει, μπαίνει μπροστά, παίρνει ένα ποσοστό και κυβερνά και αποδεικνύεται ότι προκύπτει Μητσοτάκης πάνω σχάρι. Ή παίρνει ένα ποσοστό, απογοητεύεται που δεν γίνεται πρωθυπουργός, δεν αντέχει άλλο και φεύγει. Τι γίνεται? Σε αυτή τη διαδικασία θα πούμε. Εδώ βλέπετε όμως σε όλα τα κόμματα. Σπάρα μου παράδειγμα από την ίδια τη δεξιά, ρε παιδιά. Το Πασόκ. Το κόμμα μας. Δηλαδή ακούγοντας προχθές τον Φώτο Κουβέλη εδώ στο κόκκινο, το τι πέρασε ο άνθρωπος, τι έχει, μια ζωντανή ιστορία, το πώς μετεξελίχθηκε ένα κομμάτι της αριστεράς για να είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, και σου λέει όχι, δεν, αυτό που κάνει ο Τσίπρας δεν με εκφράζει και τα λοιπά. Τα πρόσωπα είναι καλά. Αλλά όταν τα πρόσωπα ανεξέλεγκτα, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, εμένα με προβληματίζει. Δεν λέω ότι κατά ανάγκη είναι κακό, εμένα με προβληματίζει. Δεν ξέρω που θα πάει το πρόσωπο. Λοιπόν, η Τζίνα, καλημέρα. Η τελευταία ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Φάμελος. Τώρα ας μείνει με Πολάκη και Παπά για να κλείσουν και οι τελευταίοι φίλοι με κρότο την πόρτα. Γιατί το θέλετε έτσι? Οφείλω να σας πω μια σύντομη ιστορία. Πάνω σχάρη για τον κύριο Πολάκη. Κύριος Πολάκης, κάτω που έγινε πρώτη φορά δήμαρχος στα Σφακιά, πάλεψε με θεούς και δαίμονες για να πάρει την πρώτη τετραετία το Δήμο. Άνοιξε λοιπόν, αντί να ο Πολάκης προέρχεται από την λεγόμενη εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Αντάρτης, μέσα εισαγωγικά. Το ψήφισαν με επιφυλάξη οι ντόπιοι εκεί. Το εκτίμησαν ότι είναι ένα παιδί μορφωμένο κτλ. Γιατρός. Διοίκησε τον πρώτη τετραετία το Δήμο, αγαπητή Τζίνα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της πρώτης τετραετίας συνεργάστηκε και με τον αναρχικό που λέει ο λόγος και με τον Πασόκο και με τον αριστερό, συνεργάστηκε και με δεξιούς. Στη δεύτερη τετραετία θέλετε να ακούσετε το ποσοστό που πήρε? Πάνω από 90%. Εντάξει. Είναι μια μικρή σύντομη ιστορία. Θα μου πεις άλλο δήμαρχος, άλλο. Αλλά γεια σας. Εγώ ξέρω ότι ο Γεωργιάδης επιτίθεται σκαιότατα και ανίκια τις τελευταίες μέρες στον Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι είναι οι πολιτικοί τους έτσι να προκαλέσουν. Αλλά ο μόνος που απάντησε και είπε του Γεωργιάδη δεν δικαιούσε να μιλάς ήταν ο Πολάκης. Ο μόνος που βγήκε και του λέει μιλάς εσύ για την Οβάρτης, για το ένα, τα διευκρίνιστα, το κελπνό και τα λοιπά. Εγώ δεν είδα κανένα άλλο. Κλειστήκαν όλοι στον καθοσπρεπισμό. Ο κύριος βέβαια Τσίπρας, εγώ σέβομαι γιατί είναι αλλιώς. Είπε ότι λουλούδια πρέπει να του στείλουμε και όχι μήνυση να του κάνουμε του Γεωργιάδη.
Γιατί κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του, παίρνουμε και μια μονάδα πάνω. Είναι μια άλλη αντίληψη αυτή. Αλλά λέγε στο τέλος, δεν μπορεί να στέλνεις ένα φορτηγό λουλούδια και εντωμεταξύ να σου λέει ο καθένας ότι είναι. Θα μου πεις ο Γεωργιάδης τι αξία έχουν αυτά που λέει ο Γεωργιάδης. Καλό και αυτό. Και συμφωνώ. Αλλά και κάποιος θα πρέπει να του δίνει μια απάντηση. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και σε ακροατές. Γιάννη, έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αντλήσει όλους τους ακροδεξιούς να βρίζουν τους πάντες και ο Κούλης ο καλύτερος γι' αυτό. Τι κάνουμε εμείς οι αριστεροί? Μαλώνουμε για το ποιος είναι ο καλύτερος για αρχηγός, λυπάμαι, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε το εγώ μπροστά στην καταστροφή της χώρας. Να σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη. Δεν θα πάω να ψηφίσω για κανένα πρόεδρο. Αυτό δείχνει απογοήτευση. Βαθιά απογοήτευση. Ο Βασίλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του Κασελάκη πάλι. Τώρα αυτοί οι εξυπνακισμοί τώρα, Βασίλη, μπορούμε να τους καταλάβουμε. Έχουμε το IQ να τους καταλάβουμε. Έτσι, αυτούς τους εξυπνακισμούς στην παρείτσα σου, στο καφενείο, ανάμεσα σε μια μπύρα και σε καμιά ξερή. Εντάξει, άσε τώρα πρωί-πρωί. Ακόμα και αν διαφωνείς κάτι, πες κάτι. Άφησε τους εξυπνακισμούς τώρα και τους... Γιατί να μην ανοίξω το στόμα μου ποιος έφερε τον Κασελάκη στο τέλος της γραφής. Και συμφέροντα τον έφεραν. Θέλετε να τα ανοίξω το στόμα μου? Πονηράδες και ξυπνάδες πρωί-πρωί. Θέλετε να τα πούμε? Πάντως εγώ δεν τον έφερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο Πολάκης τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εξυπνάδες. Νομίζω ότι απευθύνεσαι σε τίποτα. Άσε μας τώρα, βρε Βασίλη, τώρα σε παρακαλώ. Να κάνουμε κουβέντα, ναι. Λοιπόν, αν οι εκλογές γίνουν το 2027, γιατί θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στις βουλευτικές εκλογές χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος? Γιατί είπαμε, αυτό που μπορεί να γίνει σε πρώτη φάση είναι να υπάρξει εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μπορεί να οδηγήσει το κόμμα υπό αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Εάν ήμασταν εντελώς βέβαιοι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, δηλαδή αυτό ήταν απόλυτα σίγουρο, είτε όχι λόγω διαβεβαιώσεων του Μητσοτάκη, υπήρχε ο νόμος που έλεγε ότι δεν πας πιο μπροστά σε εκλογές. Ναι, να προλάβεις να κάνεις και εκλογή αρχηγού κτλ. Αλλά υπό την αίρεση ότι ανά πάσα στιγμή ο Μητσοτάκης μπορεί να σε πάει σε εκλογές και εσύ να εκλέγεις πρόεδρο και με ό,τι. Εντάξει. Είναι μια λύση αυτό που έχει τουλάχιστον υποθεί. Ο Χρήστος. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλο το κόκκινο σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Μια υπόθεση εργασίας. Έστω πως βγαίνουν οι αριθμοί και σχηματίζεται κυβέρνηση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αν κάτι του ξυνήσει του Στουρνάρα, το ΠΑΣΟΚ θα μείνει στην κυβέρνηση με τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό μας αποκούμπι, μόνη μας ελπίδα, ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, Γιάννη, αλλά για την πτώση των ποσοστών μας θα συμφωνήσω με τον Πολάκη. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο. Πάμε τώρα στον Γιώργο. Καλημέρα. Δεν κατάλαβα ποια είναι η σαπουνά και πώς αποφασίζει να πάρει τέτοια απόφαση. Σιγά τώρα, λέει ο Γιώργος, η κυρία Σαπουνά είναι αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος. Έχει παραιτηθεί ο κύριος Καλπάκης και η κυρία με μια ερμήνευση, με μια ερμηνεία γραφειοκρατικού τύπου και αντίληψη, λέει στείλτε SMS ότι ακυρώνεται. Πώς, ρε παιδιά? Αφού το μόνο όργανο που μπορεί να αναπληρώσει τον πρόεδρο είναι η πολιτική γραμματεία. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Έλεος. Ο κύριος Σαμέλος κατάφερε δημοσκοπικά να μείνει στο 1,2 το κόμμα. Κύριε Γιάννη, πρέπει να πεις ονόματα. Με την ώρα τους. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο
συγκληθεί όπως θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Για να εκλέξει πρόεδρο, δεν θέλω να δω βουλευτή ο οποίος είναι ήδη και με δηλώσεις και με στάσεις στο κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή να έρθει να κάνει τι. Ο Μιχάλης. Καλημέρα κύριε Στατάκη, χθες είχα μόνο μια απορία, σήμερα έχω δύο. Θα συμμετάσχουν στις μάλλον κρίσιμες για το μέλλον εργασίες η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Γιαπάρας, ο κύριος Μαμουλάκης ή ο κύριος Μαϊκόπουλος? Η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας γίνεται με φανερή ψηφοφορία? Εντάξει, είναι λογικές οι απορίες σου. Εντάξει. Η Χριστίνα. Καλημέρα στο κόκκινο, χαιρετίζω την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, όχι όμως άλλες τρικλοποδιές, εύχομαι τα καλύτερα, πάμε δυναμικά. Έτσι ακριβώς Χριστίνα, δεν χρειάζεται, δυνατά στην επόμενη βουλή να είναι παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ και θα βρει μετά το κουράγιο να ανασυντάξει τις δυνάμεις. Ο Μάνος, τέρμα αδερφέ Γιάννη, αρκετή η θεωρία, έχουμε προβλήματα στο κόμμα, ο Τσίπρας τέλειωσε, έχει άλλους σταθμούς που τον προωθούν. Άξιο μάλλον. Λοιπόν, η Περσεφόνη, οδηγούμαστε να σκεφτούμε ότι ακόμη και η παρέτηση του Προέδρου είναι απόπειρα μπλοκαρίσματος στη σύγκληση του οργάνου. Ό,τι δεν τους βγήκαν στα κουκιά για συντήρηση της παράλογης προηγούμενης απόφασης, το κάνουν τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Περσεφόνη. Δικαιούσε να το σκεφτείς. Ο Παναγιώτης, και να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρας, όσο και να μην μπορείτε να το χωνέψετε. Παναγιώτη μου, στο είπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας ακούμπησε στο ΣΥΡΙΖΑ για να τον κάνει κυβερνητική αριστερά. Εντάξει. Αυτά τα λέει ο Καρτερός. Ότι με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας, αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά δικαιούται να τα γράφει ο Καρτερός. Που δεν δικαιούται λόγω και της διαδρομής του και της ιστορίας του, αριστερός που ξέρει κτλ. Αν δεν ήταν ο Τσίπρας πρώην πρωθυπουργός, αν ο Τσίπρας δεν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα γινόταν αυτό? Η καλημέρα σας και αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Νομίζω μονοθεματικά το πήγαμε σήμερα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καταιγιστικές, σημαντικές στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου. Είναι λογικό λοιπόν να δίνουμε όλο το ρεπορτάζ με τις διαφωνίες που υπάρχουν, τις αντιθέσεις που προκύπτουν. Λοιπόν, όλα είναι εδώ για να τα συζητήσουμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτοί που δικαιούνται να ανησυχούν και να καθορίζουν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα είναι αυτοί που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι αυτοί που θέλουν να οδηγήσουν το ΣΥΡΙΖΑ στον αφανισμό. Έτσι, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Έτσι, ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα είναι ο παρετηθέντας Φάμελος, ο οποίος τι λέει? Παραμένω βουλευτής, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι άλλοι που είσαστε ψυχικά αλλού, πάρτε και το σώμα σας να το πάτε εκεί που είσαστε ψυχικά. Τόσο απλά. Λοιπόν, Φουριόζος, Παρασκευή σήμερα, 10 του μηνού, Ιούλη του 2026, με το σύντροφο το Σπύρο, εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Κώστας Οπιάντες έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Οπετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική, Σπύρος Παπακώστας, μην να λέμε και το επίθετο. Λοιπόν, γιατί έχουμε και πολλούς Σπύρους εδώ στο σταθμό. Άκου, Σπύρος Γκουτζάνης, Σπύρος Σουρμελίδης, Σπύρος Παπακώστας, Σπύρι, έτσι. Θα έχουμε και σε λίγο το Σπύρο τον Γκουτζάνη για μια πρώτη ανάγνωση των όσων συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Κώστας Οπιάντες, είπαμε, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο, μάλλον κυρία Σοφία και τη Δευτέρα εδώ θα είμαι, και από εκεί και πέρα οι ακροατές του Κόκκινου με τις διαφωνίες, τις απόψεις, τις θέσεις, τις αντιθέσεις μπορούν εδώ να εκφραστούν στο Κόκκινο. Δεν ξέρω αν έχουν δυνατότητα να πάρουν στην εφημερίδα των συντακτών. Εδώ δεν έχουμε ιδιοκτήτη, 51%. Το κόμμα είναι. Λοιπόν, μέσω Viber οι παρεμβάσεις, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69-85-87-0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Πάμε εντάχει να πάρουμε μία γεύση από την παρέτηση του κυρίου Φάμελου και ένα κλικ από τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη. Πάμε. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση. Ο κύριος Φάμελος τα είπε όπως πραγματικά τα ένιωσε όλο αυτό το διάστημα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Φάμελο.
1: Ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες της αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος. Μόνο μία ένσταση έχω και ποιος είμαι εγώ, αλλά εν πάση με μια στάση συζητάμε. Ότι ο κύριος Φάμελος και ορθά, έτσι, δεν αμφισβητώ κανένα από αυτά που είπε, όντως συνέβαλε στην εξυγίανση εδώ να βρούμε το βηματισμό μας στο κόκκινο, στα μέσα ενημέρωση κτλ. Μία, αν θέλετε, παρατήρηση μόνο. Ο ίδιος ο κύριος Φάμελος λέει στην παρέτησή του την άρνηση που συνάντησε από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά εν αρχή, αλλά και ο ίδιος αναφέρει για την άρνηση του κυρίου Τσίπρα. Την άρνηση για συνεργασία. Οπότε, άρνηση από τον Τσίπρα, αλλά ταυτόχρονα και υπονόμευση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε μαζί. Δηλαδή, πώς να υπονομεύσουν τα στελέχη μια άρνηση η οποία ούτως ή άλλως υπήρχε και ήταν και ο καταλήτης, αν θέλετε, των εξελίξεων που φτάσαμε ως εδώ. Νομίζω ότι αξιοπρεπής ο κύριος Φάμελος δίνει και το στίγμα της αξιοπρεπιάς του, υπό την έννοια ότι αναγνωρίζει πια το αδιέξοδο μιας πολιτικής την οποία ακολούθησε, το προσπάθησε, το πάλεψε. Οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει εξαιτίας της άρνησης. Είναι ο καταλήτης, για να το καταλάβουμε, του κυρίου Τσίπρα να μπει στη συζήτηση μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε όμως μια μικρή γεύση και από αυτά που δήλωσε χθες το βράδυ ο κύριος Πολάκης μετά από μια αγραφειοκρατική αντίληψη της συντρόφου γραμματέας, του αναπληρώτης γραμματέας του κόμματος, της κυρίας Σαπουνά, της συντρόφου Σαπουνά, να στείλει SMS, να δώσει εντολή να στείλει SMS περί ακύρωσης Κεντρικής Επιτροπής. Πρωτόγνωρα πράγματα. Αλήθεια πρωτόγνωρα πράγματα.
2: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Παύλο Πολάκη. Κύριε Πολάκη, καλησπέρα. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα, μετά από πολύ καιρό βγαίνω σε εσάς.
2: Όντως, όντως.
3: Παλιότερα βγαίναμε, αλλά τώρα αλλάξατε. Λοιπόν, ναι.
2: Σας έχουμε καλέσει 2-3 φορές. Τέλος πάντων, και προχθές ήσασταν στην αυτεμπορική και βγάλατε ειδήσεις.
3: Ναι, ήμουν αυτή η Μαγκητιδούς.
2: Ναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, λέει, πριν λίγο μιλήσαμε με την κυρία Σαπουνά, λέει η αναπληρώτρια γραμματέας ότι η ελλείψη Προέδρου, τα πράγματα πρέπει να πάρουν ένα χρονοδιάγραμμα που να είναι συντεταγμένο, συνεδρίες πολιτικής γραμματείας, να αποφασιστεί ποιος θα κάνει την εισήγηση και τι θα περιέχει αυτή η εισήγηση και μετά. Αυτό σας ακούγεται παράλογο?
3: Εννοείται, εντελώς παράλογο, και δεν έχει καμία νομιμοποίηση η συντρόφισσα Σαπουνά να λέει τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο πρόεδρος, χρέη πρόεδρο εκτελεί η πολιτική γραμματεία, την οποία μαζί με άλλα μέλη θα συγκαλέσουμε αύριο το πρωί, κατά τις 12 η ώρα, προκειμένου να πάρει απόφαση και να επιβεβαιώσει ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει κανονικά το Σάββατο. Και δεν έχει καμία, μα απολύτως καμία αρμοδιότητα η αναπληρώτρια γραμματέα, η κυρία Σαπουνά, η οποία μπήκε και στο εκτελεστικό γραφείο και εκτελεί χρέη γραμματέα, να παίρνει τέτοιες αποφάσεις από μόνης. Απολύτως καμία αρμοδιότητα και ισχύ δεν έχουν τα λεγόμενά της σε αυτό το επίπεδο. Αύριο θα γίνει λοιπόν πολιτική γραμματεία, η οποία θα εντολοδοτήσει και τους υπαλλήλους και θα επιβεβαιώσει ότι το Σάββατο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Γουίντχαμ έχει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν συγκλήθηκε με απόφαση του Προέδρου ή της Πολιτικής Γραμματείας, συγκλήθηκε με τις 75 υπογραφές των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα και ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς, θεωρεί αδιανόητο αυτό που συνέβη, δηλαδή να σταλεί μετά την παραίτηση Φάμελου, αργά χθες το βράδυ, μήνυμα περί ακύρωσης της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Την εντολή, όπως είπε η κυρία Σαπουνά, την έδωσε η ίδια. Λοιπόν, λόγω του ότι δεν υπάρχει εισήγηση από το πολιτική γραμματεία, αν συγκαλούσε, αν θεωρούσε τότε η συντρόφισσα την πολιτική γραμματεία. Ή θα πάμε και εδώ, αυτός που συγκαλεί την πολιτική γραμματεία είναι ο πρόεδρος. Μα η πολιτική γραμματεία αντικαθιστά τον πρόεδρο. Άρα το πρώτο μέλημα που έπρεπε να γίνει ήταν να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Έκτακτες καταστάσεις έχουμε. Κάθε ένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ή ό,τι νομίζει. Ή όπως ερμηνεύει τη λειτουργία του κόμματος. Μέγα ατόπιμα κατά την άποψή μου αυτό που διέπραξε η συντρόφισσα Σαπουνά. Αντίθετος σε αυτή την απόφαση είναι και ο Γιάννης Μπουλέκος, που στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκεντρώσει και εκείνος υπογραφές με μια ομάδα στελεχών για να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Αντίθετος ο Νίκος ο Παπάς, όπως σας είπα, δεν μπορεί να κάνουν όλοι λάθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όλα όσα συμβαίνουν και όσα δρομολογούνται πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ με τον εμπειρότατο συνάδελφο, τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Σπύρο, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μου.
4: Καλημέρα Γιάννη, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Μόνο το απόγευμα, γιατί μην με καλέσεις καμιά φορά.
4: Ήδη κοιμάσαι εκείνη την ώρα?
0: Όχι, δουλεύω στο χωράφι. Είμαι στον ήλιο και φυτεύω τις ντοματιές μου, φτιάχνω τις κρεβατίνες μου, τα δέντρα μου, αυτά.
4: Όταν μεγαλώσω θέλω να σου μοιάσω.
0: Εντάξει, έχεις χρόνο.
4: Σε ζηλεύω.
0: Εγώ, κοίταξε, ζήλεψα.
4: Αυτό που περιέγραψες είναι πολύ καλό γι' αυτό.
0: Εγώ δεν μπορώ. Ή κατσαβίδι θα έχω στα χέρια μου ή αξίνα για να μπορώ να ξελαμπικάρω με τα όσα συμβαίνουν. Γιατί εχθές, ρε Σπύρο, εκείνη την ώρα παραλίγο να σπάσω δύο ντοματιές που άκουγα το σκιακαντάρι στην εκπομπή σου.
4: Α, μάλιστα. Για ποιο απ' όλα?
0: Γιατί, κοίταξε να δεις κάτι. Το είπα και νωρίτερα στην εκπομπή. Ότι ο κύριος Κιακαντάρης είναι από τα στελέχη του, ή μάλλον από τους σοφούς του Ινστιτούτου Τσίπρα, που συνέγραψε το μανιφέστο.
4: Ναι, αυτό το είπε και ο ίδιος.
0: Ακριβώς.
4: Αν και απέφυγε να πει ότι είναι στέλεχος.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ το λέω στέλεχος. Λοιπόν, και έχει εκφράσει και απόψη.
4: Ναι, ναι. Ο ίδιος το ανέφερε ότι είναι από τους συντάκτες, ο βασικός συντάκτης.
0: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που δρούν ως σταύροι όταν βλέπουν κόκκινο, όταν ακούν άλλη άποψη, κάθε άλλο. Τους ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση εκείνη την ώρα, παραλίγο να σπάσω δύο ντοματιές, ήταν όταν αναφέρθηκε στα μοντέλα εκείνα τα κυβερνητικά ή τα πολιτικά που ουσιαστικά ποδηγετούν το σύστημα. Δηλαδή σε κάποια στιγμή είπε ότι το πρωθυπουργικό μοντέλο που έχουμε, ναι, το πρωθυπουργικό, και εκείνη την ώρα παραλίγο να σπάσω το ματιά, γιατί λέω μα και στο μανιφέστο ουσιαστικά και στην όλη προσπάθεια του Τσίπρα αυτό το μοντέλο βλέπουμε να παράγεται. Όχι απλά το πρωθυπουργικό κεντρικό, αλλά το αρχηγό κεντρικό. Έτσι, γι' αυτό παραλίγο να σπάσω τις δωματιές.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ήταν μια αντίφαση έτσι φοβερή.
4: Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει, Γιάννη, με το πώς ορίζεις την σύγχρονη αριστερά, που το είπα και εγώ, ότι υπάρχει μια δυσκολία. Και γιατί θα πρέπει να ενσωματώσει και την εμπειρία την ελληνική, κάτι το οποίο δεν κάνει το μανιφέστο. Λέω αυτά τα οποία είπα και δημοσίως και μάλιστα κράτησα ανοιχτό να κάνω και μια
0: πιθανή
4: συζήτηση μαζί του.
0: Το άκουσα και θέλω να είμαι τίμιος, ναι.
4: Θέλω να είμαι έντιμος δηλαδή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι, γιατί εγώ τον σέβομαι, έχει την διαδρομή του. Αλλά ναι, ως προς το κατά πόσο ορίζεται η αριστερά έτσι και το κόμμα Τσίπρα εντάσσεται στην αριστερά, εδώ θέλει περισσότερες διευκρινήσεις. Απ' την άλλη όμως, ξέρεις κάτι, Γιάννη, πολλοί προσπάθησαν να πούν ότι ξεκινάμε από τη βάση, από πυρήνες, από την κοινωνία κτλ. Η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται. Δεν είμαστε στις εποχές του 1975, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου, ένας χαρισματικός ηγέτης, φτιάχνει πράγματι ένα κίνημα από τα κάτω. Τώρα, μάλλον οι πολίτες κινητοποιούνται, ανταποκρίνονται ως ένα βαθμό σε κινήσεις από τα πάνω.
0: Και έχει αυτό δείξει όμως ή κάτι άλλο όμως, Σπύρο. Γιατί κοίταξε, έχουμε ευτυχώς παραδείγματα τα οποία μπορούν να, αν θέλεις, να έχουν και την ένσταση σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε δει κινήσεις από τα πάνω, έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί και η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, η οποία δεν φαίνεται ότι έχει την αποδοχή που έχει η κίνηση του κύριου Τσίπρα. Έχουμε δει την κίνηση της Καρισιανού, αλλά λόγω το ότι δεν έχει υπάρξει στο πολιτικό στίβο, βλέπουμε ότι ξεκίνησε και άρχισε να ξεφουσκώνει. Αντιθέτως, του κυρίου Τσίπρα αποκτά ερίσματα, γιατί ακριβώς υπήρξε και πρόεδρος ενός κόμματος με τεράστια διαδρομή, με τεράστιο ιδεολογικό απόθεμα και βεβαίως μια κυβερνητική θητεία που έδωσε τα διαπιστευτήριά του. Άρα λοιπόν και το από τα πάνω.
4: Θα προσθέσω και κάτι ακόμη. Απευθύνεται σε έναν κόσμο που είναι αριστερός κόσμος. Και όσο και αν έχει μειωθεί η κινητοποίηση των πολιτών, πάντοτε οι αριστεροί έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και σηκώνονται από τον καναπέ. ακόμη και για να πάνε στις πλατείες και να συζητήσουν με τον πρώην Πρωθυπουργό, όπως έκαναν χθες στο Περιστέρι. Δεν είναι ότι ξεχυλίζει ο κόσμος από παντού, αλλά είναι συγκεντρώσεις που είναι αξιοπρεπείς, Γιάννη, και που άλλοι πολιτικοί ηγέτες δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός όταν κάνει περιοδίες δεν μπορεί να μαζεύσει αυτόν τον κόσμο. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι το μεγάλο κόμμα που με δομή, ας πούμε, 50 χρόνια κτλ., όταν προσπαθεί να μαζέψει κάποιο κόσμο που έκανε τώρα τις κινητοποιήσεις στην Πελοπόννησο, είχε πάει ο Μάκης ο Βορύδης σε καπεθενείο στη Σπάρτη και έψαχνε τρίτο για να παίξουν πρέφα. Άρα, ναι.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Και καλό λοιπόν, είναι να σηκωθεί ο κόσμος σε αριστερά. Λοιπόν, έχουμε νέα δεδομένα από χθες. Έτσι.
4: Ναι, εδώ πέρα σκεφτόμουν έτσι όταν σε περίμενα, λέω ότι τελικά δεν επιβεβαιώνεται εδώ η ρίση του ΜΑΟ. Μεγάλη αναταραχή δεν είναι πάντα ωραία κατάσταση.
0: Μην το λες, μπορεί να είναι και ωραία. Να δούμε η συνέχεια πώς θα παιχτεί, έτσι.
4: Ναι, γιατί αυτό.
0: Εάν ξεκινήσουμε, δηλαδή, η αξιοπρεπής παρέτηση του κυρίου Φάμελου, που μπορεί να διαφωνείς, αλλά τουλάχιστον έχει δύο στοιχεία.
4: Ένα ακόμη στοιχείο αξιοπρέπει που του πιστώνεται του κυρίου Φάμελου.
0: Δεν λέει φεύγω από το κόμμα μου, δεν λέει παρετούμε από βουλευτής μου για να αρχίσουν πάλι τα σενάρια. Αλλά έχουμε ωστόσο πρώτη μπουκιά και κόκαλο μετά την παρέτηση. Έχουμε μια γραφειοκρατική αντίληψη, το λέω όσο πιο κομψά γίνεται, από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, την κυρία Σαπουνά, που στέλνει ένα SMS, βάζει ένα ολόκληρο μηχανισμό, ελλείψη Προέδρου, να στείλει SMS ότι ακυρώνεται η Κεντρική Επιτροπή. Ενώ το μόνο όργανο που μπορεί να αναπληρώσει τον πρόεδρο είναι η πολιτική γραμματεία. Αν λοιπόν κάτι θα έλεγε κανείς, δεν θα υποδείξουμε εμείς τι θα κάνουν ορισμένα όργανα, που έπρεπε να κάνει πρώτο οι αναπληρώτητοι γραμματείες να συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία. Πώς, μη μου πουν ότι δεν μπορεί, γιατί το συζητάμε πια σε επίπεδο δημοσιογραφικό, εμείς Σπύρο. Δηλαδή, μπορείς να ακυρώσεις μια συνεδρίαση, αλλά δεν μπορείς να συγκαλέσεις ένα όργανο που αντικαθιστά τον πρόεδρο.
4: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Ας ξεκινήσουμε από το διαδικαστικό. Από τη στιγμή που παραιτείται ο πρόεδρος του κόμματος, εκείνος που ασκεί συλλογική ηγεσία με βάση το καταστατικό, όσο πρόλαβα να το κοιτάξω κι εγώ, αλλά έτσι νομίζω είναι, είναι η πολιτική γραμματεία. Συνεπώς μπορεί να συνέλθει σήμερα, να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία και να αποφασίσει. Εδώ όμως διάβασα άλλο ένα στοιχείο που θέτουν οι άνθρωποι που έχουν ζητήσει στην Κεντρική Επιτροπή, ότι αυτή προκλήθηκε με την συγκέντρωση υπογραφών, των 65
0: ακριβώς
4: υπογραφών που κατέθεσαν. Άρα ενδεχομένως να μην μπορεί να ανατραπεί ούτε και αυτή η απόφαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν είναι ένα αμφιβόλο, το όργανο που μπορεί να αποφασίσει είναι η πολιτική γραμματεία. Άρα ας συνεδριάσει σήμερα και ας αποφασίσει για το αν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή το Σαββάτο ή αν θα πάει το άλλο Σαββάτο, γιατί δεν νομίζω ότι...
0: Ήταν ένα φάουλ κατά κοινή ομολογία.
4: Υπάρχει.
0: Έτσι.
4: Αυτό είναι το ένα σκέλος που νομίζω θα λυθεί σήμερα. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι διαφορετικές απόψεις. Το άλλο είναι ίσως να δούμε με τίτλους, Γιάννη, το τι οδήγησε σε αυτό. Έχουμε μια απόφαση την προηγούμενη της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ. Αφήνει, δεν διευκρινίζει το εάν αυτό ισχύει και για τις εκλογές.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
4: Για το αν, δηλαδή, ναι. Αυτό μένει αδιευκρίνιστο. Και βουλευτές που είχαν βγει στο κόκκινο και στην εκπομπή μου λέγανε ότι ναι, αυτό είναι ένα έλλειμμα, θα έπρεπε να έχει διευκρινιστεί. Από εκεί και μετά άρχισαν διεργασίες στο εσωτερικό. Ζητήθηκε λοιπόν η σύγκληση η εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής για να αποσαφηνίσει αυτό. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ή δεν θα κατέβει? Αυτό δεν είναι το ερώτημα, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό θα ετίθεται και την επόμενη φορά. Τελικά ανταποκρίθηκε στις πιέσεις ο Σωκράτης Φάμελος, την όρισε την Επιτροπή και μετά δύο μέρες νωρίτερα παραιτείται. Τι έχει?
0: Γιατί όμως, ακριβώς, εδώ είναι η δημοσιογραφική δουλειά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
4: Η δική μου η δουλειά, εσύ το είπες κατευθείαν, είσαι πιο straight, θα έλεγα ότι δείχνουν ότι μπορεί και να έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί σε σχέση με την απόφαση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής και γι' αυτό και ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι εγώ δεν μπορώ να υπηρετήσω άλλη απόφαση.
0: Ωραία.
4: Το λέει.
0: Είναι έντιμο αυτό, έτσι.
4: Ναι, και είναι έντιμο και γι' αυτό παραιτούμε από πρόεδρος, παραμένω όμως στην κοινοβουλευτική ομάδα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουμε μια αλλαγή συσχετισμών. Το πιο πιθανό είναι ότι θα πηγαίναν στην Κεντρική Επιτροπή, οπότε θα άλλαζε η απόφαση. Θα ήταν ότι ναι μεν πάντοτε είμαστε στην ευρύτερη αριστερά, δεν είναι εχθρικό το κόμμα Τσίπρα, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Και πριν γίνει αυτή η συνέδριαση, παραιτείται ο κύριος Φάμελος. Νομίζω αυτό είναι.
0: Ναι, είναι και κάτι άλλο όμως που έγινε, που πάλι βλέπουμε εδώ πρωταγωνίστρια την κυρία Σαπουνά. Έτσι. Ποιο είναι αυτό? Ότι ζητεί ο Τρίφων Αλεξιάδης, καλά το είχαμε πει και εμείς εδώ, την επικαιροποίηση της λίστας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Λέει λοιπόν η κυρία Σαπουνά ότι εμείς θα σας δώσουμε σήμερα Παρασκευή, είχε πει, την λίστα με την Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν μπορούμε να σας δώσουμε το πώς αναπληρώνεται, δηλαδή, είναι μια τεχνική λεπτομέρεια αλλά σημαντική, έχουμε την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής, έλαβαν ψήφους τάδε. Πάνω σχάρι Παπακώστας, 250, έτσι.
4: Ναι.
0: Αυτό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, λέει η κυρία Σαπουνά, είναι απόφαση της Κεντρικής Εφορετικής Επιτροπής να μην δοθεί στη δημοσιότητα. Άρα η αναπλήρωση γίνεται πώς?
4: Αφού πω ότι δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της κυρίας Σαπουνά, γιατί, έτσι, γιατί είδαμε ότι παραιτήθηκε ο γραμματέας πρώτα του κόμματος,
0: ναι, ναι.
4: Και εκείνη σαν αναπληρώτερια καλείται στην πιο δύσκολη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις. Να πω εδώ πέρα ότι απλά διάβασα κάτι, δεν ξέρω αν
0: Σπύρο,
4: ισχύει,
0: για
4: ότι...
0: να μην αδικήσουμε αυτό που το
4: ναι,
0: κάτι,
4: εντάξει,
0: κάνεις
4: ναι,
0: υπομονή, υποχρεώσεις, ακριβώς, έλα,
4: ναι.
0: Τα ξέρεις, γεια.
5: ...105.5 στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24-ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για την πολιτική κίνηση την έχουμε περιγράψει, την περιγράφουμε από το πρωί. Για να δούμε την κίνηση τώρα των οχημάτων στους δρόμους της Αττικής πρωί-πρωί. Τι πρωί-πρωί, ξημέρωσε. Πρωί Παρασκευής. Καλή σας μέρα, Ραδιοταξί Παρθενών.
7: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Πώς ομαλά πάνε διεξάγεται. Τα
7: πράγματα. Εντάξει, ομαλά σχετικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο νομό Αττικής. Στο Κηφισό μόνο λίγο κίνηση εκεί στα Σεπόλια μέχρι και την Αχαρνών. Και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα. Αρκετά προβλήματα μόνο στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι καυτή επικαιρότητα. Επιστρέφουμε τάχιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε, έχουμε το Σπύρο. Λοιπόν, Σπύρο.
8: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζουμε
8: ναι,
0: από
8: έλεγα
0: εκεί
8: ότι κάπου, ναι. Κάπου διάβασα ότι έχει δώσει μια απάντηση πως η αναπλήρωση γίνεται αυτόματα και ότι υπάρχει ο αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος απλά το επιβλέπει. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή πριν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής θα πρέπει να δώσει τον καινούριο κατάλογο και να φανεί με όλα τα στοιχεία που να πιστοποιούν ότι αυτοί πράγματι είναι που αναπληρώνουν τα στελέχη τα οποία αποχωρούν.
0: Ναι,
8: τώρα,
0: όταν
8: γιατί δεν το έκανε ακόμη, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά δεν είναι νομίζω ερώτημα για την κυρία Σαπουνά.
0: Τέλος πάντων, το πρόβλημα μας δεν είναι η κυρία Σαπουνά.
8: Σε καμία περίπτωση, γι' αυτό και είπα ότι κλήθηκε.
0: Να βγάλει κάστανα από τη φωτιά, έτσι. Ναι. Άλλοι καίγονται με το που τα βγάζουν, άλλοι έχουν τη μαεστρία.
8: Κοίταξε τώρα και δεν τα έχει πάει και άσχημα σε αυτή τη δύσκολη
0: δεν
8: κατάσταση.
0: Δεν θα κάνουμε κριτική για την κυρία Σαπουνά, λίγο άλλο το πρόβλημα. Η σημασία έχει αυτό που συζητούσαμε και πριν λίγο εδώ πέρα. Έτσι, μεταξύ μας. Να τρέξουν τα πράγματα χωρίς άλλες πληγές και καθυστερήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν.
8: Ναι, θα πρέπει λοιπόν να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχει και άλλες διαδικαστικές δυσκολίες, Γιάννη. Το πρόεδρο του κόμματος δεν εκλέγει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ακριβώς. Κοινοβουλευτική ομάδα, πρόεδρο.
8: Είναι διαφορετικό, είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή είναι θεσμικό όργανο που έχει να κάνει με τη λειτουργία του πολιτεύματος, μπορεί να εκλέξει σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής κτλ.
0: Αλλά μπορεί αυτός. Μισό λεπτάκι να το ξεκαθαρίσουμε. Καλά, κάνει και το λες. Άλλο. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας στην παρούσα φάση που μπορεί να οδηγεί, που μπορεί δύναται να οδηγήσει το κόμμα και στις εκλογές και να είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός, λέμε τώρα εάν τα λοιπά, αλλά η διαδικασία εκλογής έχει μια άλλη ένα άλλο τελετουργικό. Έτσι.
8: Είναι άλλο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας που μπορεί να συνεδριάσει με όσους απομείνουν, γιατί εδώ έχουμε και άλλο θέμα. Πώς θα είναι τελικά.
0: Είναι το άλλο θέμα που θα δούμε αφού ολοκληρώσουμε τις εκλογές. Η εκλογή πρέπει να πάει συνέδριο, λοιπόν, έτσι.
8: Ακριβώς, συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το καταστατικό και μπορεί να γίνει και εκλογή.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε το χρόνο. Είναι ένας.
8: Πάντως δεν μπορεί να γίνει από την Κεντρική Επιτροπή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
8: Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να εκλέξει Γενικό Γραμματέα.
0: Ναι. Ακριβώς. Καλά κάνεις και το θέτεις.
8: Λοιπόν. Δεν ξέρω πάλι εάν μπορεί να εκλέξει και προσωρινή ηγεσία. Που είναι μια πρόταση που
0: να συνεδριάσει καταρχήν η Πολιτική Γραμματεία σήμερα. Να δούμε αν θα συνεδριάσει.
8: Η Κεντρική Επιτροπή.
0: Λένε όλοι, και ο Μπουλέκος και ο Πολάκης και ο Παπάς, ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει.
8: Ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ μένω σε αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο.
8: Και θα πάρει τις αποφάσεις όλες, γιατί εκεί σίγουρα έχουν διαβάσει και πιο προσεκτικά καταστατικό και θα δουν ποιες τις δυνατότητες σου δίνει. Κάποια στιγμή θα πρέπει η αριστερά να ξεφύγει με αυτά τα καταστατικά. Τα ίδια προβλήματα είχε και παλιότερα με τον Στέφανο Κασελάκη για το κατά πόσο ήταν βάσιμο ή όχι αμφισβήτησή του κτλ. Δεν μπορεί οι διαδικασίες να μπλοκάρουν τις πολιτικές.
0: Είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης που είχε διαμορφωθεί που δεν περίμεναν ότι όλα θα είναι έτσι ένας περίπατος. Δηλαδή στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, για να σου δώσω να καταλάβεις Σπύρο, τα ξέρεις αλλά να τα επαναλάβω για τον κόσμο, ότι τέθηκαν δύο ζητήματα. Πρώτον, λειτουργία εκτελεστικού γραφείου που είδαμε ότι συγκροτήθηκε μόλις προχθές και η αναπλήρωση της Επιτροπής Διοντολογίας. Δεν μπορεί να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας που θα ήταν ένα κρίσιμο διάστημα για διαγραφές κτλ. Και εδώ πάμε στο επόμενο άμεσο ζήτημα. Ότι ας υποθέσουμε ότι τα πράγματα τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Πάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα για εκλογή κοινοβουλευτικής ομάδας. Ποιοι βουλευτές θα συμμετάσχουν. Γιατί εδώ είναι ένα ερώτημα. πια, Σπύρο, έτσι.
8: Γιατί, ναι, έχουν.
0: Είναι το ηθικό και το τυπικό. Το τυπικό είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το ηθικό είναι όταν έχεις δηλώσει, όταν με τη στάση σου λες εγώ είμαι αλλού, θα πας να καθορίσεις το μέλλον του κόμματος ως βουλευτής.
8: Δεν είναι πολιτικά ηθικό και είναι το θέμα που είχαν βάλει, νομίζω και ο Νίκος Παπάς το έβαλε καθαρά για την Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν μπορούν να έρχονται και να συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή στελέχη που θα πάνε σε ένα άλλο κόμμα και να λαμβάνουν αποφάσεις για το
0: Όχι,
8: προηγούμενο.
0: Στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, το είδα με τα μάτια μου, άνθρωπος που έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα ήρθε στην Κεντρική Επιτροπή. Συγγνώμη.
8: Να. Αυτό τι σημαίνει, ότι και στην κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να παραμείνουν και να συμμετάσχουν στην εκλογή προέδρου της εκείνοι οι βουλευτές που έχουν αποφασίσει να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Εκείνοι δηλαδή οι οποίοι δεν θα παραιτηθούν μετά από μια εβδομάδα, έτσι. Γιατί διαφορετικά μπορούν να βγάλουν αυτοί πρόεδρο.
0: Εντάξει.
8: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή εδώ πια είναι τα πράγματα. Άστο.
8: Παρομοίως και στην Κεντρική Επιτροπή. Όσοι έχουν αποφασίσει να πάνε και να ενταχθούν στο νέο κόμμα, θα πρέπει να μην συμμετάσχουν στην Κεντρική Επιτροπή. Βέβαια, δεν ξέρω μετά άμα θα βγαίνουν τα νούμερα, Γιάννη. Γιατί υπάρχει μεγάλη φιλορροή. Το ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά Σπύρο, είναι πιο έντιμο να πεις ότι εγώ αυτό. Προσωπικά έχω εκφράσει την άποψη. Άνθρωπο που μετακινείται από κόμμα σε κόμμα, εγώ θα ψηφίσω, δεν ψήφισα και δεν θα ψηφίσω ποτέ. Είναι μια άποψη, μια στάση ζωής. Για την ίδια ευκολία που σήμερα μετακινείται προς τα εκεί που με βολεύει, αύριο μπορεί να μετακινηθεί προς τα εκεί που δεν με βολεύει. Προσωπική αντίληψη, λοιπόν, άνθρωπο που μετακινείται με τόση ευκολία, εγώ δεν ψήφισα και δεν ψηφίζω ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν,
8: εντάξει,
0: θέλω ένα καταληκτικό τώρα σχόλιο.
8: Ένα τελικό θα σου πω ότι είναι διαφορετικό η κυρία Τζάκρη, η οποία φεύγει από το Πασόκ, πηγαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνει στον Κασελάκη για να ξαναγυρίσει στο Πασόκ. Έτσι. ο κύριος οικονόμου, ο οποίος έχει ξεκινήσει και έχει γυρίσει όλα τα κόμματα του χώρου. Και είναι διαφορετικό αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μα έχουμε και εδώ φαινόμενο. Δηλαδή εδώ να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να πάει στην Νέα Αριστερά και από την Νέα Αριστερά.
8: Ναι, αλλά έχουμε, ναι, έχουμε όμως μια καινούργια κατάσταση με κόμματα που δεν είναι και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Άλλου είδους προβλήματα έχουν.
0: Ναι, αυτό είναι, θα πει και ο κύριος Μπίστης. Που αν θες να πεις το συνώνυμο της μετακίνησης, είναι Μπίστης. Δικό μου το σχόλιο, δεν θέλω να πάρεις μετά.
8: Όχι, δεν θα το κάνω εγώ. Άλλωστε, εγώ δεν συμφωνώ έτσι κι αλλιώς με τις απόψεις για τα εθνικά του κ. Μπίστη.
0: Λοιπόν, το καταληκτικό σου σχόλιο.
8: Ας δούμε αυτό ως έναν ενιαίο χώρο που ψάχνει να βρει την κομματική του έκφραση. Και να μην είμαστε τόσο αυστηροί με αυτά τα στελέχη. Δεν τους θεωρώ γυρολόγους. Με αυτή την έννοια. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να δούμε ποιος θα είναι ο καινούριος πρόεδρος, αυτό είναι το τελικό Γιάννη, και να δούμε αν μπορεί να διεκδικήσει την είσοδο στη Βουλή. Σε
0: αυτό είναι και το ζητούμενο πια, ναι.
8: Σε συνδυασμό με τις ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλα κόμματα του χώρου, που και εκεί θα πρέπει να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους και να σκεφτούν προγραμματικά και πολιτικά.
0: Σπύρο, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε το μεσημέρι στις 3. Καλημέρα. Θα αποφύγω να είμαι κοντά σε ντομάτες, έτσι.
8: Εντάξει.
0: Για μην τις σπάσω, μην πάει αλλού το μυαλό.
8: Δεν μου έχεις φέρει όμως ντομάτες.
0: Αγάλι γίνεται η αγκουρίδα μέλι. Λοιπόν, τώρα
8: εντάξει, είναι μέσα Ιουλίου. Πότε θα τις πάμε, Γιάννη μου?
0: Άργησα, είμαι όψιμος.
8: Είναι η εποχή τους.
0: Είμαι όψιμος κι εγώ, όπως και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
8: Γεια, γεια.
0: Τώρα δεν έχουμε τραγουδάκια, πάμε κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο μας, ήδη καθυστερήσαμε. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και θα τα διαβάσω, έτσι, έστω σήμερα μπορεί στο παραδευτερόλεπτο θα διαβάζω μηνύματα. Θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και αμέσως μετά θα πάμε στα μηνύματα, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν προκύψει και ενδεχομένως τοποθετήσεις μέσα από τα όσα συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Λοιπόν, ωραία, μέχρι να έχουμε το καλεσμένο μας, πάω στα μηνύματα, δεκάδες εδώ. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, μόνο ο Πολάκης είναι σε θέση να οδηγήσει νικηφόρα το ΣΥΡΙΖΑ, θα προχωρήσουμε με τον Παύλο, λέει ο Γιάννης. Η Καλλιόπη, καλημέρα. Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σαββατοκύριακο εξελίξεων, λέω εγώ, Καλλιόπη μου. Ο Γιώργος, οι ψηφοφόροι που λένε εξυπνάδες και κάνουν τους αγανακτισμένους να κοιτάξουν λίγο καλύτερα την καμπούρα τους. Όποιος και ανέφερε τον Κασελάκη, να μην ξεχνάνε ποτέ ότι αυτοί και μόνο με την ελαφρότητά τους τον έβγαλαν και φτάσαμε εδώ πέρα, τώρα λέει ο Γιώργος. Πάμε όμως, σταματάμε για λίγο τα μηνύματα και πάμε στον καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Θρασίβουλος Σταυριδόπουλος, θέος υπονάβαρχος του Λιμενικού, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σταυριδόπουλε, καλημέρα.
9: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, έχετε λάβει και το μήνυμα της συνεδρίασης και το μήνυμα της μη συνεδρίασης, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς αύριο το πρωί εκεί θα είστε, έξω από το ξενοδοχείο.
9: Αυτό εννοείται.
0: Έτσι. Γιατί
9: να δούμε τι θα κάνουμε και
0: ήταν εκ
9: το
0: του περισσού όλο αυτό να στείλει. Δηλαδή δεν συνέλθει καλά-καλά από την παρέτηση ενός Προέδρου και σου έρχεται σε μέσα να βάλει την Κεντρική Επιτροπή. Και λες ποιος αναλαμβάνει τώρα την πρωτοβουλία. Πάση περιπτώσει. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα την καυτή όπως διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την παρέτηση του κυρίου Φάμελου και τα όσα εσείς βλέπετε και προβλέπετε ότι θα ακολουθήσουν.
9: Κοιτάξτε να σας πω, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, εγώ θεωρώ τον κύριο Φάμελο έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε με ειλικρίνεια να προσφέρει. Και ήθελε να προσφέρει και ως πρόεδρος, όχι μόνο ως πολιτικό πρόσωπο, ως υποψήφιος, ως μέλος του κόμματος και λοιπά, και ως βουλευτής και ως υπουργός πηγητήλες, αλλά και ως ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε καλή τυπήση στην Προεδρία. Τώρα, από εκεί έπειτα, η χθεσινή παρέτησή του με ευνηδίασε, δεν την περίμενα. Για το χαρακτήρα του. Και θεωρώ ότι δεν δίνει τη δυνατότητα την πραγματική, γιατί η αριστερά είναι ένας χώρος που έχει μάθει να συνομιλεί, να συνθέτει απόψεις. Και αυτό πρέπει να κάνει. Όχι να φεύγουμε ή να αποχωρούμε όταν νιώσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα.
0: Αλλάζουν οι σχετισμοί κατά το κοινό λεγόμενο. Έτσι.
9: Μπράβο. Ότι αλλάζουν οι σχετισμοί και άρα κατά συνέπεια δεν μου περνάει αυτό που θέλω. Δεν είναι έτσι. Εμένα με εντυπωσίασε η αποχώρησή του από την θέση του Προέδρου, η παρέτησή του, αλλά συγχρόνως δηλώνει μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, μένω στην κοινοβουλευτική ομάδα κλπ. Από εκεί έπειτα, απομένει σε όλους εμάς με πολύ σοφροσύνη, κυρίως με ηρεμία, με σοβαρότητα, να κάτσουμε να

0: Με εξελίξεις μπροστά μας, έχουμε εκλογές και έχουμε και το σημαντικότερο απ' όλα. Έχουμε έναν κόσμο εργαζομένων ανθρώπων, έναν κόσμο νέων ανθρώπων, ο οποίος αγωνιά για το αύριο υπό αυτές τις συνθήκες, με αυτήν την κυβέρνηση, η οποία αδιαφορεί παντελώς για το πώς θα πας στο νοσοκομείο, για το τι θα γίνει με την υγεία σου, πώς θα πάει το παιδί σου σχολείο. Αδιαφορεί για το ότι έχει εγκαταληφθεί απολύτως η επαρχία, απολύτως τα νησιά. Αδιαφορεί για όλα αυτά. Αδιαφορεί για το αν ο εργαζόμενος τη βγάζει ή δεν τη βγάζει το μήνα. Αυτά και όλα.
1: Ποιο είναι το διακύβευμα όμως, ακριβώς επειδή συμφωνούμε σε αυτά. Ποιο είναι το διακύβευμα λοιπόν στις επόμενες εκλογές? Είναι αυτό που με εχθές όλος τυχαίως συναντήθηκα με ένα στέλεχος από τα κεντρικά στελέχη ενός εκδοτικού ομίλου, από τα κορυφαία. Και κάναμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό και μου λέει, νομίζω ότι το δίλημα θα είναι η ακρίβεια. Νομίζω ότι το δίλημα βεβαίως είναι σε άλλο μήκος κύματος από εμάς. Νομίζω ότι είναι οι υποκλοπές, νομίζεις ότι είναι το ένα το άλλο. Ξέρεις ποιο είναι, μου λέει, το δίλημα? Ότι εσείς οι αριστεροί έχετε γίνει 8 κομμάτια, έτσι, και από την άλλη πλευρά είναι ο Μητσοτάκης που λέει, εγώ αυτό κάνω, αυτό έκανα, δεν τους ικανοποιώ όλους, αλλά έχω μια σταθερότητα. Μήπως τελικά όντως αυτή η άποψη θα είναι και κυρίαρχη στις εκλογές αύριο μεθαύριο και όσο και να φωνάζουμε εμείς για ακρίβεια και τα λοιπά, θα έρχεται σε δεύτερη μοίρα? Αυτή την ανάγνωση κάνει ο χώρος της δεξιάς αυτήν την ώρα, ο συντηρητικός χώρος.
0: Δεν το γνωρίζω, θα είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω αν τελικά ο κόσμος θα σταθεί στη λογική της σταθερότητας, αλλά ποια σταθερότητας?
1: Έλατε.
0: Σταθερότητας αυτής που του λέει ότι, ξέρεις κάτι, θα πληρώνεις την ακρίβεια, θα πληρώνεις την έλλειψη νοσοκομείου, θα πληρώνεις εσύ την ενέργεια για να πλουτίζουν κάποιοι άλλοι, θα πληρώνεις εσύ για να μπορέσει το παιδί σου να πάει σε ένα σχολείο της προκοπής. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα οποία ζούμε δεν μπορεί να συνεχιστούν. Εάν ο κόσμος, εάν οι πολίτες νομίζουν ότι το επίδικο αυτής της υπόθεσης είναι το αν και κατά πόσο είναι η αριστερά θα βρει το δρόμο της, η αριστερά θα βρει το δρόμο της ούτως ή άλλως, όπως την έβρισκε πάντα, και θα τον βρει γιατί ακριβώς θέλει να είναι δίπλα στον πολίτη. Δεν υπάρχει αριστερά μόνη της. Αριστερά δεν είναι μια αμφισβήτηση της αμφισβήτησης, ούτε αυτό που λέμε η τέχνη χάρη της τέχνης, ούτε η φιλοσοφία χάρη της φιλοσοφίας. Η αριστερά υπάρχει ακριβώς για να παλεύει εδώ και χρόνια στη λογική, τη γνωστή, τη δική της, που λέει ότι στέκομαι δίπλα στον πολίτη και δίπλα στα προβλήματά του και απαιτώ λύσεις νόμιμες, απαιτώ λύσεις στα πλαίσια του συντάγματος, απαιτώ λύσεις στα πλαίσια πάντα της δικαιοσύνης, της ισότητας των δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτή είναι η αριστερά.
1: Και αυτή την αριστερά υπηρετεί και ο Φάμελος, υπηρετούμε και εμείς, υπηρετεί και ο άλλος, ο οποίος, και υπηρετεί και ο Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κάθε ένας με τον τρόπο τον οποίο θεωρεί ότι είναι ο πιο αποδοτικός. Θέλω τώρα να σταθούμε, κύριε Σταυριδόπουλε, στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το διακύβευμα από εδώ και πέρα και αν θεωρείτε ότι είναι μονόδρομος πλέον για τον ΣΥΡΙΖΑ ή είναι ξεκάθαρο το τοπίο ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
0: Αλλά για είτε μένα τον κόμμα, Οκτώβρη, το οποίο είναι κόμμα που είναι πολιτικό κόμμα, εφόσον είναι λειτουργικό, λειτουργεί δηλαδή και έχει όργανα και τα οποία λειτουργούν, εννοείται ότι πρέπει να κατεβεί στις εκλογές. Δηλαδή άλλη υπόσταση ενός κόμματος πολιτικού δεν είναι ούτε φιλοσοφική μπλέση, ούτε ομάδα παικτών σκάκι. Τα κόμματα έχουν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο υφίστανται. Διεκδικούν μέρος της πολιτικής ζωής.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σταυριδόπουλε. Αυτές όμως όποιες εξελίξεις εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Σπύρο τον Κουτζάνη, είναι νομοτελειακά φτάνουμε σε ένα σημείο η κοινοβουλευτική ομάδα να εκλέξει νέο πρόεδρο, η πολιτική γραμματεία να συνεδριάσει. Μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις εξελίξεις άνθρωποι που βρίσκονται, η ψυχή τους είναι σε άλλο κόμμα και το σαρκείο τους παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ? Το λέω έτσι πολύ σχηματικά για να μην το πω προσβλητικά.
0: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να μιλήσουμε για κάτι άλλο. πολύ

0: σημαντικό και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η αριστερά είσαι πάντα μία θέση σαφή απέναντι στη λέξη πολιτική ηθική. Mm-hmm. Και μάλιστα η λέξη πολιτική ηθική δεν είναι κάτι καινούριο, την έχει εφεύρει, με συσταγωγικά, την έχει πρωτοαναφέρει ο Αριστοτέλης, mm-hmm. όταν λέει στα ηθικά του ότι πολιτεία άνευ ηθικής τυραννία γίγνεται. Τέλος. Για την αριστερά δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική είτε εντός του κόμματος είτε εκτός, η οποία να μην έχει ηθική υπόσταση. Και μία τέτοια πράξη, το να είσαι δηλαδή μέλος ήδη ενός άλλου κόμματος και συγχρόνως να παραμένεις σε ένα άλλο, στο κόμμα που ήσουν πριν, μόνο και μόνο για να επηρεάσεις με τον α ή β τρόπο τις αποφάσεις του, δεν είναι πολιτικό ηθικό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό.
1: Νομίζω ότι τα είπατε όλα, κύριε Σταυριδόπουλε. Άρα εσείς τι περιμένετε από σήμερα? Δηλαδή, ποιο νοδικό χάρτη βλέπετε? Συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, αποφάσεις για την κεντρική επιχείρηση?
0: Για μένα το πράγμα είναι απλά. Έχει όργανα αυτή τη στιγμή εν λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το όργανο αυτό είναι η πολιτική γραμματεία. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο που προβλέπει ότι όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, γιατί παραιτήθηκε, διότι και μέχρι την εκλογή νέου αναλαμβάνει καθήκοντα για την ευθύνη του κόμματος η πολιτική γραμματεία. Θα συνέλθει λοιπόν η πολιτική γραμματεία, θα καλέσει ως οφείλει την κεντρική επιτροπή και η κεντρική επιτροπή πλέον θα κάτσει να συζητήσει επί του μέλλοντος του κόμματος και σπάει τις αποφάσεις.
1: Άρα λοιπόν έχουμε μια σημαντική.
0: Με νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο.
1: Έχουμε ένα σαφή οδικό χάρτη και έχουμε μια συγκεκριμένη και κρίσιμη συνεδρίαση αύριο της Κεντρικής Επιτροπής. Που νομίζω ότι θα καθορίσει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Να είστε καλά, κύριε Σταυριδόπουλε. Σας ευχαριστώ
0: πολύ
1: για την.
0: Θέλω να πω κάτι πριν.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να μας ανησυχεί, mm-hmm. πέρα από τα δικά μας θέματα, είναι αυτό που πέφτει σε 7 και 8 του μήνα mm-hmm. στην Τουρκία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τα μάτια μας 400.
1: Ακριβώς. Και η στάση του Μητσοτάκη, πρέπει τα μάτια μας να τα έχουμε 400 επί 2.
0: Βέβαια. Έτσι. Και όταν στην παρέα είναι ο κύριος Ντόκος, δηλαδή ήταν τελείως τρελό, ο κύριος Ντόκος πήγε μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, παρά τόσα συνέβησαν και με τους Φαρσέρ ή όλα αυτά τα οποία λέει, τον πήραν μαζί τους αυτόν τον άνθρωπο.
1: Άρα πάνε όλοι μαζί σούμπιτοι. Τέλος
0: πάντων.
1: Η χώρα να μην πάει. Λοιπόν.
0: Τα μάτια μας 400, γιατί στο τέλος θα βρεθούμε να ψάχνουμε τη χώρα και δεν ξέρω εάν αυτό που θα συμβεί, εάν συμβεί, και εύχομαι, απεύχομαι βεβαίως να συμβεί, έτσι όπως είναι αυτή η κατάσταση της χώρας, θα είναι χειρότερο ακόμη και από τα γεγονότα του 1974.
1: Εγώ δεν φοβάμαι να εκτεθώ και θα επαναλάβω ότι φοβόμουν όταν ανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, άρχισα να φοβάμαι διπλά όταν ανέλαβε και υπουργός των εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα,
1: κύριε Σταυριδόπουλε.
0: Και να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν. Εντάξει, το παρακάναμε. Μόνο θεματική σήμερα. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά με τα μηνύματα. Πόσα λεπτά έχω? 5. 4. Αυστηρά, ωραία. Θα φάμε ένα λεπτό να τσακωθούμε πόσα λεπτά έχουμε. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, η Κλειό. Καλημέρα κύριε Σατάκη, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν είμαστε απέναντι από τις προοδευτικές δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανασυνταχτεί, όχι στη διάλυση. Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο. Ίσως ο Μητσοτάκης εχθές επανέλαβε, να το πω ξανά, στο συνέδριο του Οικονομής, ότι εκλογές θα κάνει την άνοιξη του 27 ή μάλλον όχι το 27. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος τι έστειλες μήνυμα, Γιώργο? Όχι, πάρα πολλές, το μετάνιωσες. Λοιπόν, ο Δημήτρης επανήλθε. Γιάννη καλημέρα και αντίο και με συγχωρείς εάν κάποιες φορές σε στενοχώρησα. Δημήτρης από Μαραθώνα. Καλημέρα και αντίο. Λοιπόν, πώς να το ερμηνεύσω τώρα, Δημήτρη? Όχι, εμένα δεν είναι. Εγώ χαρά μου είναι να συζητάμε ακόμα και αν διαφωνούμε. Η Μαρία, καλημέρα. Από την Κρήτη βράζει ο κόσμος με τα καμώματα αυτά. Με πια πολλά, Μαρία. Λοιπόν, η Περσεφόνη, ο Δημήτρης που κάνει rebranding στην Εύσιν έχει απολύσει μέχρι στιγμής μόνο από δημοσιογράφους Διονέλη, Τσακύρογλου, Νεοτάσος, συγγνώμη, που Μπουκουβάλα, Μανουσέλη, Δημητρακόπουλο, Καραγιαννίδη, Κυμπουρόπουλο. Αυτό πρέπει να ακούγεται συνέχεια για να κατανοήσουμε πως κάποιοι ευνοούν πλέον την ελευθερία του τύπου. Καλό Παρασκευαστοκύριακο. Εγώ απευθύνω και από εδώ έκκληση, μάλλον πρόσκληση στο Γιάννη τον Κυμπουρόπουλο, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, να τον έχουμε εδώ, επειδή τον θεωρώ και ακέραιο χαρακτήρα και καλό δημοσιογράφο και επαρκή για αυτό που κάνει. Θα επιδιώξω να έχω μια κουβέντα μαζί του. Ο απολυμμένος από την Ευσύν του Μελισσανίδη. Λοιπόν, και μάλιστα έλεγα ότι με τρομάζει περισσότερο η αφωνία κάποιων συναδέλφων. Και έγινε μια συνέλευση και βρέθηκαν πάλι κάποιοι να ψέξουν την όλη κατάσταση. Ναι, συνάδελφοι του Κυμπρόπουλου. Δεν τρέπονται λίγο. Μερικοί. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Μακάρι να κατέβουμε σε εκλογές. Οι βουλευτές που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα να ξεκουμπιστούν, λέει ο Λάζαρος. Να πάνε. Δεν λέω εγώ να ξεκουμπιστούν, αλλά να πάνε. Λοιπόν, ο Κώστας. Η Φράξια Πολάκη, αφού απέτυχε με το πείραμα Κασελάκη, μιλάει για είσοδο στη Βουλή χωρίς συνεργασίες που ο Πολάκη σε καμιά περίπτωση να κάνει συμβάλλει στην πολυδιάσταση της αριστεράς, όλοι με τον Τσίπρα τώρα. Είδατε τώρα πώς βάζεται. Ο κύριος Πολάκης βγήκε πολύ πριν από αυτά και λέει να συνομιλήσουμε με όσους είναι ακόμα πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Ακόμη και στο Κουκουέ είπε να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα. Λοιπόν, αγαπητέ Θέμη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Στρατάκη, η Τζένι μας γράφει. Ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς σας. Ας είστε ειλικρινείς με τους εαυτούς σας. Ποιο ήταν το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα? 3,5-4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση εξαιτίας της χαρισματικής προσωπικότητας του Τσίπρα και λόγω των συγκυριών εκείνης της εποχής. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ οφειλόταν σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Μην τρελαθούμε τελείως που πιστέψατε ότι το ποσοστό αυτό ανήκε ποτέ στο λεγόμενο ΣΥΡΙΖΑ με εκτίμηση Τζένι. Κάθε άλλο, Τζένι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν είπε κανείς ότι. Απλά είπα ότι ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ με το Τσίπρα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη σχέση. Έτσι, αλίμονο, κάθε άλλο, συμφωνώ μαζί σου. Έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, η Μαρία. Κύριε Σταρτάκη, καλημέρα. Άποψή μου, ο κύριος Φάμελος ήταν ο πιο σοβαρός πολιτικός, χωρίς φανφάρες και ψεύτικα λόγια, κρίμα, λέει ο Φώτης. Α, ο Φώτης, και το απέδωσα στη Μαρία. Τώρα θα διαβάσω στη Μαρία και θα κλείσουμε, παρότι υπάρχουν ακόμα πάνω από 15-20 μηνύματα που δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Καλημέρα. Με αυτά τα άλλα κοντεύει το πράγμα στην κεντροαριστερά να ξεφύγει. Βουλευτές με λατρεία στη θεσούλα τους, διασπάσεις στη μέση ο Τσίπρας, ο οποίος έτσι και τελικά βάλει υποψηφίους στελέχη που παρετήθηκαν, θα του πει ο κόσμος, μα καλά, έφυγες από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναδούμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ περίεργη καιρή. Ο κόσμος θα τα δέχεται. Δεν τα δέχεται καλά όλα αυτά, ούτε αυτοί που είναι με τον Τσίπρα. Νομίζω ότι το μήνυμά σου καλά έκανε, το διάβασα. Είναι ένα σχόλιο το οποίο αξίζει να προσέξουμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, αν και είναι ένα Σαββατοκύριακο ζεστό, καυτό για το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα και αύριο με την Κεντρική Επιτροπή. Καλημέρα.

0: κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε σπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει στη δήλωσή του. Όπως αναφέρει, η παραίτησή του έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά, για να το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καταλήγει. Η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου δρομολογεί και τις οργανωτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, αναβάλλεται, σύμφωνα με την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, η οποία ανακοίνωσε ότι θα συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Την ίδια ώρα, στελέχη του κόμματος εκφράζουν διαφωνίες με την αναβολή της συνεδρίασης. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, που 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τους τρεις να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από εργασίες οξυγονοκόλλησης σε συνεργείο φορτηγών και η έκρηξη να έγινε σε βιτιοφόρο που είχε υπολείμματα προπανίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για την ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχου στους χώρους εργασίας, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά. Κι όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει παρεμαδρανή στην επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν έχει γίνει για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, τονίζει ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρίλος, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ανικανότητα να ελέγξει τους χώρους εργασίας και να επιβάλλει ένα θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεύτερη πυρκαγιά σε εργοστάσιο μέσα σε μία μέρα. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίζουν τον πύρινο μέτωπο εντός του εργοστασίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο, όπου υπήρχαν ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλινικής στο Σεσμανόγλιο Νοσοκομείο. Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του. Παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Νεκρή από ανακοπή, 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σήμερα Παρασκευή απολογούνται στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματήρης καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλκες και 6 οπές αποβολίδες σε τοίχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν υπήρξαν ευθεία πυρά ή προειδοποιητικές βολές. Εν τω μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Στη διεθνή επικαιρότητα. Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερίας στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές, ορισμένοι από τους οποίους εντοπίστηκαν μέσα στα οχήματά τους. Ο αριθμός των θυμάτων ξεπερνά το συνολικό απολογισμό από δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία για ολόκληρο το 2025. Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ, στέλνοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καλώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου στο Βαστόνι. Ο Κίλιαν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό και ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 6 λεπτά αργότερα. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν την επόμενη φάση τον νικητή του αγώνα Ισπανίας-Βελγίου.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζενικόλα.
4: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: Έτοιμοι. Έτοιμοι. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω και το κινητό εδώ για να μην αρχίσουν και χτυπάνε και βαράνε. Ξεκινήσαμε. Κόκκινο 105 και 5. 10 λεπτά μετά τις 8. Η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9. Εδώ στο Κόκκινο, Δευτέρα με Παρασκευή. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, για να γνωριστούμε κιόλα, στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Και ξεκινάμε να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Μέρος της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Από χθες το βράδυ είναι το απόγευμα, αργά το απόγευμα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα συζητήσατε και με τον Γιάννη εδώ. Τώρα, εγώ θα σας μεταφέρω το ρεπορτάζ. Έτσι όπως το έκανα εγώ τουλάχιστον προσωπικά χθες το βράδυ, παίρνοντας τηλέφωνο όλους τους πρωταγωνιστές του δράματος. Οι εξελίξεις είναι αυτές που τις ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Όταν οι πάντες ομονοούν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ακολουθείται η λύση στην οποία ομονοούν οι πάντες. Το πρόβλημα υπάρχει όταν ακόμη και αυτοί που βρίσκονται υποθετικά στο ίδιο στρατόπεδο έχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς θα πάμε παρακάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα puzzle απόψεων, δηλαδή κάθε στέλεχος και την άποψή του για το πώς θα πάμε παρακάτω. Συνεπώς, το πιο πιθανό τώρα είναι ότι θα έχουμε συνεδρία της πολιτικής γραμματείας την επόμενη εβδομάδα, στο ξεκίνημα, στα μέσα, δεν ξέρω πότε θα είναι, αλλά θα έχουμε μια απόφαση, μια συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Το διακύβαμα βεβαίως θα είναι το πώς θα πάμε στην εκλογή νέου Προέδρου μέσα από ένα έκτακτο συνέδριο, σε δύο μήνες από τώρα, δεν ξέρω πότε θα είναι, περίπου. Αυτή είναι η επίσημη άποψη από την πλευρά της ηγεσίας, αν υπάρχει ηγεσία. Η ηγεσία με βάση το καταστατικό είναι ο γραμματέας του κόμματος. Γραμματέας δεν υπάρχει, αναπληρώτερα γραμματέας του κόμματος, κυρία Σαπουνά, θα πάρει πάνω της το βάρος αυτό σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτή είναι η μία άποψη. Η άλλη πλευρά, η πλευρά της μειοψηφίας, δεν ομονοεί, έτσι, είναι προφανές και αυτό. Δεν θα σας βάλω ονόματα εγώ και επίθετα τώρα, νομίζω θα καταλάβετε. Υπάρχει άποψη, καταρχάς σε αυτό που ομονούν όλοι είναι ότι θα έπρεπε να γίνει η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Και το θέμα φυσικά της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι το πώς θα πάει η μία άποψη μέσα στη μειοψηφία είναι η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει την διεξαγωγή ενός έκτακτου συνεδρίου να πάει στην εκλογή νέου Προέδρου, και αυτό σε ένα ή δύο μήνες από τώρα. Η άλλη άποψη είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να γίνει το Σάββατο και θα πρέπει να αποφασίσει την εκλογή του νέου Προέδρου. Αυτό είναι, αυτές είναι οι διάφορες απόψεις, το puzzle των απόψεων γύρω από το τι μελιγενέστες των ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα όμως, πέρα από τις απόψεις που έχει ο καθένας, είναι και καθαρά διαδικαστικό. Υπάρχει θέμα, για παράδειγμα, όσοι αποχωρούν, η αναπλήρωσή τους είναι ένα πολύ δύσκολο puzzle, γιατί αυτή τη στιγμή, ακόμα και να ανοίξει τα κοιτάπια του ΣΥΡΙΖΑ και των μελών του, και να πεις ποιος βρίσκεται πρώτος επιλαχών μετά την παρέτηση, για παράδειγμα, του Καραμέρου στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψάξεις, θα έχει φύγει, θα έχει πάει με τον κύριο Κασελάκη, θα έχει φύγει γιατί θέλει να πάει στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, και θα πηγαίνεις πίσω μέχρι να βρεις ποιον θα βρεις. Και αν θα το βρεις και αν θέλει να συμμετάσχει και αν θέλει να ασχοληθεί, υπάρχει και μια κόπωση στον κόσμο, ειδικά τον κόσμο της επαρχίας εκτός Αθηνών, που δεν θέλει πλέον για συγκεκριμένους λόγους, και δεν μπορεί να το κακίσει και κανένας, δεν θέλει πλέον να συμμετάσχει σε όλο αυτό τη συνεχόμενη, πώς να το πω τώρα, πώς να την ονοματίσω, αυτό το ρεσιτάλι ισοστρέφειας εδώ και δυόμιση χρόνια. Οπότε δεν είναι εύκολη η κατάσταση, ούτε στο θέμα της αναπλήρωσης, ούτε στο θέμα να βρεθούν τα μέλη, και πολύ περισσότερο σκέφτομαι το να διοργανώσεις ένα έκτακτο συνέδριο. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή να πρέπει να βρεθούν τα 3.000, ξέρω εγώ, μέλη του συνεδρίου από τα Μητρώα των μελών και να πάνε σε ένα έκτακτο συνέδριο. Μήλος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων να σε ευχηθούμε όλα αυτά να έχουν ένα καλό τέλος. Ποιο είναι το καλό τέλος? Αυτό είναι προσωπική άποψη του καθενός. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Έχω πει όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Προσπαθώ να μην τα στρογγυλεύω. Έτσι. Από τη μία προσπαθώ να μην τα στρογγυλεύω, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να στρογγυλεύω τα πράγματα. Από την άλλη προσπαθώ να μην αδικήσω και κανέναν, αλλά να μην χρησιμοποιήσω και έναν καταγγελτικό, έτσι, λόγο απέναντι σε κανέναν, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων χωρίς να βρεθείς μπλεγμένος. Αξιοπρεπέστατος ήταν ο Σωκράτης ο Φάμελος στο θέμα της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος η επιλογή από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορούμε να πάμε αντιπαριθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Για λάθος απέναντι στη λογική κυρίως, διότι όταν το σήμα που σου είχε εκπέψει ο κύριος Τσίπρας ήταν ότι δεν σας θέλω τώρα. Με βάση το ρεπορτάζ δεν ήταν αυτό. Το ρεπορτάζ ήταν, σας το λέω, αυτό που το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ. Στην κατεδίαν συζητήσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας σχεδόν με όλους, αυτό που πρότεινε ήταν να μείνουν περίπου 2 χρόνια, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένα δόκιμο να τη χρησιμοποιήσω, σε αγρανάπαυση, μέχρι οι συνθήκες να επιτρέψουν ό,τι επιτρέψουν και αναλόγως των συνθήκων να δούμε. Αυτή ήταν η παρένεση. Οπότε αν έχεις αυτή την. Το δεδομένο, η αναφορά ότι δεν μπορούμε να πάμε αντιπαριθετικά με τον κύριο Τσίπρα, ένα πράγμα μπορεί να σημαίνει ότι το κόμμα θα μπει σε sleep mode, δεν θα κατέβει τις εκλογές. Οπότε πραγματικά πώς να στηρίξεις να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι εν υπνός, είναι σε sleep mode και δεν πατάει στη λογική αυτό το κόμμα. Οπότε κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν το μοναδικό λάθος του κυρίου Φάμελου, γιατί στα άλλα διαδικαστικά πραγματικά έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Έβαλε το κόμμα στις δράγες μέσα σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, λειτουργήσε με κάποιον τρόπο όπως λειτουργήσε. Εδώ σε ό,τι αφορά τις περιπέτειες στο κόκκινο και στην αυγή, τα έβαλε σε μια σειρά, έτσι, πλήρωσε τα χρέη, όλα αυτά επιστωρώνται στα θετικά του. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν πρόκειται να πάει διακοπές από την πολιτική, θα παραμείνει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, okay. Από εκεί και μετά η πλευρά της μειοψηφίας και αυτή έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ παντή τρόπο το ενδεχόμενο να είναι στη Βουλή, να μπορέσει να καταφέρει να πιάσει το 3% και να είναι στη Βουλή. Και από εκεί και μετά βλέπουμε. Γιατί σας είπα ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον, και αυτό νομίζω θα επιβεβαιωθεί στις κάλπες, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάμε σε αυτοδύναμη κυβέρνηση σε επόμενες εκλογές. Θα πάμε σε συνεργατική κυβέρνηση. Οπότε όλα τα κουκιά μετράνε, όλες οι συνεργασίες μετράνε, όλα τα κόμματα είναι χρήσιμα και όλα μπορεί να παίξουν ένα ρόλο στη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης και κυρίως στα ιδεολογικά της προτάγματα. Έτσι. Αφού μιλάμε για την αριστερά και αφού υποτίθεται ή πραγματικά έτσι πρέπει να είναι. Ο στόχος όλων δεν είναι ούτε οι μουσικές καρέκλες, ούτε η χρησιμοθυρία, ούτε το μέλλον κανενός. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό και δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει την πολιτική αυτό. Ο στόχος είναι να αναλάβει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια εντελώς διαφορετική πορεία ιδεολογική απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά, τι να σας πω. Δεν ξέρω τώρα, στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μου διαβάζει εδώ. Το ερώτημα είναι ποιος έφερε τον Κασελάκη. Το κάνετε και το ξανακάνετε αυτό το ερώτημα. Ποιος έφερε τον Κασελάκη. Και υποθέτω ότι πίσω από αυτό το ερώτημα υπάρχει απάντηση ότι τον Κασελάκη τον έφερε ο κύριος Τσίπρας. Ακούστε να δείτε. Επί προεδρίας Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε όλα τα κόμματα, έτσι συμβαίνει, έρχονται διάφοροι και πολιτεύονται. Είναι προτάσεις. Ρωτάτε ποιος έφερε τον Κασελάκη. Ήταν μια πρόταση. Μάλιστα, ξέρει και ο κύριος. Ξέρουν την πρόταση. Ποιος την έκανε την πρόταση και ποιος τον πρότεινε και πώς ήρθε. Δεν μπορούσαν να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι το ποιόν του Κασελάκη και πού θα έφτανε ο κύριος Κασελάκης και τι θα έκανε. Μην ξεχνάτε ότι ένα σωρό κόσμο, η πλειοψηφία του κόσμου, τον ψήφισε για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερε τι θα γινόταν μετά. Ήξερε ότι θα φτάναμε σήμερα ο κύριος Κασελάκης να παίζει τένις με τον Άδωνη και να χαριεντίζεται με τον Άδωνη. Και να έχει βαφτίσει αυτό το κόμμα το οποίο έχει κάνει φιλελεύθερο κέντρο, αφού του άλλαξε 2-3 φορές την ονομασία και τα ιδεολογικά του προτάγματα. Κανένας δεν το ήξερε, δεν είμαστε μάντης. Αν ξέραμε τι μας περιμένει στη ζωή και τι θα κάνουν οι άλλοι, δεν θα ήμασταν εδώ καταρχάς. Οπότε τι νόημα έχει αυτή η κουβέντα? Δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, τι άλλο. Εντάξει, αυτό το ότι την ώρα που κάνει πάρτι δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι υπόλοιποι βυθίζονται στην εσωστρέφεια. Όλη η αντιπολίτευση, δεν το κάνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ το κάνει, μην έχετε καμιά αμφιβολία. Δεν συμφωνώ μαζί σου, Αθανασία, για το μαστροχαλαστής ο Τσίπρας. Δεν συμφωνώ πραγματικά. Λοιπόν, Αυτά. Μην το συνεχίσουμε άλλο. Δηλαδή, πραγματικά έχει κουράσει και τον κόσμο όλο αυτό. Και κουράζει και τον κόσμο όλο αυτό. Γιατί, okay, δεν είναι αυτό το πρόβλημά του. Έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Πάμε λίγο να ανοιχνεύσουμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας πριν να μας βάλει εδώ ο Σπύρος ένα τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε το θέμα με τα ελληνοτουρκικά και με τα όσα γίνανε στην Άγκυρα. Πραγματικά, μερικά από αυτά αξίζει να τα σχολιάσουμε. Τον είδατε και τον τόκο να κατεβαίνει από το αεροπλάνο της ελληνικής αποστολής πίσω από τον Γεροπετρίτη. Μετά την υβριδική απειλή του Ρώσου Μητσικώστα με το Gmail, πήρε το αεροπλάνο και πήγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να τους υποδεχτούν. Αυτό έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και νομίζω αξίζει να σταθούμε λίγο. Να τους υποδεχτούν με απειλητικούς πεάνες οι Τούρκοι γενίτσαροι, γιατί αυτή είναι η συγκεκριμένη ορχήστρα που έπαιξε. Οι διπλωμάτες που τους πληρώνουμε, να ρωτήσω κάτι. Ο Μητσοτάκης τώρα, θα υποστηρίξω το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι πεανίζει η μπάντα που τον υποδέχεται στο κόκκινο χαλί την ώρα που πάει να δει τον κύριο Ερντογάν. Είναι υποχρεωμένος να είναι ψηλιασμένος όμως. Και είναι υποχρεωμένος να βάζει τους διπλωμάτες του, τους οποίους τους πληρώνουμε, να ξέρουν το πρωτόκολλο. Χαρτί και καλαμάρι. Οι Έλληνες διπλωμάτες, πριν ο κύριος Μητσοτάκης πρατήσει το κόκκινο χαλί, έπρεπε να γνώριζαν πώς θα είναι το τελετουργικό, ποιος θα τον υποδεχτεί, ποιος θα του δώσει το χέρι, τι χαλί θα τους τρώσουν. Ποιος θα πεανίζει, τι θα πεανίζει. Τα ξέραν αυτά οι Έλληνες διπλωμάτες? Ήξεραν τι θα πεάνιζε η διχαστική μπάντα του Ερντογάν? Ή τον άφησαν γυμνό στα αγκούρια τον πρωθυπουργό? Αυτός ο γέσμα του πλανήτη, με αυτή την πολιτική του ναι σε όλα, με το ανοιχτό χέρι και την ευλίγη στη μέση, που πάντα σε βάθος χρόνου την πληρώνει ο λαός, ο ελληνικός λαός, θα την αναθεωρήσουμε κάποτε αυτή τη ρημάδα? Αυτές τις σαχλαμάρες για τα χαροπά καλοκαιράκια που κάναμε όλη τη χώρα real estate για τους έχοντες και κατέχοντες του πλανήτη και rooms to let που ο Έλληνας τα βλέπει με το κιάλι και τα παιδιά μας είναι γκαρσόνια, θα τις σταματήσουμε κάποια στιγμή? Πληρώσαμε και πληρώνουμε τις κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες. Πληρώνουμε τα funds, τις συστημικές τράπεζες. Μας λιδόρισαν, μας προσέβαλαν, μας επέβαλαν ληστρικές νομοθεσίες. Έκαναν την νομοθεσία μας λάστιχο, μας ξεζούμιξαν για υπερκέρδη και υπερπλεονάσματα. Και εμείς παριστάνουμε τα καλά παιδιά με το κουκκινισμένο σβέρκο. Για να περνούν καλά μερικά φαντς, καμιά σαρανταριά εισηγμένες και 10 οικογενειακά τζάκια της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τις ημεδαπές γάτες των Ιμαλαΐων και τα υποπόδια τους, με τα ξεχνάτε. Αυτά. Σε εποχές όπου όλοι γύρω μας γαυγίζουν, εμείς κάνουμε τα γατάκια και στρέφουμε το άλλο μάγουλο. Ούτε τις νέες οικογένειες δεν μπορούμε να προστατεύσουμε, για να μην σχολοκερδεί εις βάρος τους η πολυεθνική του γάλακτος. Βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν και τα κάνουν. Για να παράγουν πολιτικό πολιτισμό, οι δίθεν πολιτικοί μας, παίζοντας τένις στο Κάλι Κλαμπ. Βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί οι διπλωμάτες μας, που σας έλεγα πριν, πληρώνονται αδρά. Και απολαμβάνουν ένα σκασμόφορο απαλλαγές οι Έλληνες διπλωμάτες. Και ο ελληνικός λαός τους πληρώνει από το υστέρημά του αδρά για να κάνουν τη δουλειά τους. Και ξαναρωτώ λοιπόν, γνώριζαν το πρωτόκολλο? Γνώριζαν τι θα πεάνιζε η μπάντα? Και αν δεν το γνώριζαν, γιατί δεν το γνώριζαν? Ή αν το γνώριζαν, γιατί δεν συμβούλευσαν τον Πρωθυπουργό να απαιτήσει ή να αλλάξει το συγκεκριμένο άσμα, ή εγώ δεν πάω? Σας ρωτώ, είναι μια απάντηση καλή. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Γεραπετρίτης για τις υπηρεσίες του, αν κάνατε τη δουλειά τους. Αν προστάτευσαν τον Πρωθυπουργό και μέσω αυτού τον ελληνικό λαό. Όφιλα να το κάνουν. Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί βρεθήκαμε σε αυτή την αμήχανη στιγμή να πεανίζει η μπάντα ένα τραγούδι για το πώς εξολόθρευσε ο τουρκικός στρατός τους Έλληνες στη Μικρά Ασία και τους πέταξε στη θάλασσα, την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός χαροπός μαζί με τη σύζυγό του ανέβηκαν να τα σκαλάκια να χαιρετίζουν τον Ερντογάν? Λοιπόν, ας σας πω τώρα γιατί, για να καταλάβετε γιατί όλα είναι μέρος αυτού του puzzle το οποίο συζητάμε, γιατί κράτος μιλάμε. Να σας πω ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα. Υπάρχει μεγαλύτερη θυσία, μεγαλύτερη προσφορά στην πατρίδα και μεγαλύτερη αγιότητα από το να σπουδάζεις το παιδί σου, για παράδειγμα, στα ελληνικά πανεπιστήμια? Σε άλλη πόλη από αυτή που ζεις εσύ. Σπουδάζεις ένα νεαρό επιστήμονα για να αναλάβει τα ηνία του κράτους, τα ηνία της χώρας, να προσφέρει. Το σπουδάζεις με το υστέρημά σου. Λοιπόν, έχουμε τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή 9.200 δημόσιες κλίνες εστίες για 200.000 φοιτητές. για 200.000 φοιτητές. 9.200 κλίνες. Που σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή τους κατοικία. Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις χαμηλότερες καλύψεις φοιτητικής στέγασης στην Ευρώπη. Σας το λέω και προσωπικά. Εγώ σπουδάζω ένα παιδί στα Γιάννενα. Και κάθε μήνα στέλνω 1.000 ευρώ. Για το ενίκιο της, για τα έξοδά της, για τα φώτα, νερά, τηλέφωνα και να μείνουν και 4-5 εκατοστάρικα να περάσει. Και το κράτος, το οποίο δεν φροντίζει να έχει μια εστία για να μπορέσει το παιδί αυτό να σπουδάσει, έρχεται και με φορολογεί κιόλα. Για αυτά τα 12 χιλιάρικα που δίνω το χρόνο. Και υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που δεν μπορούν να το δώσουν αυτό το χιλιάρικο και δεν στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Καταλάβετε για τι κατάσταση μιλάμε. Γι' αυτό τόσο σέβεται το κράτος του πολίτες τους και τους κόπους των οικογενειών. Για να διαφημίζει ο Μπουμπούκος την Μπέρκμαν Κορ και τη μεγάλη ζωή στη Μύκονο της κάθε τηλεπερσόνας. Ένα κράτος, συγχωρέστε με που θα το πω, ένα κράτος από τα Λίντλ. Ληστρικό, εχθρικό, τιμωρητικό απέναντι στους πολίτες του. Α, τώρα μου έρχονται ένα-ένα στο μυαλό, να σας πω μια ακόμα θλιβερή ιστορία, ενδεικτική όμως. Με απόφαση στις 10 Δεκεμβρίου του 2021, 5 χρόνια πριν, το ελληνικό δημόσιο παρήχε άνευ αιρέσεως και αμετάκλητα εγγύηση, κρατηθείτε, 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα Ιρλανδικό fund services. Πρόκειται για δικά μας χρήματα αυτή η εγγύηση 3,5 δις. Είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού, με έδρα την Ιρλανδία φυσικά, με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο και με μηδενική ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς προσωπικό, με πολύ ελάχιστο προσωπικό, και είναι διοικούμενη από εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Αυτή η εταιρεία λοιπόν αγόρασε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων, μη εξυπηρετούμενων, από την Εθνική Τράπεζα και εξέδωσε ομολογίες υψηλής προτεραιότητας, τις οποίες εγγυάται πλήρως το ελληνικό δημόσιο μέχρι το 2026. Αντίστοιχες δομές αγόρασαν δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη Τράπεζα Πειραιώς η μητρική εδρεύει στα Isle of Man, στα νησιά του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα, δεν έχουμε και καιρό, λίγο να στο θέμα των υποκλοπών. Το γνωρίζετε ότι η κλήτευση του κυρίου Ντίλιαν ναυάγησε σε κυβερνητικό αντιθεσμικό σκόπελο. Μία από τα ίδια δηλαδή. Ομολογία ενοχής είναι, δεν μπορεί κανείς να την εκλάβει κάπως αλλιώς από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Γιατί μη κλήτευσε τον Δημητριάδη, σας τα έχω πει και από εδώ και καιρό, ότι δεν υπήρχε λόγος να κλήτευτεί ο κύριος Δημητριάδης, δεν θα προσέφερε τίποτα απολύτως. Ο ανιψιός. Ο Ντίλιαν είναι το κλειδί. Ο κλειός φύγει διαρκώς γύρω του. Και οικονομικά τώρα, μετά την αγωγή που κατέθεσαν οι 8 και ζητάνε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε εκεί να περιμένουμε εξελίξεις. Αλλά και πάλι ξαναλέω ότι υπάρχει η θεσμική ασπίδα των επίορκων της δικαιοσύνης. Θα το πω όσο σκληρό και να ακούγεται. Όσο χωρίς την μηντιακή υπεροπλία και τη στήριξη από τις γάτες των Ιμαλαίων και τη στήριξη από τους πρόθυμους εισαγγελείς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε καταρρεύσει εδώ και αρκετά χρόνια. Οι αστείες αιτιολογίες για τη μη κλήτευση του κ. Ντίλιαν, ότι είναι ιδιώτης και όχι δημόσιο πρόσωπο, δεν πείθει ούτε τον κ. Μπούρα. Λοιπόν, βάζω μια τελεία γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε και στο ΡΕΤΕΞΗ Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
1: Στο κόκκινο.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή την ώρα προβλήματα στον Κυφισό από το Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στο κέντρο Αχιλλέως και Πειραιώς, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τμηματικά στην Αλεξάνδρας και Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάληρο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε στον Πειραιά, στο λιμάνι.
0: Νάστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγούδι, επειδή διαβάζω και τα μηνύματά σας εδώ. Εντάξει, τώρα ακούστε. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα κτλ. Πολύ φοβάμαι ότι κάνουμε την κουβέντα για το ποιος θα είναι πρόεδρος εδώ σε λίγο σε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα έχει μέλη και αν θα υπάρχουν τα μέλη του και ποια είναι τα μέλη του και όλη αυτή η ιστορία. Προφανώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και έγινε και δύσκολη. Και προφανώς και οι ευθύνες βαραίνουν τις πλάτες όλων. Όλων. Μηδενός εξαιρουμένου. Και προφανώς υπάρχουν απόψεις από την κάθε πλευρά που είναι καθόλου σεβαστές. Θα χρειαστεί 2-3 βιβλία να γράψεις για όλη αυτή την περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του 2023 και μετά. Είπαμε πολλές φορές και είπα και εγώ τη γνώμη μου, χωρίς να διεκδικώ το αλάθη, το έτσι εννοείται ότι κάνουμε λάθη. Το θέμα δεν είναι να μην κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι όταν κάνουμε λάθη να το παραδεχόμαστε και να τα διορθώνουμε. Και να μαθαίνουμε από αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από την ΙΤΑ του 2019 και μετά. Ο τρόπος με τον οποίο άσκησε την αντιπολίτευση μέχρι το 23 ήταν απολύτως λανθασμένο. Το έχουν παραδεχτεί λανθασμένος, το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Και οδήγησε στο αποτέλεσμα του 2023, μαζί φυσικά με τις πρόθυμες γάτες των Ιμαλαίων και τα μίντια, τα οποία δεν σταμάτησαν δευτερόλεπτο να βάζουν απέναντί τους το ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε το 19 ηττημένος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνέχισαν το ίδιο βιολί, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και για το προπατορικό αμάρτημα στη χώρα. Ήταν ένα βολικό αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο έπιασε σε μεγάλη μερίδα του κόσμου, αφού τον οδήγησε στο 41%, ότι για όλα τα δεινά έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι τέλος πάντων, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και τα χρήαστα μνημόνια και τα 100-200 δις, βάλτε και όταν θέλετε, θα ζούσαμε τώρα σε στιγμές καπιταλιστικής εφορίας. Πέρασε αυτό το αφήγημα και μεγάλη ευθύνη για το ότι πέρασε αυτό το αφήγημα το είχε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν βγήκανε από το 19 και μετά, εκείνη την τετραετία, να υποστηρίξουν με σθένος και με παρησία σε όλα τα μίντια, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να υποστηρίξουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πώς να τα υποστηρίξουν όταν οι μισοί διαφωνούσαν με αυτά τα πεπραγμένα και τα κάνανε με βαριά καρδιά. Γιατί θεωρούσαν, για παράδειγμα, από την πλευρά της πιο αριστεράς ή πιο ούλτρα αριστεράς, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ανακατάληψη στα χειμερινά ανάκτορα, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό και εκείνο. Ή τέλος πάντων, επειδή έκανε αυτή, κατά τη γνώμη μου, αυτή η ούλτρα αριστερά έκανε αυτό που κάνει σχεδόν πάντα. Λεκτικά είναι βασιλικότερος του βασιλέως, αλλά στην ίδια την προσωπική του ζωή, εκεί μπαίνει πάντοτε και φιλοχωρεί και το προσωπικό συμφέρον. Λοιπόν, τα γανώσανε και τα αυτιά του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι αυτοί. Πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν, τι? Ούτε τις ίδιες συμφωνίες που κάνανε δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν, γιατί δεν τις πιστεύανε ούτε οι ίδιοι. Ούτε την ίδια τη συμφωνία για το χρέος του 18 που γλίτωσε τόσα χρήματα και γλιτώνει ακόμα και σήμερα τον ελληνικό λαό δεν υποστηρίξανε. Γιατί δεν τα πιστεύαν ούτε οι ίδιοι, γι' αυτό δεν τα υποστηρίξανε. Γιατί και οι ίδιοι πιστεύαν ότι υπήρχε μια διαφορετική. Υπήρχε η δυνατότητα να ασκήσουμε μια διαφορετική πολιτική. Τα ακούτε ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εκεί παίχτηκε και χάθηκε το παιχνίδι. Από εκεί και μετά, ναι, σας είπα, η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα. Εγώ σας μετέφερα το ρεπορτάζ που είχα για εκείνες τις δύσκολες ημέρες. Σας είπα ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Χαρίτση είχε προτείνει. Και είχε πει ότι θέλει να στηρίξει και θα το στήριζε αν έβγαινε πρόεδρος. Ο ίδιος επικαλέστηκε τη συμφωνία με την κυρία Χτσιόγλου και γι' αυτό δεν ανέλαβε. Και από εκεί και μετά ο Αλέξης Τσίπρας τους είπε: κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ πλέον δεν έχω καμία σχέση και δεν θέλω να εμπλακώ σε όλο αυτό. Και φτάσαμε στην εκλογή Προέδρου, που εμφανίστηκε ένας άνθρωπος από το πουθενά και μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Έχω την αίσθηση εγώ ότι δεν ψήφισε τον άνθρωπο αυτόν, γιατί δεν τον ήξερε και κανένας τον άνθρωπο αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, αν πρέπει από τα κόμματα να περνάει ύδαφος και μπήκα και να γίνεται πρόεδρος. Οπότε εκεί δείχνει και την έλλειψη ασφαλιστικής δικλίδας για να μπορούν να ξεπερνάνε τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα άλλο θέμα, το αφήνουμε στην άκρη. Μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, χωρίς να ξέρει ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, αν ήταν καλός ή κακός, να το πω έτσι απλά μανιχαϊστικά, τον ψήφισε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί καταδίκασε τους υπόλοιπους. Για όσα δεν έκαναν από το 19 μέχρι το 23. Και για την εσωστρέφεια την οποία ερχόταν και επανερχόταν διαρκώς, μια άλλη πορεία είναι εφικτή. Όχι πρόεδρε αυτό, όχι δεν μπορείς να ανοίξεις το κόμμα, όχι δεν μπορείς να βάλεις μέσα πασόκους, αλλοιώνεται το κόμμα, αλλοιώνεται η ιδεολογία μας και όλα αυτά τέλος πάντων. Και προσπαθούσε ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει ένα τσαπατσούλικο άνοιγμα, βάζοντας διάφορες προσωπικότητες μέσα, οι οποίες τελικά πολλές από αυτές αποδείχθηκαν ότι κανονικά δεν έπρεπε να περάσουν ούτε απ' έξω. Αυτή είναι η σύντομη, πολύ απλή ιστορία που συνέβη. Λοιπόν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να πάμε λίγο στις... Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις πριν βάλουμε ένα τραγούδι. Έχουμε την MRB που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμα με 23,8% για την πρόθεση ψήφου μιλάμε πάντοτε. Και την Ελλάς δεύτερη με 14,4%. Είναι μια ακόμα δημοσκόπηση που δείχνει ότι πέρα από το κλείδωμα της αντιπολίτευσης από τη δεύτερη θέση από την Ελλάς, του κ. Τσίπρα, δείχνει και τη διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Τρίτο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 9,1 και τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού με 7,2. Λοιπόν, οριακή ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και άνοδο 1,5% για την Ελλάς μέσα σε ένα μήνα καταγράφει και η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Στην οποία το 46% θέλει εκλογές μέσα στο 26. Νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί αυτό το 46%. Λογικά οι πρώτες μέρες του, τώρα ξαφνικά στην πιάτσα έπεσε το 27 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, τώρα δεν θα παίζουμε με τις Κυριακές. Είναι από το 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Αυγούστου είναι οι δύο Κυριακές αυτές τρεις που μεσολαβούν. Είναι ένα κρίσιμο, πολύ κρίσιμο διάστημα για να γίνουν εκλογές. Θα έχει κλειδώσει όλο το παζλ, θα έχει πει ο Μητσοτάκης ότι θέλει να πει στην ΔΕΘ και θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για τις εκλογές. Αυτά. Θα μας βάλει Σπύρος ένα τραγούδι τώρα να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί μιλάμε πολύ, και να πάμε σε μερικά ό,τι να είναι μέχρι το τέλος.

0: Yeah, yeah. Μικρό μολύβι, ημέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα, νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω, αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις, λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες, ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρών τον αέρα. Ξεχνάω πάλι να το πάω μέρα μέρα.
1: Γράφω δύο εικόνες στο χάρτη. Όσα δεν καταφέρα να πω. Πάνω στο τρενάκι τη ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ.

Νομίζω πως το άγχος μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμα να μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ό,τι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb, έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική, φαγητά στον εροχήτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες κούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μέσα στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι, να δούμε αυτό που ξημερώνει.

Bloody Hawk, φανάρια, εξαιρετική. Λοιπόν, είπαμε ότι κάνουμε βουτιές και στα και στη φρεσκαδούρα, στη μουσική, στη πολιτική, παντού. Επιβάλλεται να κάνεις βουτιές στη φρεσκαδούρα και να μην μένεις κολλημένος στα παλιά. Τα παλιά υπάρχουν, να τα αγαπάμε, να τα έχουμε δίπλα μας, να είναι συμπαραστάτες μας, να τα έχουμε φανοστάτες στη ζωή μας. Αλλά δικαιώνονται και αυτά μόνο όταν κάνουμε βουτιά στα νέα. Μπολιάζουμε τις απόψεις μας με τα νέα. Και μουσικά ισχύει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Να κάνουμε έχουμε μερικά ότι να είναι ωραία που δείχνουν την κατάσταση. Συμφωνώ απόλυτα, Μέρη, στα δύο λάθη που λες. Ναι. Και η επιμονή στην απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε και την απέρριψε και έτσι κι αλλιώς την απέρριψε και επίσημα, ήταν λάθος, έτσι, γιατί έδινες μια εικόνα ότι δεν πιστεύεις στον εαυτό σου και ότι θες την απλή αναλογική. Ασχέτως αν δικαιώθηκε μετά. Έτσι, καμιά φορά ισχύει αυτό το ερώτημα: η γάτα έκανε το αυγό ή το αυγό τη γάτα. Οπότε ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Απόλυτα. Εντάξει, ό,τι λες, ποιος έφερε τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ξέρουμε. Το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ξέρουμε ποιος τον έφερε. Δεν όμως, μην μένεις εκεί. Δεν είναι θέμα το ποιος τον έφερε. Έτσι. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι κουβαλάει στο κεφάλι του καθένας μέσα μας. Μα λίμον, άμα το ξέραμε, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Δεν είμαστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την υπόθεση που σας έλεγα πριν με τη μη κλήτευση του κυρίου Ντίλιαν. Πέρασε και αυτή στα ψηλά από τη Βουλή, ένα ακόμα θεσμικό ατόπιμα από τη Νέα Δημοκρατία. Πέρασε στα ψηλά της δημοσιογραφίας. Πλέον έχουμε χωνέψει με τέτοιο τρόπο τα θεσμικά ατοπήματα αυτής της κυβέρνησης που δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Και ίσως αυτό είναι το χειρότερο. Και είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατάφερε να. Την κατάργηση του κράτους δικαίου με πραγματικά εκοφαντικό τρόπο, κατάφερε να τη θεωρούμε πλέον κανονικότητα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Διοδονή από την Βουλή, ένα πολύ συγκεκριμένο απόσπασμα. Δεν το έχουμε τον κύριο Διοδονή? Ναι, Διοδονής. Δεν τον έχουμε. Λοιπόν, ας μην το ακούσουμε. Λοιπόν, ήταν πολύ χαρακτηριστικό το απόσπασμα του Διοδονή. Έχουμε το ρεπορτάζ από το Μέγκα που το είχαμε για τόσα έλαβε χώρα στην Επιτροπή Θεσμών.

0: Άρα λέτε ότι επί του αιτήματος κλήσεως του κυρίου Ταλ Ντίλιαν δεν δίνεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να εφαρμοστεί το άρθρο 41α. Λοιπόν, αυτό λέτε. Ναι ή όχι. Λέτε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το 41α επί της κλήσεως του κυρίου Ταλ Ντίλιαν. Σας διαβάζω ένα κείμενο.
1: Δεν το επιτρέπει το 43α που υπερισχύει, κύριε Δουδονή.
2: Πάντως δεν έχει υποθεί.
3: Ποιος το λέει ότι υπερισχύει και ότι είναι σε σύγκρουση τα άρθρα? Ο Βορύδης με τα νομικά των Τσεκουριών.
1: Και γι' αυτό, κύριε Δουδονή, εγώ τι έκανα? Αντί να απορρίψω κάτι και κάνω λάθος, ας πούμε,
0: κύριε
1: πρόεδρε, το θέτω υπόψη σας. Διαδικασία θέλω να μου πείτε. Και
0: λέω
1: διαδικασία
0: ξανά,
1: να την πείτε μετά.
0: Λέω, θα επιχειρηματολογήσω. Θα επιχειρηματολογήσω.
1: Δεν είναι διαδικασία αυτό.
0: Θα επιχειρηματολογήσω.
3: Χαίρεται και ο Μηταράκης χτυπιέται. Έχουμε Βορύδη Μηταράκη. Για τους θεσμούς και τη διαφάνεια.
1: Συνεχίστε, κύριε.
0: Λέτε λοιπόν, κύριε πρόεδρε, ότι το άρθρο 41α δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί της κλήσεως του κυρίου Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό δεν λέτε? Ναι ή όχι?
1: Αυτό έβαλα να συζητηθεί εγώ, γιατί
0: αυτό
1: δεν θέλω
0: λέτε
1: να το απορρίψω.
0: Σας απαντώ λοιπόν.
1: Θα ακούσετε τα επιχειρήματα και από την πλευρά της
0: πλειοψηφίας.
1: Γι' αυτό,
0: σας
1: να μην πάμε, αυτό θα το
0: κείμενο
1: πούμε μετά.
0: Αφήστε με, έχω το λόγο. Δεν
1: τη διαδικασία
0: έχω
1: θέλω
0: το λόγο. Σας διαβάζω ένα κείμενο. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022. Προς τον κύριο Ταλ Ντίλιαν. Παρακαλείστε να προσέλθετε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12 στην αίθουσα Γερουσίας σε συνεδρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα ημερήσιας διάταξης, ακρόαση εξοικονομητικών προσώπων κατόπιν σχετικών ετοιμάτων βουλευτών μελών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 41α του κανονισμού της Βουλής. Ποιος υπογράφει? Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας. Γάμα, τρίτος αντιπρόεδρος της Βουλής. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Εμείς θα δείτε πόσο λυπόμαστε για αυτό το θέατρο του παραλόγου που παίζεται μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού. Το 22 δεν ήταν πρόβλημα ο ιδιώτης κ. Ταλ Ντίλιαν να κληθεί στην Επιτροπή της Βουλής από τον ίδιο πρόεδρο της Επιτροπής. Το 26 είναι πρόβλημα γιατί είναι ιδιώτης και δεν υπάρχει άλλος λόγος να κληθεί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ακούγεται κάποια στιγμή και ο κ. Βορύδης να λέει ένα όχι εκεί. Ο κ. Βορύδης, προσέξτε να δείτε πάλι το θέατρο του παραλόγου εδώ. Ενώ έχει ενημερωθεί ότι έχει πέσει θύμα του πρέταντορ ο ίδιος, έχει λάβει επιμολυσμένο SMS δηλαδή, με συστημένη επιστολή από τον Ιούλιο του 2023, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ζητήσει μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση ούτε καν αντίγραφο της δικογραφίας. Και βγαίνει, τον είδα χθες στα κανάλια, να το υποστηρίζει αυτό. Ότι έχει αναλάβει ο εισαγγελέας και ότι ο ίδιος γιατί να ενδιαφερθεί, αφού έχει αναλάβει ο εισαγγελέας. Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας συρτάριασε την υπόθεσή του και δεν τη θεωρεί σοβαρό θέμα να ψάξει η ελληνική πολιτεία γιατί παρακολουθούσαν υπουργούς, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τον κύριο Βορύδη. Τι τον ενδιαφέρει? Σήμερα είχε την ευκαιρία να ζητήσει να εμφανιστεί σήμερα τις μέρες αυτές. Να εμφανιστεί ενώπιον του και να λογοδοτήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και στον ίδιο κύριο Ταλ Ντίλιαν, αυτός που τον παρακολουθούσε δηλαδή. Το πρόσωπο που τον παγίδευσε με το πρέταντορ, επιχείρησε να τον παγιδεύσει. Και παραβίασε βάνευσα την προσωπική του ζωή και δεν το έπραξε. Με αστείες δικαιολογίες. Με αστείες δικαιολογίες. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του κυρίου Άδωνη, βγήκε ο κύριος Άδωνης να πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν τον είχαν καλεσμένο, για να αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο μίλησε για τον κύριο Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
4: Τον αέρα, Υπουργέ, σας ακούμε.
5: Ότι ο κύριος Μαργαρίτης έκανε ένα φτηνό, δεύτερο και απρεπές σχόλιο για μένα. Για να αποκαταστήσω λοιπόν την πραγματικότητα, θέσπιζα έτος την εκπομπή.

0: ήμουν στο αμοδοντίατρο. Επειδή ήμουν στο αμοδοντίατρο, μου φτιάξαν ένα δόντι. Και την ώρα εκείνη που μιλά, ένα πόλι έφτασε στο στόμα μου. Και αυτό φάνηκε στην οθόνη. Ένα γελίο site έφτιανε και αυτό το γελίο σαν να παρήγαγε και ο Μαργαρίτη που κάποτε είναι για σοβαρό άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Εσεί είστε ευχαριστημένο, κύριε Γεωργιάδη, από την εικόνα σα.
0: Δεν κάνω κανένα διάλογο μαζί.
1: Είσαστε ευχαριστημένο.
0: Σε καθιστά επίπεδου.
1: Είσαστε ευχαριστημένο. Εγώ συμφώνησα με τον κύριο Λοβέρδο για την κριτική που έκανε.
2: Ένα λεπτό, επειδή ζήτησε παρέμβαση πριν από το τηλέφωνο, να τον ακούσουμε.
1: Ναι, αλλά επειδή αναφέρει το πρόσωπό
2: του. Όχι, κατανοητό.
1: Να μην τα πω όταν κλείσει.
2: Κατανοητό, ελάτε. Απαντήστε, Υπουργέ, σα ακούμε.
3: Νομίζω έχει κλείσει ο κύριο Γεωργιάδη. Ήθελε να παρέμβει. Μας ακούτε, όχι, έχει κλείσει. Ήθελε να παρέμβει μόνο γι' αυτό, για το θέμα του ότι δεν έφτυνε. Είναι αυτό που σας είχα πει και εγώ.
1: Ήταν σε έξαρση. Θα μπορούσε να πιει νερό ή να σταματήσει να μιλάει.
3: Απλά είπατε ότι έφτυνε.
1: Καλά, αυτοίσιμο ήταν αυτό.
3: Όχι, δεν αυτοίτιμο. Σας είπε ο άνθρωπος ότι είχε.
4: Προσέξτε τώρα, δύο τεινά εδώ για να κρατήσουμε από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Το πρώτο είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος θεωρεί, είναι έξαλλος για το σχόλιο του κύριου Μαργαρίτη, το σχόλιο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι τον έπιασε η κάμερα να φτύνει την ώρα που μιλούσε. Ήταν ένα σφράγισμα που του φύγε από ό,τι είπε. Και δεν του μιλάει καν και το γυρνάει και στον ενικό απέναντι στον κύριο Μαργαρίτη. Αλλά ο ίδιος που χαρακτήρισε τον πολιτικό του αντίπαλο βρωμερό και βρωμιάρη, αφήνοντας ευθαρσώς κατηγορίες για χρηματισμό, τον άδειασαν δύο μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Τον άδειασε ακόμα και ο κύριος Κοντονής. Ακόμη και ο κύριος Κοντονής τον άδειασε. Δεν τρέχει τίποτα. Για το συγκεκριμένο θέμα σας είπατε προχθές ότι επικροτώ τη στάση του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς, που δεν αρνήθηκε να κυλιστεί στον ίδιο βούρκο με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί αρνήθηκε να γίνει και εκείνος γουρούνι, γιατί αν πέσει στο βούρκο που σου στείνει ο κύριος Γεωργιάδης, απλά θα βρωμιστείς και θα γίνεις και εσύ ένα γουρούνι. Οπότε θα δικαιώσεις αυτό το όλοι οι ίδιοι είμαστε. Εκεί θέλει να το πάει ο κύριος Γεωργιάδης. Σωστά συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε και δεν συμμετέχει σε αυτό. Και αποδείχτηκε, νομίζω. Και θα αποδειχτεί ακόμα περισσότερο αν κρατήσει την ίδια στάση. Λοιπόν. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό το έσχος. Θα γίνω όσο πιο σκληρός μπορώ να γίνω. Από τα δημοσιογραφικά υποπόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το κανάλι, το οποίο δικαίως, το Άξιον, το οποίο δικαίως κάποιοι ονομάζουν Sky από τα Lidl. Μονίμως ο παρουσιαστής προσπαθεί να προστατεύσει τον καλεσμένο της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε το να μιλήσει, έκανε παρέμβαση, αφήστε το να μιλήσει. Καμία ερώτηση στον κύριο Γεωργιάδη, μα καμία ερώτηση του τύπου, συγγνώμη, είναι δυνατόν να επιτίθεσαι στον κύριο Μαργαρίτη, και δικαίως, γιατί σχολίασε μια προσωπική σας στιγμή, άτυχη στιγμή, δύσκολη στιγμή στο κανάλι, μαζί του είμαστε, και την ίδια ώρα εσείς να θεωρείτε λογικό να ονομάζετε βρωμιάρη τον πολιτικό σας αντίπαλο και να τον απευθύνετε κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν καμία βάση και δεν μπορούν να αποδειχτούν. Ούτε καν περνάει από το μυαλό τους. Ούτε καν. Και τους έχει κλείσει το τηλέφωνο ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στα μούτρα και ο άλλος συνεχίζει, το δεύτερο υποπόδιο που έχει εκεί, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συνεχίζει να κάνει τον ξεπλένη του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Του Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι δημοσιογράφοι αυτοί οι άνθρωποι. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, τι να πω, είναι από άλλο πλανήτη. Σας ξαναείπα. Είπε βρωμιάρι τον πολιτικό του αντίπαλο και την επόμενη μέρα κατηγορεί άλλον πολιτικό για απρεπέ σχόλιο για τον εαυτό του. Έχει σπάσει κάθε λογικό μέτρο ο κύριος Γεωργιάδης. Με την ανοχή ή τη συνεπικουρία των πρόθυμων ΜΜΕ. Κάθε λογικό μέτρο έχει σπάσει. Τι να σας πω. Πραγματικά τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο, να τον ακούσουμε για τον Άδωνη. Για πάμε.
5: Πώς είδατε τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στεφανού Κασελάκη?
6: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ.
7: Από εκεί και πέρα. Είναι λάθος δηλαδή.
6: Δεν νομίζω με σαφή αυτό το οποίο είπα.
7: Όχι,
5: γιατί
7: είναι λάθος.
6: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
7: Πώς?
6: Που καθημερινά καθυβρίζει
5: τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό.
6: Καθημερινά ο κύριος Πολάκης καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
7: Ναι, ναι. Εσύ έχετε ανοιχτά δικαστήρια με τον Κασελάκη.
8: Ενώ η υγεία έχει τεράστια προβλήματα.
9: Νομίζω ήμουν σαφής αυτό το οποίο είπα.
7: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
9: Νομίζω ήμουν σαφής. Ήμουν σαφής.
4: Όλοι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε εμάς τους δημοσιογράφους είναι ότι όλη η δημοσιογραφία σήμερα, ακόμα και από καθόλου άξιους συναδέλφους που έχουν αποδείξει την αξιοσύνη τους σε κάποια πράγματα, που ασκούν πραγματική αντιπολίτευση σε όλες τις κυβερνήσεις, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, ακόμα και αυτοί έχουν προσανατολιστεί σταθερά στην κλειδαρότρυπα. Στον καυγά. Αυτή είναι η είδηση. Λοιπόν, τώρα επειδή με ρωτάτε για το πρώτο σχόλιο που έκανα στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί τελειώνουμε, κλείνουμε τώρα, για το αυτό που πεάνιζε η μπάντα την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης ανέβαινε στο τέτοιο. Είναι ένα στίχο θα σας πω μόνο, το λέω έτσι αυτολεξία: αγάπα την ελευθερία με πάθος, συνέτριψε τους εχθρούς της πατρίδας, ας υποφέρουν εκείνοι καταραμένοι την ταπείνωση. Θυμηθείτε τι έκαναν οι παππούδες, οι μπαμπάδες σας και οι προηγούμενες γένειες. Αυτό ήταν το τραγούδι, το Τζεντίν Ντέντεν. Είναι ένα ύμνο στα στρατιωτικά καθορθώματα των Τούρκων. Είναι προφανές ότι δεν επιλέχθηκε τυχαία να παίξει την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης ανέβαινε το κόκκινο χαλί. Αλλά ξαναλέω, το ερώτημα δεν είναι ούτε προς τον κ. Μητσοτάκη, ούτε προς τον κ. Ερντογάν, ούτε προς κανέναν. Το ερώτημα είναι προς τους διπλωμάτες, οι οποίοι ήταν υποφορτισμένοι, τους Έλληνες διπλωμάτες, ήταν υποφορτισμένοι με το να σκανάρουν το πρωτόκολλο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη εκεί. Τα πάντα. Τα πάντα. Μέχρι και τι ρούχο θα φορούσε ο επικεφαλής της μπάντας. Και το ερώτημα είναι συγκεκριμένο προς τον κύριο Γεραπετρίτη. Το κάνανε? Και αν το κάνανε, γιατί αφήσαν να εκτεθεί με τέτοιο τρόπο ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Όχι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και στο πρόσωπό του όλοι οι Έλληνες. Θα υπάρχει απάντηση. Πιθανότατα όχι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Είναι και Παρασκευή. Καταπούμε μαζί την Δευτέρα. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο, όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Σπύρος Παπακώστας εδώ στα κουμπάκια, στη ρύθμιση του ήχου, και ο Χάρης Δάλλας πίσω από τον τζάμι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει στη δήλωσή του. Όπως αναφέρει, η παραίτησή του έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά, για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελλάς, από επιχειρήσεις αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, που 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τους 3 να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από εργασίες οξυγονοκόλλησης σε συνεργείο φορτηγών και η έκρηξη να έγινε σε βιτιοφόρο που είχε υπολείμματα προπανίου. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχου στους χώρους εργασίας, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά. Κι όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανή στην επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν έχει γίνει για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, τονίζει ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Γαβρίλος, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ανικανότητα να ελέγξει τους χώρους εργασίας και να επιβάλλει ένα θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 5ης σε θάλαμο της Α' Παθολογικής Κλινικής στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. Ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθηκε σύμφωνα με την προσβεστική, ομολόγησε την πράξη του. Παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Νεκρή από ανακοπή 90χρονη ασθενής κατά τη διαδικασία μεταφοράς της μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σήμερα Παρασκευή απολογούνται στον Ναύπλιο οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές από βολίδες σε τοίχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία πυρά ή προειδοποιητικές φωλές. Εν τω μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης του F-16 από τον διάδρομο προσγείωσης. Το μαχητικό που είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος μεταφέρθηκε εκτός διαδρόμου από κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από επιχείρηση διάρκειας 4,5 ώρων. Ο χειριστής είχε εγκαταλείψει έγκυρα και με ασφάλεια το αεροσκάφος πριν εκδηλωθεί φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική. Στη διεθνή επικαιρότητα. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της 5ης κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας, προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές. Ορισμένα από τα θύματα βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ενώ ο απολογισμός θεωρείται ήδη βαρύτερος από εκείνον ολόκληρου του 2025. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Ο ίδιος απέστειλε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και κάλεσε τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιδείξουν πολύ προσοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία, επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου στη Βοστόνη. Ο Κίλιαν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό και ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 6 λεπτά αργότερα. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν την επόμενη φάση του νικητή στον αγώνα Ισπανίας-Βελγίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
1: Ράτι του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο είμαστε. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χαρίς Δάλα στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Οι δημοσκοπήσεις τελείωσαν, έτσι μας είπαν σήμερα από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Τέρμα. Το Σεπτέμβρη ξανά οι δημοσκοπήσεις. Δεν τελείωσαν για όλους οι δημοσκοπήσεις και οι ταλαιπωρίες. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το στίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου είναι η συντεταγμένη πορεία. Δηλαδή ότι όλα πρέπει να γίνουν κανονικά, υπάρχει καταστατικό, είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, υπάρχει κανονισμός της Βουλής, υπάρχει το Σύνταγμα της χώρας. Υπάρχει, όπως είπαμε από την αρχή, το καταστατικό του κόμματος. Και όπως όλα δείχνουν, παρά την αρχική έτσι έλλειψη κάποιας, πώς να το πούμε, λογικό είναι, παραιτήθηκε ευνηδιαστικά ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο πρόεδρος, επομένως υπήρξαν κάποιες απόψεις για το πώς πρέπει να γίνει η πορεία στη συνέχεια, ποιες οι διαδικασίες. Όπως λέει το καταστατικό και λέμε και είναι και ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, αυτό που θα γίνει είναι τις επόμενες ώρες θα συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος, πολιτική γραμματεία πρώτα για να δει πώς θα οργανωθεί και η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, και μετά η διαδικασία έχει εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν υπάρχουν μακρόσυρτες διαδικασίες, συνέδρια, κάλπες, όλα αυτά κτλ. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, αναφέρθηκα στον κανονισμό της Βουλής, μιλάμε για κοινοβουλευτικό κόμμα που εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε και για ένα κόμμα παλιό που έχει καταστατικό, αλίμονο, έχει καταστατικό, έχει δομές συγκεκριμένες, και το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό. Η επιστροφή στην κανονικότητα και στην πολιτική δράση με οργανωμένο τρόπο και νομιμοποιημένο τρόπο βάσει όλων των αυτών που είπαμε. Καταστατικό, κανονισμό της Βουλής για την κοινοβουλευτική ομάδα και τα λοιπά. Φαίνεται ότι η εικόνα ξεκαθαρίζει, όποια και αν είναι αυτή. Οι επιλογές είναι επιλογές, δεν τις κρίνουμε αυτή την ώρα. Αυτό που προέχει είναι η ψυχραιμία, η ηρεμία και κυρίως η νομιμοποίηση όλων των ενεργειών που θα γίνουν, έτσι ώστε να επιστρέψει πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κανονικότητα. Αυτά από μας. Αυτά από μας που έχουν και το χαρακτήρα της ενημέρωσης, που δεν είναι απλώς απόψεις, είναι μια ενημέρωση για το πώς τις επόμενες ώρες τι αναμένουμε να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και είπαμε ότι είναι η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή μπροστά για να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αυτά σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά, τα εγχώρια μονοπάτια. Πάμε, κύριε Σπύρο μας, κύριε Διευθυντά μου, πάμε στα διπλωματικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η συζήτηση που συνεχίζεται από πλευρά την κυβερνητική για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τη σχέση με την Τουρκία, αν προκύπτει διάλογος, δεν προκύπτει. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών έλεγαν χθες ότι θα πω την ουσία, δεν χάθηκε κάτι στη σύνοδο κορυφής, δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό. Αναγνωρίζουν ότι η Τουρκία, ναι μεν, επικοινωνιακά είχε ένα προβάδισμα, ήταν και οικοδεσπότης ο Ερντογάν τη Συνόδου, αλλά δεν δέχονται ότι χάθηκε κάτι και ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό σε ό,τι αφορά και την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το τι είπε ο Μητσοτάκης, τι είπε ο Ερντογάν, τι είπε ο Ρούτερ. Ο Ρούτερ που απέφυγε ουσιαστικά να σχολιάσει ή να πάρει κάποια θέση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας δηλαδή. Πριν πάμε σε αυτό όμως, το οποίο όντως έχει αξία, αλλά έχει αξία εσωτερικής καύσεως, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, διότι τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί ήταν σχεδόν υποχρεωμένος να τα πει, δεν θα μπορούσε να γυρίσει στην Αθήνα που λέει ο λόγος, διότι έχει μπροστά του μια προεκλογική περίοδο, έχει ξεκινήσει ήδη, έχει μπροστά του λοιπόν μια εκλογική διαδικασία. Μάλιστα τα ίδια τα κυβερνητικά διάφορα επιτελεία, παραεπιτελεία, παρασκηνιακά διαδίδουν και μιλούν και για πρόωρες, πολύ πρόωρες εκλογές με το που θα τελειώσει το καλοκαίρι. Άλλοι λένε ότι όχι, δεν ισχύει. Υπάρχει μια μπερδεμένη κατάσταση γύρω από αυτό. Πρέπει κανείς να κάνει, να ρίχνει χαρτιά, να πούμε, να πηγαίνει σε καφετζούδες, διότι αυτό είναι απόφαση του ενός. Ακόμα και αν λέει ό,τι λέει στους διπλανούς του, είναι δική του απόφαση. Αυτός στην πραγματικότητα θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτός το ξέρει. Αυτός ξέρει τι έχει αποφασίσει, αν έχει ήδη αποφασίσει καθοριστικά ή αν ακόμα το σκέφτεται. Αυτός το ξέρει. Επομένως, όλες οι πληροφορίες αποδεκτές, καμία δεν μπορούμε να πετάξουμε στο καλάθι. Όμως, είμαστε και επιφυλακτικοί, γιατί να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Και αν πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να αλλάξει τον κεντρικό του σχεδιασμό, που είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Λέμε λοιπόν ότι και το θέμα των ελληνοτουρκικών εντάσσεται σε αυτή την τακτική του, σε όλο αυτό το σχεδιασμό του. Άρα δεν θα μπορούσε να φύγει από την Άγκυρα χωρίς να κάνει δηλώσεις για το κάζους Μπέλη και ότι η Τουρκία μας απειλεί κτλ. Το θέμα αυτό δεν το έφερε στη Σύνοδο, δεν είχε νόημα, διότι αυτά τα θέματα δεν είναι φωτοβολίδες ή πυροτεχνήματα. Δεν πας εκεί σε μια τέτοια σύνοδο και ο καθένας λέει ότι να είναι. Έχεις προετοιμάσει το έδαφος για το ποια θέλεις να είναι η ατζέντα και αν εντάσσεις κάποια θέματα σε αυτή την ατζέντα. Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό μιλάσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για αυτή την περίεργη, αμήχανη σιωπή της ελληνικής διπλωματίας, της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τη σύνοδο κορυφής και όλα όσα ξεδιπλώνονται αυτή την ώρα. Και είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και έχουμε πει πρώτον ότι η Τουρκία έχει αναβαθμισμένο ρόλο. Αυτό θέλει η Αμερική, αυτό θέλουν και οι Ευρωπαίοι. Τις δίνουν και λεφτά, τις προσφέρουν και νέες συμφωνίες στρατηγικές. Επομένως, τη θέλουν να έχει ένα κάποιο ρόλο στην περιοχή και μάλιστα ρόλο αναβαθμισμένο. Τις δώσανε στο ΝΑΤΟ και δύο νέα στρατηγεία στην Κωνσταντινούπολη, νατοϊκά στρατηγεία στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα. Επομένως, το ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι είναι εμφανής η διάθεση των Ευρωπαίων να προχωρήσουμε σε μια λέλαπα εξοπλισμών, διότι πιστεύουν πως με αυτόν τον τρόπο θα αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό λένε. Αυτά ήταν τα θέματα. Αυτά ήταν τα μεγάλα θέματα και δεν ακούσαμε μια ξεκάθαρη ελληνική τοποθέτηση επί αυτών των μεγάλων θεμάτων ή έστω και των θεμάτων που βεβαίως για τα οποία υπάρχουν μεγάλες ασάφειες, όπως είναι οι δύο πόλεμοι. Και εκεί τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ευρωπαίοι έχουν τεράστια κενά και τεράστιες ασάφειες. Αλλά ούτε και γι' αυτό ακούσαμε κάτι ξεκάθαρο. Ούτε για τις σχέσεις με το Ισραήλ ακούμε κάτι ξεκάθαρο. Οι διπλωματικές πηγές που ενημερώνουν λένε ότι ναι, μεν είναι καλές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι ένα θέμα αυτό, το έχουμε συζητήσει μέρες τώρα, το συζητάμε και θα μας απασχολεί συνεχώς. Γιατί πρώτα-πρώτα ο Νετανιάχου το φέρνει και το ξαναφέρνει στην παγκόσμια δημόσια συζήτηση και στο πλαίσιο μάλιστα της αντιπαράθεσής του με την Τουρκία. Αλλά λένε οι ψηλά ιστάμενοι στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι καταναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο με αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ ότι αποδεχόμαστε όλα όσα κάνει το Ισραήλ. Η Ελλάδα που είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την τελευταία διετία, τελειώνει τώρα το τέλος του 26 αυτή η διετής παρουσία της, στα 10 εναλλασσόμενα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ότι εκεί έχει πάρει θέσεις κατά του Ισραήλ σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και τα όσα γίνονται εκεί κτλ. Αυτή είναι η τοποθέτηση και η ενημέρωση που δίνουν, η θέση που έχει η ηγεσία της διπλωματίας, της ελληνικής διπλωματίας και ουσιαστικά η κυβέρνηση, πρόκειται για την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση τους. Πάντως όμως το ζήτημα των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας είναι ένα κέριο ζήτημα αυτή τη στιγμή, μια αντιπαράθεση περίεργη, ανησυχητική, επικίνδυνη, στην οποία δεν πρέπει εμέσως να εμπλακεί η Ελλάδα. Δεν έχει κανένα λόγο να το πράξει αυτό, παίρνοντας τη θέση του ενός ή του άλλου. Για όλα αυτά λοιπόν δεν ακούμε δημοσίως, όμως θα πω και πάλι υπάρχει αυτή η ενημέρωση χωρίς να αποδίδονται ποιος το λέει κτλ. Αλλά δημοσίως δεν έχουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, δεν έχουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα από την ελληνική πλευρά τουλάχιστον δεν το έχουμε το τελευταίο μεγάλο διάστημα. Και είναι αυτός ο λόγος που και ο κύριος Μητσοτάκης είδε το εσωτερικό, την πλευρά της των εσωτερικών ισορροπιών εν ώψη εκλογών. Και έτσι έκανε τις δηλώσεις που έκανε για το κάζους Μπέλι, για την Τουρκία, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλα αυτά. Το πόσο αυτά πραγματικά μπορεί να γίνουν εφαρμοσμένη πολιτική το επόμενο διάστημα αμφιβάλλουμε. Η Ελλάδα έχει μπροστά τις εκλογές, επομένως καμία ουσιαστική συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με την Τουρκία, για να μην κουραζόμαστε. Και ο Ερντογάν θέλει να πάει σε πρόωρες προεδρικές εκλογές για να κλέψει το δικαίωμα να ξαναείναι πρόεδρος ενώ το Συντάγμα του το απαγορεύει. Επομένως και οι δύο έχουν μπροστά τους άλλα να διαχειριστούν και το μυαλό τους δεν είναι αυτή τη στιγμή ότι θα μπορέσουν να κάτσουν σε ένα τραπέζι για να λύσουν το θέμα των θαλασσίων ζωνών ή όλα όσα ζητάει η Τουρκία, κάποια από αυτά που ζητάει η Τουρκία κτλ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, για να μην υπάρχουν ψευδεστήσεις και να μην γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, το βλέπετε σε κανάλια, σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα, αλλά χωρίς αντίκρισμα θα είναι όλη αυτή η συζήτηση, διότι δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Πάμε σε ένα θέμα, επειδή είπαμε προηγουμένως ευρωπαϊκό, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για αυτή τη λέλαπα των εξοπλισμών που οργανώνουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σύνολο της, προέκυψε λοιπόν αυτή την ώρα η ισπανική πρόταση. Η Μαδρίτη βλέπει παράθυρο ευκαιρίας για κοινό χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αντιμετωπιστεί δηλαδή το χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το ύψος των 5 τρισεκατομμυρίων ευρώ από κοινού. Θυμάστε βεβαίως τι γινόταν το 10 και μετά το 10 με την Ελλάδα και το πώς πρέπει να βοηθηθεί η Ελλάδα και τι όρια τέθησαν για να βοηθηθεί η Ελλάδα και να δοθούν αυτά τα χρήματα, οι εγγυήσεις ουσιαστικά και τα χρήματα που δόθηκαν στην Ελλάδα μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη έως και βάρβαρη πολλές φορές με τα τρία μνημόνια κτλ. Σήμερα λοιπόν έρχεται η Μαδρίτη και μιλάει για παράθυρο ευκαιρίας για την αντιμετώπιση του από κοινού του χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν, λένε οι Ισπανοί, μια ευκαιρία για την προώθηση ενός μηχανισμού κοινού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Έχουν ζητηθεί, έχουν υποθεί και στην Ελλάδα αυτά, αλλά τότε ήμασταν λαϊκιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει το διεθνή ρόλο του ευρώ, λένε οι Ισπανοί, είναι η ώρα να φτιαχτεί ένας μηχανισμός κοινού δανεισμού. Κάτι που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, το πιο ενδιαφέρον ακόμα είναι, υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, ο Βορράς αντιδρά, τα γνωστά, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπε η κυρία Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία χαιρέτησε, παρακαλώ, την πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης για τον κοινό δανεισμό, επισημένοντας ότι σηματοδοτεί την έναρξη μιας συζήτησης επί της ουσίας. Μάλιστα, καθώς ξεκινούν δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και επειδή υπάρχει βεβαίως και αυτό το σχέδιο της λέλαπας των εξοπλισμών, ποιος θα πληρώσει όλα αυτά? Η Γερμανία μεν έχει τη δυνατότητα και έχει αρχίσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η Γερμανία μόνη της. Επομένως, σε όλες οι άλλες χώρες πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό? Οι Αμερικανοί πιέζουν για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Άρα τώρα λέει η κυρία Λαγκάρντ, ορίστε, άκουσα μια πρόταση από τους Ισπανούς και μου ακούγεται ενδιαφέρουσα. Αυτό μας λέει ξαφνικά η κυρία Λαγκάρντ, 16 χρόνια μετά από τη δική μας περιπέτεια. Που βεβαίως ήταν μια περιπέτεια στην οποία μπήκαμε με την ευθύνη των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων, των ελληνικών κυβερνήσεων. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν μας έβαλε κανένα Σόιμπλε, καμία Μέρκελ, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, στη χρεοκοπία. Αυτοί που κυβερνούσαν χρεοκόπησαν το ελληνικό κράτος. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι λοιπόν πολύ θετικό, λέει η κυρία Λαγκάρντ σήμερα, πως μια χώρα όπως η Ισπανία καταθέτει μια πρόταση και τη φέρνει στο τραπέζι προς συζήτηση, εναπόκειται στους υπόλοιπους να πούν ότι αυτό το μέρος μας αρέσει, αυτό δεν μας αρέσει, ποιες προτάσεις μας, ποιο κομμάτι μας αρέσει, δεν μας αρέσει και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι είναι καλό να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό δηλώνει η κυρία Λαγκάρντ. Είπαμε ότι θεωρεί ότι είναι μια σημαντική συζήτηση, πρόταση επί της ουσίας και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν άκαμπτες θέσεις. Αυτά λέει σήμερα η κυρία Λαγκάρντ. Μάλιστα την Πέμπτη, εχθές, ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας, ο Κάρλος Κουέρπο, παρουσίασε στους ομολόγους του μια πρόταση για κοινό δανεισμό ύψους 850 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός, είναι κάτι λιγότερο σήμερα, κάτι λιγότερο αυτά τα χρόνια. Κάτι λιγότερο από το 1 τρισεκατομμύριο, κάτι λιγότερο. 850 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός είναι στο 1-3. Που σημαίνει τα λεφτά που δίνουν τα ευρωπαϊκά κράτη, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κουέρπο, οι Ισπανοί δηλαδή, υποστηρίζουν ότι το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια σε κόστος χρηματοδότησης και να μειώσει τον κατακαιρματισμό. Και όπως είπαμε, το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι ότι η κυρία Λαγκάρντ το αποδέχεται και θεωρεί σήμερα πλέον τον κοινό δανεισμό, την κοινή διαχείριση εν ώψη και μιας δύσκολης συζήτησης για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, που όντως έχει γίνει δύσκολη γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες μεταξύ των χωρών, διότι ο καθένας κοιτάζει να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει για τον εαυτό του. Λογικό. Λογικό έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Η ευρωπαϊκή οικονομία συρρυκνώνεται. Δεν είναι ανταγωνιστική. Η Ευρώπη δεν έχει ενέργεια. Πέρα από την πραγματική πίεση, την παραγωγική, την εμπορική που έχει δεχθεί από την Κίνα και από άλλες χώρες του αναπτυσσόμενου, λεγότανε, του αναπτυγμένου πλέον κόσμου, διότι είναι μόνο η Δύση αναπτυγμένος κόσμος πλέον. Πέρα από αυτό υπάρχει και πίεση που ασκείται από την πλευρά της Αμερικής πάνω στα ευρωπαϊκά, πάνω στις ικανότητες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μια και μιλάμε λοιπόν για λεφτά, ας πούμε κάτι ακόμα το οποίο σε μένα τουλάχιστον μου έκανε πολύ μεγάλη έτσι, εντύπωση και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολεί γιατί δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Λεφτά σε λίγους. Ακούγεται αυτό. Περνάει εξόφαλτσα, περνάει εύκολα. Ναι, εντάξει, τώρα πάντα έτσι. Οι λίγοι έχουν τα πολλά και οι πολλοί τα λίγα κτλ. Είχαμε πριν από λίγο διάστημα για πρώτη φορά ένα τρισεκατομμυριούχο, τον κύριο Μάσκ, τον οποίον κοστολογούν, υπολογίζουν, τιμολογούν, πέστε το όπως θέλετε, σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια έχουν μόνο 21 χώρες στον κόσμο. Από τα 195 κράτη, τα επίσημα του ΟΗΕ, μόνο τα 21 έχουν ΑΕΠ πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Υπάρχει τώρα και ο 22ος, ένας άνθρωπος που είναι ο Μάσκ, που ο τζίρος του κοστολογείται εκεί, στο 1 τρισεκατομμύριο. Έχουμε όμως και παραγωγή δισεκατομμυριούχων. Και το πόσο πλέον αυτές οι οικονομικές σχέσεις, πώς εξελίσσονται και τι σημαίνει όλη αυτή η ασυδοσία του χρήματος, χρησιμοποιώ ίσως κοινότυπες εκφράσεις, αλλά δεν είναι τελικά κοινότυπες και δεν υπάρχουν και πολλές να το χαρακτηρίσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή την ταχύτερη αύξηση σε παραγωγή εκατομμυριούχων στον κόσμο. Ακριβώς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ισπανία κατατάχθηκαν πίσω από τη ΣΥΠΑ στον αριθμό των νέων εκατομμυριούχων. Θα μιλήσω γι' αυτό, δεν σας αφήσω έτσι. Και στη συνέχεια, μετά το διάλειμμα, μας πρέπει να πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, για να δείτε ότι και στην Ανατολική Ευρώπη και παντού, κάθε 15 μέρες δημιουργείται ένας εκατομμυριούχος, παρακαλώ. Αυτή είναι η κατάσταση με το χρήμα σήμερα στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης για να δούμε ποια είναι η κίνηση εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα. Είναι σχετικά καλή εικόνα παραδόξως αυτή τη στιγμή. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισού θα έπρεπε να είναι χειρότερα τα πράγματα. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις και από την Ιερά Οδό μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας περίπου, αλλά όχι ακινητοποιημένα τα οχήματα. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά πολύ καλά, ενώ προηγουμένως είχαμε σοβαρό πρόβλημα εκεί. Και στο κέντρο της Αθήνας μικρές καθυστερήσεις. Πολύ καλή μάλιστα εικόνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ραδιοταξί Παρθενών, λοιπόν. Καλύτερη εικόνα από άλλες μέρες και ώρες σήμερα.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, πάντα εδώ στο κόκκινο βεβαίως. Έλεγα προηγουμένως για την παραγωγή εκατομμυριούχων. Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι προστέθηκαν στις τάξεις των εκατομμυριούχων το 2025. Παγκοσμίως, έτσι. Δηλαδή, πάνω από 2.680 νέοι εκατομμυριούχοι την ημέρα. 112 την ώρα ή σχεδόν 2 κάθε λεπτό. Αυτό είναι η συγκεντροποίηση του χρήματος. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Η Ευρώπη αντιστοιχεί σε μεγάλο μέρος της αύξησης των εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, με το Ηνωμένο Βασίλειο να προσθέτει κατά μέσο όρο 118 νέους εκατομμυριούχους σε δολάρια την ημέρα και τη Γαλλία 95. Και την ίδια ώρα εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν την τέταρτη εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει και αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής και των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόζονται. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε όμως τώρα να συζητήσουμε για την Ευρώπη, ειδικότερα για τη Γερμανία, για το ποια είναι η πολιτική κατάσταση εκεί. Είναι μια χώρα που πάντα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα και έχουμε τον κατάλληλο γι' αυτό, τον αγαπητό συνάδελφο Φέρη Μπατζόγλου. Φέρη, καλή σου μέρα.
1: Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας στο κόκκινο 105,5 στα FM.
0: Τώρα τα τελευταία λεπτά μιλούσα για χρήμα. Ναι. Μιλούσα για τους εκατομμυριούχους που παράγονται.
1: Το άκουγα, το άκουγα.
0: 112 την ώρα παγκοσμίως.
1: 112, εμείς δεν είμαστε μεταξύ τους.
0: Δεν είμαστε, δυστυχώς ρε Φέρη, δεν είμαστε. Ναι, είμαστε πάλι στην απέξω.
1: Ίσως σε κάποιο νόμισμα θα ήμασταν, όχι στο ευρώ, στο δολάριο.
0: Αρχίσαμε τα υπονοούμενα, κατάλαβα.
1: Επειδή αναφέρθηκες σε αυτό το στοιχείο και σε αυτή την εξέλιξη, στην Γερμανία των 84 εκατομμύριων κατοίκων, μόνιμων κατοίκων, δύο φυσικά πρόσωπα, δύο ζάμπλουτοι κατέχουν όσοι 42 εκατομμύρια, δηλαδή το μισό πιο φτωχό κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας.
0: Έχουν τόσο πλούτο όσο τα 42
1: τόσο
0: εκατομμύρια.
1: Έχουν τόσο πλούτο, η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων ισοβαθμεί με ακριβώς το σορευτικό περιουσιακό πλούτο των 42 εκατομμύριων κατοίκων της.
0: Άρα δύο άνθρωποι έχουν το μισό πλούτο της χώρας, ας πούμε, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι η ανισότητα που υπάρχει και στη Γερμανία, τη Γερμανία του κοινωνικού κράτους, τη Γερμανία των 80 και πλέον ετών ειρήνης, επί γερμανικού εδάφους, της οικονομικής ανάπτυξης, του οικονομικού θαύματος και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω αυτό είναι ενδεικτικό, ότι πού πηγαίνουν γενικότερα οι δυτικές κοινωνίες, παρόλα που υπάρχουν όλες αυτές οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Και αυτό μας πάει ίσως στη συζήτηση το γιατί το AfD. Διότι το AfD βλέπουμε ότι ανεβαίνει, είχε και ένα συνέδριο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Επανεξελέγει η κυρία Βάιντελ.
1: Ναι.
0: Με το ίδιο μεγάλο ποσοστό που είχε και από το παρελθόν.
1: Διαρχία είναι. Επιβεβαιώθηκε για τα επόμενα 2 έτη η Alice Weidel με 80% των ψήφων των συνέδρων και στο 70% ο Τίμο Κρουπάλα, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος είναι και εκείνος επικεφαλής, έχουν το μοντέλο της διαρχίας σε αυτό το κόμμα, για τα επόμενα 2 έτη. Και πράγματι, και έχουμε κρίσιμες εκλογές μπροστά μας. Η Γερμανία όλο το χρόνο, κάθε χρόνο, σε ένα εκλογικό, προεκλογικό mood, θα λέγαμε, σε αυτό το πνεύμα, λόγω των πολλών εκλογών που υπάρχουν, όχι την ίδια ημερομηνία, αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες, σε επίπεδο κρατηδίων, σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχουν γίνει οι τελευταίες εκλογές, όπως είναι γνωστό, τον περασμένο Φλεβάρι, δηλαδή του 2025. Έχει ολοκληρωθεί ένα έτος από την το μεγάλο συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών και σοσιαλδημοκρατών στις 6 Μαΐου του 2025, θυμίζω, ορκίστηκε ο Μέατς. Ο Μέατς είναι υποπίεση, η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι σε άνοδο και έχουμε εκλογές στα κρατήδια, τα ανατολικογερμανικά κρατήδια, τα νέα από τα 5 καινούρια κρατήδια που λέμε μετά την επανένωση, στο Σάξεν-Άνχαλτ, πρωτεύουσα είναι το Μάγντεμπουργκ, στις 6 Σεπτεμβρίου, εκεί δημοσκοπικά πάντοτε, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δεν υπάρχει εκεί στη Γερμανία εκτίμηση ψήφου και αναγωγή, όλα αυτά που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά εκεί υπάρχει ένα νούμερο, είναι άνω του 40%, 41-42% στις διάφορες τελευταίες δημοσκοπήσεις, η εναλλακτική για τη Γερμανία.
0: Άρα μπορούν να κάνουν σχεδόν και τοπική κυβέρνηση μόνοι τους.
1: Μόνοι τους. Είναι μεν αναλογικό το εκλογικό σύστημα, δεν υπάρχει το πόνους, αλλά ανάλογα πόσα κόμματα θα μπουν στην τοπική βουλή, τότε με ένα 40, από 43-44% και πάνω, αρχίζει να μπορεί το πρώτο κόμμα να σχηματίσει μόνο του την κυβέρνηση. Και όταν βλέπουμε ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα σε αυτό το κρατήδιο είναι στο 23% δημοσκοπικά, η Πράσινη είναι εκτός, 5% το όριο είναι στο 4%, η Φιλελεύθερη στο 4%, η Λίνκε στο 13% και το SPD στο 6%, το SPD, έτσι, το κυβερνών κόμμα σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι στο 6% δημοσκοπικά στο Σάξεν-Άνχαλτ. Αντιλαμβάνεστε πώς είναι η δυναμική, περίπου ανάλογα είναι και τα νούμερα σε ένα άλλο κρατήδιο, στο Μέκλενμπουργκ-Φόρπομαν, το οποίο είναι το πιο βόρειο των ανατολικών κρατηδίων στην Γερμανία. Εκεί η εναλλακτική είναι στο 36% πάντοτε δημοσκοπικά, και ανάποδα εκεί το SPD είναι στο 29% και το CDU στο 9%. Και η Πράσινη στο 5% και η Λίνκε στο 12%. Αντιλαμβάνεστε με αυτούς τους σχηματισμούς, το μεγάλο φαβορί και στα δύο κρατήδια αυτά είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία. Και έχουμε και εκλογές σε τοπικό επίπεδο στο Βερολίνο, την πρωτεύουσα της Γερμανίας, όλα αυτά τον Σεπτέμβριο, έτσι.
0: Οπότε είναι για τα τρία αυτά όλα τον Σεπτέμβριο και είναι όλα ανατολικά, όλα τα ανατολικά κρατήδια όλα. Ναι.
1: Ακριβώς, συν δύο ανατολικά, συν το Βερολίνο.
0: Συν το Βερολίνο που έτσι κι αλλιώς είναι ανατολικά.
1: Είναι ανατολικά γεωγραφικά, εντάξει. Ναι, ναι. Δεν το θεωρούμε αποκλειστικά έτσι καινούριο κρατήριο,
0: γιατί
1: το μισό, όπως γνωρίζουμε, ήταν στη Δυτική Γερμανία, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σεπτέμβριος είναι πολύ κρίσιμος μήνας για να τεσταριστεί και ο μεγάλος συνασπισμός στη Γερμανία, που έτσι και αλλιώς βρίσκεται υποπίεση εδώ και πολλούς μήνες εσωτερικά στην Γερμανία.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η κατάσταση εξηγείται από την δυσαρέσκεια των ανθρώπων για τα οικονομικά, πρωτίστως για την ακολουθούμενη οικονομική και κοινωνική πολιτική.
1: Θα έλεγα, κοίταξε να δεις.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλοϊκά πάντα τα σχήματα, το ξέρουμε, εμείς το ζούμε, ναι. Φερί, το βλέπουμε, δεν μπορείς να κάνεις απλοϊκές αναλύσεις, γίνονται συνήθως,
1: ναι.
0: Και εδώ, και για τη Γερμανία και στην Βρετανία και παντού.
1: Ναι.
0: Αλλά λέμε τώρα αν υπάρχει αν διαφαίνονται κάποιες αιτίες που οδηγούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε τέτοιες επιλογές.
1: Ναι, υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια, βέβαια πρέπει να πω, για την κυβέρνηση και ειδικότερα για τον Μέατς. Είναι ο καγκελάριος με τα πιο χαμηλά, τις πιο χαμηλές θετικές γνώμεις μετά από ένα έτος διακυβέρνησης στην ιστορία μετά τη μεταπολεμική ιστορία, μετά το 1941, όταν σχηματίστηκε η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας. Πάρα πολύ χαμηλά, μιλάμε στο 10 με 15% θετικές γνώμες και για τον ίδιο και για την πορεία της κυβέρνησης, δηλαδή την αξιολόγηση της επίδοσης της κυβέρνησης του. Αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις το 80-85% απέναντι, ενώ έχει σπάσει στις εκλογές 28% ως ένωση, ως κυβερνών κόμμα, και είσαι τόσο χαμηλά ως καγκελάριος, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το μπόνους του καγκελάριου που πάντα υπήρχε στην Γερμανία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γενικότερα οι Γερμανοί, όσοι έχουν πάει, όσοι έχουν ζήσει, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι ένας λαός και έτσι μια κοινωνία η οποία...

0: αλλαγές σε ευρωπαϊκό και σε διεθνή επίπεδο και εσωτερικά, προκλήσεις θα έλεγα, που όπως πολύ σωστά αναφέρθηκες, εδράζονται στις αλλαγές που υπάρχουν και στις εξελίξεις που υπάρχουν και στις πιέσεις που υπάρχουν στην γερμανική οικονομία. Είναι σε στασιμότητα. Τυπικά, δηλαδή όταν βλέπουμε την εξέλιξη του ΑΕΠ στα νούμερα, δηλαδή αυτό το δείκτη είναι σε στασιμότητα από το 2019, γράφουμε το 2026, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ποτέ υπήρχαν και κύκλοι και υπάρχουν πάντα φυσιολογικοί κύκλοι υφέσεων στη γερμανική οικονομία όπως σε όλες τις δυτικές οικονομίες, αλλά δεν έχουμε μια ραγδαία πτώση απότομη σε κάποια χρόνια. Αν εξαιρέσουμε το 2020, το έτος δηλαδή, του COVID, της πανδημίας και τα λοιπά και τα lockdown, αλλά έχουμε μια στασιμότητα η οποία αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι η Γερμανία χάνει το τρένο, μένει πίσω. Μένει πίσω σε σχέση με άλλες οικονομίες, με άλλες χώρες, με άλλες περιοχές, και είναι πάντα ήταν η συνεισφορά της στην ευρωπαϊκή οικονομία, ο ρόλος της, η σημασία της είναι κορυφαία λόγω του μέγεθος του πληθυσμού και της οικονομίας. Και αυτό αντανακλά μετά στο συνέστημα και στην αίσθηση που υπάρχει σε επίπεδο κοινωνικό, και αυτό έχει μετά ο καθρέφτης είναι και μετά πώς διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση στην χώρα. Εγώ έτσι συνοψίζοντας αυτό θα έλεγα, και έχουμε κάποιες εξελίξεις που πραγματικά τρομάζουν και δικαιολογημένα εργαζομένους. Μην ξεχνάμε, η γερμανική, έτσι, ο εργασιακός χώρος στη Γερμανία δεν έχει το στοιχείο των πολλών ελεύθερων επαγγελματιών.
1: Βέβαια.
0: Είναι το 90% των εργαζομένων είναι υπάλληλοι, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, παρόλο, και είναι αυτή και μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, τα τελευταία χρόνια το κράτος και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα οι υπάλληλοι που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, υπάρχουν έτσι διάφορα καθεστώτα, το οποίο δεν είναι ακριβώς δημόσιος υπάλληλος, αλλά λέμε στο δημόσιο τομέα, αυξάνεται πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε ένα φαινόμενο, θυμόμαστε που στην ελληνική κρίση υπήρχε σφοδρή κριτική από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης μέχρι κυρίως τότε, ότι η Ελλάδα για παράδειγμα έχει πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Mm-hmm. Πλέον το μόνο που αυξάνεται στη Γερμανία είναι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Και φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο... Ορίστε.
1: Εντυπωσιακό, λέω.
0: Ναι,
1: περίεργο, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι κάποιες εξελίξεις οι οποίες στο εξωτερικό, δηλαδή πέρα από τη Γερμανία, δεν.
1: Δεν είναι γνωστές, βέβαια.
0: Δεν είναι τόσο γνωστές, δεν αναδεικνύονται. Αλλά και αυτό συμβάλλει έτσι σε μια αίσθηση αυτών που δεν δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, ότι που πολλές φορές δεν θέλουν και πολύ να δουλεύουν. Δηλαδή, οι καθηγητές, για παράδειγμα, μπορείς να βρεις και μία. Μπορείς να πας και στα 60, για παράδειγμα, να πας...
1: Ναι, είναι διαφορετικό εκεί το σύστημα, έτσι, ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση, τομέα, προσλαμβάνεσαι με συμφωνία που γίνεται τοπικά και τα λοιπά, ναι.
0: Ακριβώς, προέρχεσαι από τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί και να γίνεις καθηγητής στα 60 σου, με μια εκπαίδευση 6 μηνών, 10 μηνών, ένα χρόνο και τα λοιπά, και σε παίρνουν. Θέλω να πω, είναι κάποιες εξελίξεις, έχουμε την είδηση, δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, αλλά έχουμε την είδηση με τη Volkswagen που διέρευσαν κάποια πλάνα, κάποια σχέδια που έχει ηγεσία επικεφαλής το προεδρείο της Volkswagen για περαιτέρω μείωση των αριθμών θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 100.000, δηλαδή από 50.000 που έχει γίνει ήδη γνωστό και ανακοινωθεί στα τέλη του 24, να μειωθεί δηλαδή το προσωπικό από 50.000 αρχικός στόχος τώρα κοντά στα 100.000 θέσεις εργασίας.
1: Μόνο και από τη Volkswagen, έτσι.
0: Ναι, και αυτό διέρευσε μέχρι στιγμής μόνο σε ένα περιοδικό, στο Manager Magazine. Η επίσημα δεν επιβεβαιώνεται. Χθες είχαμε μια συνεδρίαση του Επιτροπτικού Συμβουλίου της Volkswagen και 4 εργοστάσια να κλείσουν στη Γερμανία. Τα 2 από αυτά στο Zwickau της Ανατολικής Γερμανίας.

0: και στο Emden, που είναι στο βόρειο-δυτικό κομμάτι, σε μια έτσι περιοχή η οποία είναι, δεν, έχει δομικά, έτσι, είναι μακριά εκτός, έτσι, κοντά στη θάλασσα, έχει έτσι και αλλιώς. Είναι ο μόνος εργοδότης μεγάλος, εν πάση περιπτώσει, εκεί το εργοστάσιο. Και αυτά τα δύο εργοστάσια από τα τέσσερα που είναι να κλείσουν στη Γερμανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της, του Manager Magazine, που δεν έχει διαψευθεί, αλλά δεν έχει και επιβεβαιωθεί από την Volkswagen, και υπάρχουν κάποιες διεργασίες σε επίπεδο της εταιρείας, γιατί συμμετάσχει και το κρατήριο της Κάτω Σαξονίας, το Wolfsburg, η έδρα, θυμίζω, είναι στην Κάτω Σαξονία, με 25% και έχει και έναν λόγο, και υπάρχουν αντιστάσεις μετά αυτό το δημοσίευμα. Αλλά αυτά τα δύο από τα τέσσερα εργοστάσια που είναι να κλείσουν μόνο στη Γερμανία είναι αμιγώς για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και θεωρούνται high-tech εργοστάσια που έχει επενδύσει η Volkswagen τα τελευταία έτη δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνει την παραγωγή σύγχρονη και αποτελεσματική. Και αυτά τα δύο είναι να κλείσουν λόγω της μειωμένης...
1: λόγω της κινέζικης, του κινέζικου ανταγωνισμού.
0: Ανταγωνισμού και της μειωμένης ζήτησης που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάτω από τα... Από τις
1: αφού τα κινέζικα είναι της ιδίας ποιότητας πλέον και πολυτέλειας στη μισή τιμή.
0: Δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν κάνουμε, αλλά είναι πραγματικότητα και τη ζούμε και εδώ. Ξέρεις, είναι θέματα αυτά που απασχολούν την ευρωπαϊκή οικονομία.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί πού θα πάει, πια.
1: Πανευρωπαϊκά στρατηγική... δεν είναι μόνο η Γερμανία το θέμα.
0: Και υπάρχει, επειδή είμαστε σε μια εκπομπή η οποία φέρει το τίτλο
1: Διπλωματικά μονοπάτια.
0: Ναι. Μονοπάτια. Αν βλέπεις, ανοίγουμε λίγο, αν επιτρέπετε, για ένα λεπτό την εικόνα. Όταν έχεις μια. Ευρώπη και Γερμανία στο κέντρο, αλλά γενικότερα μιλάμε την Ευρώπη και τον ρόλο που έχει και τη σημασία και την θέση που έχει στο παγκόσμιο γίγνεσθε πλέον που εξελίσσεται σε ένα πολυπολικό κόσμο όπως αναλύεται, είναι σε μια θέση sandwich ουσιαστικά μεταξύ της Ρωσίας γεωγραφικά που είναι γείτονας η Ρωσική Ομοσπονδία από τη μία, όπως η ίδια αντιλαμβάνεται και έχει μπει σε αυτό το ρόλο η ίδια η Ευρώπη έχοντας τη Ρωσία απέναντι ως εχθρό για πάντοτε, όπως αναφέρθηκε από τον υπέξ της Γερμανίας τον Βάντεφουλ. Εγώ δεν το κρίνω τώρα αν είναι σωστό.
1: Ναι, όχι, δηλαδή, αλλά για ολοκλήρωση, ναι.
0: Ναι, και έχουμε το σάντβιτς, δηλαδή από την άλλη έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίες πιέζουν με τον α ή β τρόπο, μετά την ανάρρευση της ηγεσίας από τον Τραμπ, την Ευρώπη. Και έχουμε από την άλλη μια θεωρία και μια οπτική των πραγμάτων που λέει ότι έχουμε έναν κόσμο που διαμορφώνεται σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορες ιεραρχίες. Δηλαδή έχουμε τις μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ρωσική Ομοσπονδία, έτσι, την συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις βάσει αυτή την σχολή σκέψεως, και την Κίνα, τρεις υπερδυνάμεις, και έχουμε μετά ένα επίπεδο μεσαίων δυνάμεων, όπως αναδείχθηκε και αναφέρθηκε από τον Κάρνι, τον Πρωθυπουργό του Καναδά στον Ταβός, πολλοί λένε ορθά, που κινούνται κάτω από αυτό το επίπεδο,
1: ναι.
0: Και προσπαθούν να παίξουν ένα ρόλο και να συμμαχήσουν, ενδεχομένως και μερικά από αυτά μαζί. Είναι και η Ινδία σε αυτή τη θέση.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και η Τουρκία στη γειτονιά μας.
1: Βεβαίως.
0: Σε αυτή την
1: θέση. Είναι και το Βιετνάμ που αναδεικνύεται. Είναι η Ινδονησία. Είναι χώρες που αντλούν πλούτο από παντού πλέον. Δηλαδή έχουν
0: 100 εκατομμύρια κατοίκους στο Βιετνάμ. Μια
1: Βεβαίως.
0: Οικονομία που αναπτύσσεται ραγδαία και όποιος έχει πάει στο Βιετνάμ βλέπει και τεχνολογία. Που βρίσκεται, παρόλο που
1: φέρει, έχουμε ένα λεπτό. Πάντα έτσι τελειώνει η συζήτηση μαζί σου, διότι μας λες πολύ χρήσιμες, πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά πάντα έτσι τελειώνει η συζήτηση μαζί σου.
0: Για να το ολοκληρώσουμε, και ένα στοιχείο είναι μετά σε αυτό το κόσμο, και από κάτω το τρίτο επίπεδο είναι χώρες οι οποίες είναι ουσιαστικά μόνο οι ακόλουθοι, κομπάρσι δηλαδή, είτε των πρώτων χωρών, των τρία υπερδυνάμεων, οι οποίες είναι και υπερδυνάμεις επειδή οι ίδιες αναγνωρίζουν απέναντι στον άλλο ότι είναι υπερδυναμή. Προσέξτε το αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βλέπουμε και στο Ουκρανικό. Η Ρωσία, η Αμερική θεωρεί την Ρωσία υπερδύναμη, Γι' αυτό προσπαθεί να την προσεγγίσει και να βρει μια λύση για το ουκρανικό.
1: Λοιπόν,
0: απέναντίας. Και δεν είναι Ευρώπη σε αυτό το.
1: Δεν είναι Ευρώπη σε όλα αυτά.
0: Δεν είναι Ευρώπη σε αυτό το σχηματισμό.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη εικόνα που έχουμε αυτό. Φέρει. Το ξέρω ότι σε διακόπτω, αλλά έτσι γίνεται πάντα μαζί σου. Λοιπόν, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν ο καλός συνάδελφος Φέρι Μπατζόγλου από τη Γερμανία. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές και σήμανες στη μέση του καλοκαιριού ακριβώς. Μην χάσετε και την Αυγή της Κυριακής, παρακαλώ, έχει σημασία. Λοιπόν, από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόγας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης, Κατερίνα Κρυγοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της στην πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να επιτελέσει μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Ο Σωκράτης Φάμελος διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως το πολιτικό μήνυμα της απόφασής του είναι να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά, προς όφελος του λαού. Όπως ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά, οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα, καλώντας παράλληλα όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελλάς, από επιχειρήσεις αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομονίας αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκη δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε ομόφωνα για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Όσο για τον τρίτο κατηγορούμενο, επίσης αστυνομικό, αθωώθηκε για το αδίκημα τη συνέργεια σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα για να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικαστέντες. Σε εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, που 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τους 3 να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από εργασίες οξυγονοκόλλησης σε συνεργείο φορτηγών και η έκρηξη να έγινε σε βιτιοφόρο που είχε υπολείμματα προπανίου. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στον οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχου στους χώρους εργασίας, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά. Κι όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανή στην επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν έχει γίνει για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, τονίζει ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρίλος, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ανικανότητα να ελέγξει τους χώρους εργασίας και να επιβάλλει ένα θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Σήμερα Παρασκευή απολογούνται στον Ναύπλιο οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, οι 2 αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλκες και 6 οπές από βολίδες σε τοίχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία πυρά ή προειδοποιητικές βολές. Εν τω μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης του F-16 από τον διάδρομο προσγείωσης. Το μαχητικό, που είχε προγραμματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος, μεταφέρθηκε εκτός διαδρόμου από κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από επιχείρηση διάρκειας 4,5 ώρων. Ο χειριστής είχε εγκαταλείψει έγκαιρα και με ασφάλεια το αεροσκάφος πριν εκδηλωθεί η φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική. Στη διεθνή επικαιρότητα. Νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούς να παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τις αμερικανικές κινήσεις στον κόλπο, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας χωρίς εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παράλληλα, συνδέει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με την εφαρμογή εκεχηρίας και την άρση των οικονομικών περιορισμών. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί την ελεύθερη ναυσιπλοεία ως μέσο πίεσης και ζητά πλήρη πρόσβαση των διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου στη Βαστόνη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό και ο Ουσμάν Ντεπελέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 6 λεπτά αργότερα. Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση τον νικητή του αγώνα Ισπανίας-Βελγίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σωτήρη Καψόχα.
2: Και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777, 4 επτάρια δηλαδή στο τέλος, και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 69-85-870-059. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την παρέτηση από την Προεδρία, τα γεγονότα που ξεκίνησαν τα απόγευμα αργά χθες, την παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος σε μια μακροσκελή του ανακοίνωση μίλησε για τα πάντα. Μίλησε για την επιθυμία του να μην αποτελέσει ο ίδιος μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας του. Άφησε εχμές για την εσωκομματική αντιπολίτευση, όπως ο ίδιος την περιέγραψε στο κόμμα του, αλλά μίλησε και για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα της συνεργασίας ή της μη συνεργασίας κομμάτων ή προσώπων σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια για αυτό το φαινόμενο της το χρονικό της προαναγγελθήσεις κρίσης, η οποία έχει διαχρονική αντινομία και μία παραδοξότητα σε αυτά που συμβαίνουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κάτι το οποίο θα το πω, δηλαδή είναι αντινομία, είναι παραδοξότητα, να σας πω τώρα για να ξεκινήσουμε, από μία στιγμή στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ήττα των εκλογών του 23 αποφάσισε να αποχωρήσει από το κόμμα του. Και θα σας πω γιατί, επικαλούμενους και μαρτυρίες ή και πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα έλεγα, ήταν παράδοξο το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την ταραχή και την κρίση που υπήρξε εκείνη την περίοδο υπήρξαν ψύχρεμοι άνθρωποι που του είπαν, ένας από αυτούς ήταν ο αέμνηστος Αλέκος Φλαμπουράρης, που του είχαν πει ότι να μην φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια κρίση, μπορεί να περάσει, να κάνει τις αλλαγές που θέλει, κανένας δεν αμφισβητούσε. Μάλιστα όταν κάποιοι πήγανε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησαν τότε με τον αείμνηστο Αλέκο Φλαμπουράρη, τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξης νιώθει προδομένος, λυπημένος, στεναχωρημένος για πολλά πράγματα από τις τάσεις σας. Αν θέλετε πηγαίνετε τώρα και πιάστε τον και μιλήστε του να καθίσει εδώ, πέστε του ότι θα τον στηρίξετε ή θα κάνετε ό,τι πρέπει για να στηριχθεί. Σας βεβαιώ ότι κανένας από τα στελέχη αυτά, δεν έχει σημασία τώρα να μιλήσω για ονόματα, κανένας δεν θέλησε να πάει να του μιλήσει και να τον ξαναστηρίξει σε όλη αυτή την επιχείρηση. Όλα ακολούθησαν μία ηλικιώδη ταχύτητα παραλογισμού και παραδοξότητας. Έρχεται ένας, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το φαινόμενο Κασελάκη. Το φαινόμενο Κασελάκη ήρθε με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Ούτε θέλω να μιλήσω για αυτούς που στήριξαν σε όλες αυτές τις φάσεις και πώς τον ίδιο τον Κασελάκη και πώς φτάσαμε στο φαινόμενο να απειλεί σε εκείνη την περίφημη στο περίφημο συνέδριο του Φεβρουαρίου
τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν σηκώθηκαν να τον χειροκροτήσουν. Επειδή έζησα εκείνες τις περιπετειώδεις μέρες, θυμάμαι ότι όταν πια είχε με παρέμβασή του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε για να μην αμφισβητείται όποιος πρόεδρος να ξαναμπεί σε ψηφοφορία και επαναξιολόγηση και νέα εμπιστοσύνη να δοθεί στον αρχηγό ή όχι, τότε όλο το συνέδριο έπεσε να τον φάει τον Αλέξη Τσίπρα και όλους αυτούς που θεωρούσε ότι ήταν οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα είδαμε και τα είδαμε ποιοι στήριξαν και πώς σε εκείνο το περίφημο συνέδριο, ποιοι δεν συνέβαλαν στο να ξανααναμετρηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ και να διορθώσουν σε εκείνο το συνέδριο τα λάθη που γίνανε. Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα με μία αντινομία πραγματικά, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει πού πατάει και πού πηγαίνει και όλοι συμβάλλουν σε αυτό. Δηλαδή υπάρχει μία δεδομένη στάση του Αλέξη Τσίπρα σε κάποια πράγματα τα οποία τα έχει πει φανερά, ανοιχτά, το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος το δικό του κόμμα και πώς αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι υπάρχουν πρώην σύντροφοί του οι οποίοι έχουν δηλώσει με κάθε τρόπο ότι θέλουν να συμβάλλουν στο νέο εγχείρημα. Αυτό δεν είναι κακό. Το κακό ποιο είναι? Να μένεις σε ένα κόμμα το οποίο θέλει να δώσει αγώνα επιβίωσης για όποιους λόγους, και για ιστορικούς αλλά και για πρακτικούς, και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στελέχοι αυτού του κόμματος να παίρνουν αποφάσεις για κάτι άλλο το οποίο θέλουν να πάνε. Δεν είναι φυσιολογικά όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό είναι ένας διχασμός ο οποίος είναι βεβαίως τεχνητός και ύποπτος, να το πω έτσι, σε τελική ανάλυση. Εγώ δεν θέλω να κρίνω τη στάση και την αξιολόγηση του κυρίου Τσίπρα σε αυτά τα θέματα, γιατί θα σας ενοχλήσει, αλλά ξέρετε κάτι, θα σας πω το εξής, και για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το θέμα. Όταν, ας πούμε, ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφάσισε, για να ξέρουμε και την ιστορία των πραγμάτων, αποφάσισε ότι δεν του κάνει η Ένωση Κέντρου και πορεύτηκε με το δικό του τρόπο για να φτιάξει το ΠΑΣΟΚ, όσο μπορώ να θυμηθώ και όσο γνωρίζω από την πολιτική ιστορία του τόπου, όχι μόνο δεν απαξίωσε τα στελέχη της Ένωσης Κέντρου που είχαν μια συγγενική σχέση, αλλά απέναντίας, πολλοί από αυτούς αξιοποιήθηκαν αφού ήθελαν και πήγαν, και μάλιστα με πρωταγωνιστικούς ρόλους στο νέο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έφτιαξε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Θέλετε να θυμηθούμε ονόματα τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη φάση του ΠΑΣΟΚ? Κουτσόγιωργας, Κακλαμάνης, Αλευράς, Χαραλαμπόπουλος, επιφανή στελέχη της Ένωσης Κέντρου. Και άλλοι πολλοί, πολλοί περισσότεροι από πιο παλαιότεροι εμού θα τους θυμούνται όλους αυτούς. Και ποτέ δεν. Εδώ ζήσαμε κάτι άλλο, το οποίο έβγαλε αυτό που έβγαλε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, επειδή το ενδιαφέρον της υπόθεσης έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ καλός ή κακός περνάει κρίση για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους εν πάση περιπτώσει λίγο πολύ ξέρουν και ξέρουμε όλοι. Εδώ πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίσει την κατάσταση της επόμενης μέρας, η οποία έχει να κάνει με τα εξής χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο έχασε ή παρετήθηκε ο αρχηγός του να δηλώνει αδυναμία λειτουργίας του. Τώρα είναι η κρίση, τώρα άμεσα,
πρέπει να συνέλθουν τα εναπομείναντα όργανά του και με βάση το καταστατικό το οποίο αυτή τη στιγμή διαθέτει να κινηθούν όλες οι διαδικασίες για να μπορέσει συντεταγμένα να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορώ να προκαταλάβω εγώ ποιες θα είναι οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά πρέπει συντεταγμένα να πάρει αποφάσεις. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία και να καθίσουν κάτω και να δούνε με τι θέμα, όταν λέω άμεσα, να γίνει σήμερα κιόλας. Αυτό λέω το άμεσα. Και να δούνε με ποιο τρόπο θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή για να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζεται η Κεντρική Επιτροπή σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι μπροστά. Αν αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή με καθαρούς όμως παίχτες, όχι αυτούς που παίζουν σε δύο βάρκες, μιλάω με καθαρούς παίχτες, εάν αποφασίσει ότι δεν θέλει πλέον αυτό το κόμμα να υπάρξει και πάρει απόφαση τέτοια, ας δούνε τι θα κάνουν. Αν όμως αποφασίσει ότι το κόμμα αυτό πρέπει να υπάρξει και να διαμορφώσει την πολιτική του και την κατεύθυνση που θέλει να πάρει αρχής γενομένης από το να κατέβει στις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να το τηρήσουν όλοι. Ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται κατά ανάγκη ή να είσαι αντιπαραθετικός απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχει διαμορφώσει τα χρόνια αυτά ως πολιτική και ως κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα, τα οποία έχει πρόγραμμα να αντιπαρατεθεί και έχει και στόχο να αντιπαρατεθεί απέναντι. Δεν είναι αναγκαίο να αντιπαρατεθεί όπως φοβούνται κάποιοι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και σε τελική ανάλυση όλα αυτά, σε κάποια προοπτική να το πω έτσι, το να λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Μπορεί να μην θέλει τη σύμπραξη δύο κομμάτων, αλλά είναι βέβαιο ότι αν αύριο ο Αλέξης Τσίπρας κερδίσει τις εκλογές, είναι δυνατόν ένα μικρό κόμμα του 3% εγώ λέω με βάση τη σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ να πάει απέναντι στον Τσίπρα? Προφανώς και θα στηρίξει. Αυτά όλα είναι δεδομένα. Δεν χρειάζεται να τα ξαναδούμε. Εκείνο που έχει σημασία όμως σήμερα κατά τη γνώμη μου, και το λέω έτσι με μία δόση κυανόκρανου αν φαίνεται, είναι ότι αυτοί που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσουν πέρα και ξέχωρα από τις προσωπικές τους στρατηγικές και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες ή ακόμα και με το τι, εν πάση περιπτώσει, τους θέλει ή δεν τους θέλει το νέο κόμμα και όπως είναι. Δεν πρέπει να ληφθεί, να ετεροκαθοριστεί καμία απόφαση. Πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη λογική. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ληφθεί με τον τρόπο που θέλουν κάποιοι εδώ και τώρα το θέμα της ηγεσίας, της νέας ηγεσίας. Και λέω για την αιμονή του Παύλου Πολάκη να τελειώνουν οι ιστορίες και να γίνω εγώ αρχηγός. Δεν θα τα αποφασίσει κανένας, ούτε με βάση τις επιθυμίες. Θα το αποφασίσουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ακόμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το πώς θα κινηθούν. Και βεβαίως το κόμμα πρέπει να ξεκαθαρίσει την ύπαρξή του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό πολλές φορές και το σκέφτομαι, ας πούμε, και τώρα πολύ πιο έντονα. Μου έρχεται ένας υπέροχος στίχος του Ελίτη, είναι το τελευταίο γράψιμο του Οδυσσέα Ελίτη πριν φύγει, και το λέω για τους σημερινούς. Αυτό που έκλεισε πλέον την παρέμβασή του στα ελληνικά γράμματα, ο Οδυσσέας Ελίτης. Όλα χάνονται, του καθενός έρχεται η ώρα, όλα μένουν. Εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα,
Εκεί νομίζω ότι είναι όλο το ζήτημα. Για όλους πρέπει να είναι το σημείο που πρέπει να το βάλουν βαθιά μέσα στο κεφάλι τους.

0: Επειδή κάποιοι είναι αμετανόητοι, το λέω και πραγματικά, αν καταλάβατε από όλο αυτό το μονόλογο τον οποίο έκανα επί ένα τέταρτο, καταλάβατε αυτό, τι να πω. Εδώ λοιπόν κάποιους ακόμα τους θεωρούν ότι είναι σημαντικό στοιχείο το γεγονός, όπως μου λένε, ότι ξέχασα τάχατε στην αναδρομή μου το πραξικόπημα του Μπουζουξίδικου. Τι να σου απαντήσω, βρε αδερφέ μου, τώρα. Εσύ, αφού θέλεις να θέσεις ως κυρίαρχο στοιχείο στην ιστορία, στην ιστορική σου σκέψη, την ύπαρξη ενός Μπουζουξίδικου, όπως το λες, και νομίζεις ότι αυτό καθόρισε την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, τι να σου πω εγώ. Να σου πω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το Μπουζουξίδικο, αυτό που μας πούλαγε ο συγκεκριμένος τουρίστας, τον οποίο τον έκαναν αρχηγό του κόμματος, γιατί θεώρησαν όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ας πούμε οι πολίτες, οι απλοί και τα στελέχη, ότι μέσω της επιλογής Κασελάκη τιμωρούν τους αρνητές και τους αμφισβητείες του Τσίπρα, γιατί αυτό έγινε. Δεν είναι ότι έλαμψε το μεγαλείο του και ο λόγος του. Δηλαδή είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος σήμερα, για να καταλάβουμε λοιπόν γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος παίζει με τον Άδωνη τένις, βγάζει τον Άδωνη στα social media και έχει αγκαλιάσει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και παρακαλάει να τον πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι εγώ έχω τέτοιο βιογραφικό που από μόνος μου θα γίνω πρωθυπουργός και περνάω ακόμα και το Μητσοτάκη. Τι να σου απαντήσω για τον Μπουζουξίδικο, αυτό κατάλαβες ότι συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει τώρα, πια έλεος με αυτή την ιστορία σε τελική ανάλυση.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
1: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει, Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Έλεγα, εδώ είμαστε πάλι. Δεν θα απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία είναι γίνονται, είναι καταιγιστικά τα γραπτά. Άλλοι μου λένε, με πενούν για αυτά που είπα, άλλοι με κατηγορούν γιατί θεωρούν ότι ούτε θα πάρω θέση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που θέλω να πω και το έλεγα πριν, είχαμε μια συζήτηση για το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι τη δικιά τους παρουσία μέσα στο όλο πολιτικό σκηνικό ή στη λειτουργία των κομμάτων. Θα πω το εξής: υπάρχουν απαντήσεις σε όλα, αρκεί να ανατρέξουμε σε θέματα τα οποία έχει ζήσει αυτός ο χώρος, αν λέμε ας πούμε χιλιάδες χρόνια πριν. Προφανώς θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει για αυτό τον περίφημο κωμικό συγγραφέα, κωμικό με την τέλος πάντων, κωμωδίες έγραφε με τον τρόπο τον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης λοιπόν έχει γράψει τους Αχαρνείς. Ξέρετε τι λέει λοιπόν, πώς μπαίνει στους Αχαρνείς ο Αριστοφάνης? Για μια πολύ κρίσιμη κατάσταση που βίωνε τότε η πατρίδα του, η Αθήνα. Λέει λοιπόν, ξεκινάει το έργο του, και αυτό όποιος καταλάβει ας το καταλάβει και ας το λάβει υπόψη του. Τον έκτο χρόνο, λέει, του Πελοποννησιακού πολέμου, θυμάστε τι γινόταν, μακελιό, μεταξύ Αθηναϊκής Συμμαχίας και Σπάρτης κλπ. Ο Αθηναίος πολίτης Δικαιόπολης συνάπτει ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με τους Σπαρτιάτες για τον εαυτό του και την οικογένειά του αποκλειστικά. Και στο μεταξύ, λέει, οι άλλοι ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα επινίκια, μια κατάσταση που εν πάση περιπτώσει είχαν κερδίσει κάτι μικρομάχες. Και αρχίζει λοιπόν να χλεβάζει όλη αυτή την κατάσταση της ιδιώτευσης και των προσωπικών στρατηγικών που είχαν και ακόμα και σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους που ξέρουμε τι έγινε, ήταν με τον Πελοποννησιακό πόλεμο ιστορία. Το λέω τώρα για όλους αυτούς που έρχονται, για να καταλάβουν.

Λοιπόν, και επειδή όπως λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος, για να μιας και πιάσαμε σήμερα με ποιητικές, η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά μας μελαγχολία, ας πάμε λοιπόν. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και που πρέπει με αυτά και με αυτά να δούμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε. Το ίδιο δεν έλεγε ο Αλκίνος στο τραγούδι πριν. Λοιπόν, αυτό το, ας πιάσουμε λοιπόν με τη σειρά έτσι κάποια πράγματα τα οποία έχουν πολύ ευρύτερο ενδιαφέρον. Αυτή η ιστορία με τη φωτιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, όπου 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 3 εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σοβαρά, βγάζει ξανά στην επιφάνεια ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δείχνει πόσο μεγάλη ασφάλεια και προστασία έχουν οι εργαζόμενοι στο χώρο της δουλειάς τους και τι μέτρα έχουν πάρει. Ή ας πιάσουμε τώρα οι κυβερνήσεις, άμα όλοι θέλουν να δώσουν διαχρονικότητα, okay, διαχρονικότητα. Ωστόσο υπάρχει μια πραγματικότητα. Πρόσφατα ζήσαμε την έκρηξη και του θανάτους και το μεγάλο δυστύχημα που έγινε στη Γιολάντα. Πώς το, δηλαδή, τι άλλαξε από τότε? Σε τίποτα. Υπήρχανε σε ένα εργοστάσιο, μικρή μονάδα όπως θέλεις, κάποιοι άνθρωποι δούλευαν και έκαναν τη δουλειά τους και αυτοί οι άνθρωποι τεινάχτηκαν στον αέρα. Δηλαδή, ποια είναι, τι μέτρα έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση που όλα τα έχει λύσει, όλα τα έχει ελέγξει και όλα τα έχει βελτιώσει, από τα οικονομικά της χώρας μέχρι τα βασικά ποιοτικά στοιχεία που κάνει τους πολίτες. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να νιώθουμε ασφαλείς ότι θα πάμε στη δουλειά μας και δεν θα μας τύχει κάτι, είτε προπάνιο λέγεται αυτό, είτε δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιους ελέγχει για όλο αυτό? Ανοίγουν μονάδες. Ό,τι ανοίγει ο καθένας, καλώς τις ανοίγει. Δεν τηρείται κανένα κανόνας ασφαλείας και ξαφνικά ανακαλύπτουμε την ασφάλεια και τη θεσμική προσέγγιση ενός θέματος μόλις έχουμε θύματα. Και όλα αρχίζουν πλέον στη λογική τη μέση του Έλληνα, που δυστυχώς μας έχει εθίσει όλους, ότι εντάξει ρε παιδί μου, η κακιά στιγμή. Όχι, δεν είναι η κακιά στιγμή. Είναι η έλλειψη οργάνωσης, ελέγχου και τιμωρίας για όλους αυτούς που κάνουν αρπαχτές, που προσπαθούν να στήσουν, ας πούμε, επιχειρήσεις σε βάρος της ασφάλειας των ανθρώπων που εργάζονται για να βγάλουν τη ζωή τους και την οικογένειά τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν ευθύνες.

Επειδή επιμένει, δεν ξέρω, τα αρχικά μου δίνει εδώ, ότι το πρόβλημά μου, εμένα, είναι ότι δεν σέβομαι τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Κασελάκης δεν ήρθε ουρανοκατέβατος, κάποιος τον έφερε και 80.000 άνθρωποι τον ψήφισαν. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν κρίνω γιατί έφεραν τον Κασελάκη και ποιοι. Εγώ κρίνω ποιοι τον έφεραν και πώς επέλεξαν ένα τουρίστα και ανεπαρκή πολιτικά και αν θες ιδεολογικά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, και δεν μου απαντά εμένα στη λύση τώρα και μπορεί να το κάνω ακραίο, να το κάνω λύσα, αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Και το Χίτλερ, ο λαός της Γερμανίας τον έφερε, με εκλογές τον έφεραν το Χίτλερ. Δεν έκανε πραξικόπημα. Παρόλα αυτά, τα εγκλήματα αυτά τα οποία γίνανε, γι' αυτό λέω θα το κάνω λύσα, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Εντάξει, μην απαντάμε λοιπόν σε τέτοιου τύπε. Ας βάλουμε λίγο το κεφάλι μας κάτω να σκεφτούμε. Γιατί τον ψηφίσανε τον Κασελάκη? Γιατί θεωρούσανε, σας το είπα πριν, κάποιοι ότι η παλιά γενιά του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούσε πρόβλημα στο αγαπημένο τους Αλέξη Τσίπρα. Και όλους αυτούς θέλησαν να τιμωρήσουν. Σιγά μην έλαμψε όλη του τα βιογραφικά του στοιχεία και όλα αυτά τα οποία εμφάνισε ο Κασελάκης, και τον ενέκριναν ακριβώς και ή τον επέλεξαν ακριβώς για αυτή τη λαμπρότητα που εξέπεμπε, είτε την πολιτική είτε την εμφανισιακή του. Έλα τώρα, δηλαδή, να μην συζητάμε πια, δηλαδή νιώθω πραγματικά, και δεν θα ξαναπαντήσω σε αυτό το θέμα.

Πάμε λοιπόν τώρα να μην ξεχάσουμε. Έγιναν ήδη 3 συλλήψεις από την αστυνομία για τις επιθέσεις στα σπίτια, τη γνωστή ιστορία της Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα τον φρικτό, θα έλεγα, θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για ένα ζευγάρι νεαρών και έναν ακόμα φίλο τους. Μάλιστα τους είχαν, λέει, υπό παρακολούθηση αντιεξουσιαστές, σύμφωνα με όλη την εικόνα που δίνουν, ας πούμε. Ήταν μάλιστα τη μία κοπελιά την πιάσανε στα Χανιά που ήταν σε μία κατάληψη, από ό,τι μαθαίνουμε, και τη συλλάβανε εκεί. Δηλαδή, αντί να πάει διακοπές, η κοπέλα πήγε στην κατάληψη αντί να κρυφτεί. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα κρίνω εγώ την τακτική του, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι έχουν προχωρήσει σε αυτό. Θα μάθουμε λεπτομέρειες. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας των ερευνών και των συλλήψεων δείχνει ακριβώς πόσο άθλια εργαλειοποίησε την υπόθεση ο Κυρανάκης και η

Λαγός ήταν ο Κυρανάκης. Και όλοι αυτοί, ο Άδωνης και οι λοιποί. Και οι πλεύριδες και οι διάφοροι, τέλος πάντων. Τι είναι, είναι η λογική τους, η οποία, πάνω στην οποία πατάνε και πουλάνε φούμαρα τόσο στον κόσμο, τόσα χρόνια, ότι για την παρανομία και για όλα αυτά τα εγκλήματα είναι, αυτά μας τα έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αρθρογραφία του, ότι πίσω από όλα αυτά είναι η αριστερά. Για τα πάντα είναι η αριστερά. Δηλαδή πρέπει η αριστερά να χρεωθεί, ας πούμε, δύο ανόητα παιδιά, τρία, πέντε, δεν ξέρω τι, τι είναι αυτά τα παιδαρέλια τα οποία συνέλαβε ή κάποιους άλλους που είναι, που είτε για λόγους χαβαλέ, είτε για λόγους ανίας, είτε για λόγους επαναστατικού ενθουσιασμού, που δεν ξέρω τι κουβαλάνε στο μυαλό τους, δηλαδή εν πάση περιπτώσει το ονομάζουν όλα, πρέπει να ντύσουμε και να ρίξουμε ευθύνες σε κάποιους που κινούνται υπό το φως, έχουν απόψεις φανερές και λοιπά. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι διαφωνώ με την κρατική βία, αυτό για παράδειγμα που ζήσαμε τώρα τελευταία, που ένα παιδί, δεν ξέρω ακόμα, είναι σε καταστολή, είναι στο Άργος εκεί που είναι κλινικά νεκρό, εκτελέστηκε. Δηλαδή δεν μπορεί η αριστερά να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να λες ότι με βάση τον πολιτισμό μας και το αστικό πολιτισμό που έχουμε, ας πούμε, σε όλα τα συστήματα, ακόμα και οι φυλακισμένοι έχουν δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα. Και άλλο πράγμα να λες ότι επειδή μιλάς για τα δικαιώματα κάποιων, τουλάχιστον να στα καταργήσουν, άμα δεν τους αρέσει και νομικά να στα καταργήσουν. Και άλλο πράγμα να τα συνδέεις όλα για να μπορέσεις να τσιμπήσεις ψηφαλάκια και να δημιουργήσεις, ας πούμε, μια κοινωνία διχασμού και συγκρουσιακού για να ωφεληθούν ποιοι, οι πατριδοκάπηλοι, οι εθνοκάπηλοι, οι υπερεθνικιστές, οι ρατσιστές. Δηλαδή αυτή είναι η ατζέντα η οποία εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται χρόνια. Επειδή λοιπόν εγώ, καλός ή κακός, έχω σε μεγάλη υπόλοιψη την ενστικτόδη νοημοσύνη, θα έλεγα, του λαού μας, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να τα τρώει αυτά που του σερβίρουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες και η τεχνική της προπαγανδιστικής εξουσίας στην οποία ζούμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο μπροστά ο λαός μας για να τα φάει όλα αυτά που του σερβίρουν, για να μπορέσουν οι ίδιοι να επιβιώνουν. Και για να επιβιώνουν λοιπόν, παιδιά, δεν είναι απλά η επιβίωση, είναι οι τεράστιες περιουσίες που χτίζουν μέσα από αυτού του είδους την επιβίωση, μπαίνουν ξεβράκωτοι στην πολιτική και βγαίνουν παμπλούτοι. Δεν λέω τίποτα, να μου κάνουν μηνύσεις, δεν λέω ποιος, γενικώς λίγο πολύ τα βλέπουμε ακόμα. Άρα λοιπόν έχουν κάποιους λόγους να τα κάνουν όλα αυτά. Για να κάνουν όμως όλα αυτά και για να μπορούν οι ίδιοι να κάνουν καλά τις δουλειές τους και να κονομάνε, να το πω έτσι λαϊκά και απλά, πρέπει να βρούνε και στρατό υποστηρικτών. Μη μας κάνουν στρατό υποστηρικτών με αυτά και με αυτά.

Λοιπόν, εδώ η Θάλια μου επισημαίνει όπως αν πέθαινε, λέει ο Αριστοτέλης Χατζής, μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, ποιος θα έφταιγε, πάλι η αριστερά. Ε, περίπου μας το πάνε, Θάλια μου, και αυτό. Και αυτό μας το πάνε. Αν είδες, ας πούμε, όλη αυτή η κατάσταση εκεί πήγε να στραφεί

0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, επειδή το θέμα αυτό θα το χθες αναφέρθηκα εκτενώς σε αυτή την άλλη υπόθεση, ας πούμε, των αστυνομικών της ομάδας Δίας που βίασαν μία 19χρονη μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, και είδαμε λοιπόν αυτή την την εισήγηση, την εισαγγελική πρόταση που ανατριχιάζεις με αυτό που άκουσες, που στην ουσία ενοχοποίησαν τη βιαστήσα, γιατί προκάλεσε, ας πούμε, όλα τα παιδιά μας, ας πούμε, αυτά τα άξια παιδιά, ας πούμε, και τα καλογυμνασμένα και με τα ωραία τα γραμμωμένα κορμιά, ας πούμε, που μπορούν να βιάσουν και να κάνουν οτιδήποτε, αλλά φταίει βιαστήσα. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση του δικαστηρίου, ευτυχώς θα έλεγα εγώ, για το αδίκημα του βιασμού ήταν ομόφωνη, δεν εισακούστηκε η σαλική. Εγώ οφείλω να το χαιρετήσω. Επιτέλους υπάρχουν και δικαστές ακόμα. Επιτέλους. Για να τελειώνουμε με αυτό. Και γιατί όλα αυτά, ας πούμε, είναι αντίληψη που την είχε ο εισαγγελέας. Διάβαζα χθες από περιέργεια, έχουμε ένα λεπτό για να το πω και αυτό, 2 λεπτά. Λοιπόν, την Νικολέτα συμβουλεύουμε, γιατί ξέρεις, είναι ο οδηγός δράσης μου, χωρίς αυτή δεν κάνω, μπορώ να κάνω τίποτα. Διάβαζα λοιπόν ότι υπάρχει ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι για την κοινωνική συμπεριφορά και τέτοιο, το οποίο ετοιμάζονται να φέρουν στην τρίτη τάξη του γυμνασίου, όπου υπάρχει ένα κεφάλαιο για όλα αυτά τα φαινόμενα των φυλετικών και διαφορών που τα λέμε, ας πούμε, σεξιστικά και όλα αυτά. Ξέρετε τι είναι οι συγγραφείς, τι έλεγαν και τι υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας για να το διδάσκει στα σχολεία. Υιοθέτησε ότι γενικώς τα κορίτσια πρέπει να προσέχουν. Το αποτέλεσμα λοιπόν ενός βιβλίου που ετοιμάζονται να το διδάξουν στα σχολεία είναι αυτό, ότι για τα πάντα τα κορίτσια φταίνε και ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά, γιατί έχουν διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν. Αυτή λοιπόν είναι αυτή η κυβέρνηση, να καταλάβετε. Γιατί πάω στην κυβέρνηση, γιατί θα ξεχάσουμε ότι από τα πρώτα έργα που, και πρώτες ενέργειες τις οποίες έκανε, ήταν να καταργήσει την κοινωνιολογία από τα σχολεία, γιατί θυμάμαι εκείνον τον περίφημο Άδωνη, ο οποίος τι μας έλεγε, ότι η κοινωνιολογία βγάζει κομμουνιστές. Δεν χρειάζεται να τη δει. Είναι, ναι, οι έμφυλες διαφορές, Νεκταρία μου, έχεις δίκιο. Είναι αυτό, αυτή ακριβώς η... Τέλος πάντων, το λέω για να τα συνδέσω. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα τώρα. Ακούμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και εν συνεχεία το δελτίο με τη Μαριτίνα Σπύρου, και θα τα πούμε σε λίγο πάλι εδώ, στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχον σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως την περίοδο των διακοπών μας, η διατροφή μας αλλάζει και κάποια άτομα, ιδιαίτερα διαβητικοί και καρδιοπαθείς, κάνουν κάποιες ατασταλίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Κωνσταντίνα Κεραμίδα, διαιτολόγο-διατροφολόγο, με εξειδίκευση στην κλινική διατροφή. Κυρία Κεραμίδα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Το καλοκαίρι όλοι περιμένουμε τις διακοπές μας. Κάποιοι ήδη βρίσκονται στις διακοπές, αλλά ο μεγαλύτερος όγκος των ατόμων που θα πάνε διακοπές είναι μπροστά. Θα ήθελα να μάθω τι αλλάζει στη διατροφή μας το καλοκαίρι και βέβαια κατά τη διάρκεια των διακοπών. Και τι θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην αυξήσουμε το βάρος μας αφενός, να μην αλλάξουμε την ποιότητα της τροφής μας, αλλά και να απολαύσουμε τις διακοπές μας χωρίς διατροφικές στερήσεις.
3: Αρχικά να πούμε ότι η διατροφή το καλοκαίρι πρέπει να υποστηρίζει λίγο τον οργανισμό μας, γιατί από την υψηλή θερμοκρασία υπάρχει μια τάση μεγαλύτερης αφυδάτωσης, έτσι. Και σίγουρα πρέπει λίγο να προσέχουμε να είναι λίγο ισορροπημένοι, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχουν μπάνια, παραλία, βγαίνουν λίγο από τους ρυθμούς μας, μπορεί να αποφεύγουμε να τρώμε τα γεύματα της ημέρας, να τρώμε λιγότερο και να τρώμε πιο πολύ το βράδυ ή ακόμα και να αυξηθεί το αλκοόλ. Επομένως, ακριβώς επειδή είναι μια περίοδος που είναι απαραίτητο να πίνουμε πιο πολύ νερό, να τρώμε πιο πολλά φρούτα και λαχανικά για την ενυδάτωσή μας, αυτό που θα έλεγα είναι ότι θα ήταν σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ισορροπία και όχι τόσο πολύ να στεκόμαστε στο τι πρέπει να αποφεύγουμε. Δηλαδή, να προσπαθούμε να έχουμε τουλάχιστον 3 δομημένα γεύματα και ένα σνακ, τα οποία να έχουν μια πηγή πρωτεΐνης, είτε το τυράκι, είτε το αυγό, είτε το γιαούρτι, καλά φρούτα και λαχανικά έτσι, σε κάθε γεύμα μας. Και τις υδατάνθρακές μας, βεβαίως, τα ψωμάκια μας, τα παξιμαδάκια μας, ολικής, ρύζι, πατατούλες. Και φυσικά μπορούμε να φάμε και ένα παγωτό ή αν φάμε σε κάποια ταβέρνα, μπορούμε να επιλέξουμε ένα πιάτο που μας αρέσει, αλλά να το συνοδεύσουμε με τη σαλάτα μας, με αρκετό νεράκι. Δηλαδή να μην φάμε μόνο τηγανιτά και αλκοόλ, να έχουμε μια έτσι ισορροπία.
2: Και ίσως χρειαζόμαστε και λίγο περισσότερο αλάτι, κυρία Κεραμίδα, στις τροφές μας το καλοκαίρι, επειδή χάνουμε νάτριο από τον υδρότα μας.
3: Ναι, υπάρχει ανάγκη για ηλεκτρολίτες γενικά, θα έλεγα, όχι μόνο για αλάτι. Απλά αυτό είναι, πρέπει να είναι λίγο πιο εξοικονικευμένο, γιατί εξαρτάται και από το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Αλλά γενικά είναι καλό, εάν δεν υπάρχουν κάποια θέματα υγείας που να το αποτρέπουν, να προσπαθήσουμε να πάρουμε και λίγο παραπάνω αλατάκι στις τροφές μας. Ή, ας πούμε, αν πάρουμε ξηρούς καρπούς, μπορούμε να πάρουμε να έχουμε και λίγο αλατάκι. Ή ακόμα και στο νεράκι μας, να βάλουμε λίγο λεμόνι και πολύ λίγο, ελάχιστο αλατάκι και το πίνουμε έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας, μας βοηθάει να μένουμε ενυδατωμένοι.
2: Και όσον αφορά τους ηλεκτρολίτες που είπατε, κυρία Κεραμίδα, σε ποιες τροφές τους συναντούμε?
3: Οι ηλεκτρολίτες τους βρίσκουμε κυρίως, εννοείται, στο αλάτι, το νάτριο, και έχουμε και το κάλιο που βρίσκεται σε μπανάνες, που βρίσκεται σε πατάτες και εννοείται μπορούμε να βάλουμε και λίγο λίγο πορτοκαλάκι, έτσι, για τους υδατάνθρακες που μας βοηθάνε πάρα πολύ στην απορρόφηση ουσιαστικά.
2: Ωστόσο, πολλά είναι τα άτομα που έχουν κάποια πάθηση, όπως είναι η διαβητική αλλά και η καρδιοπαθής, οι οποίοι θα κάνουν διακοπές. Mm-hmm. Και θα ήθελα να ρωτήσω, επιτρέπεται να κάνουν κάποιες ατασταλίες ή θα πρέπει να είναι απολύτως αφοσιωμένοι στις οδηγίες των γιατρών τους, κυρία Κεραμίδα?
3: Εξαρτάται πώς έχουν ρυθμίσει την κατάσταση υγεία τους. Δηλαδή, η διαβητική γενικά είναι καλό ανεξαρτήτου αν είναι ινσουλινοεξαρτώμενος ή όχι. Πρέπει να τρώνε με ένα συγκεκριμένο μοτίβο, γιατί ειδικά με τη ζέστη μπορεί να έχουν και πιο έντονες υπογλυκαιμίες, έτσι. Επομένως, προσπαθούμε, ειδικά αν έχουμε διαβήτη η καρδιά, να τηρούμε τη σειρά μας. Το γεύμα μας να ξεκινάει πάντα με λαχανικά και πρωτεΐνη, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να ρυθμιστεί η γλυκαιμική απόκριση του γεύματος μετά. Δηλαδή, αν εγώ ξεκινήσω το γεύμα μου με τα χόρτα μου, με τη σαλάτα μου, πάει και λίγο το κρέας μου, το ψάρι μου και μετά φάω το ρύζι μου ή την πατάτα, είναι εντελώς διαφορετικό το να ξεκινήσω το γεύμα μου με άδειο στομάχι με ψωμί. Το ένα μπορεί να έχουμε έτσι να ξεριθμιστούμε, ενώ στο άλλο θα είναι πολύ πιο ρυθμισμένος ο οργανισμός. Και ακριβώς λόγω υψηλών θερμοκρασιών, τίνει το σώμα μας να απορριθμίζεται λίγο πιο έντονα το καλοκαίρι. Είναι σημαντικό για την προστασία τους να μένουν στις οδηγίες των γιατρών τους και στη διατροφή που ακολουθούν. Και αν θέλουν να κάνουν κάποια ατασταλία μέσα εισαγωγικά, με το παγωτάκι ή κάτι παραπάνω, να είναι πάντα με γεμάτο στομάχι και μετά λίγο να περπατήσουν, που βοηθάει λίγο στη ρύθμιση της γλυκόζης, αλλά να μην το παρακάνουν σίγουρα.
2: Και όσο αφορά στην οπνευματώδη, όπως η μπύρα, μήπως δεν θα πρέπει να καταναλώνετε ιδιαίτερα τις ζεστές ώρες της ημέρας, κυρία Κεραμίδα, γιατί προκαλεί περισσότερη ζέστη στον οργανισμό?
3: Ναι, προκαλεί αφυδάτωση το αλκοόλ, επομένως, ειδικά αν υπάρχουν θέματα υγείας, πάντα λένε να μην την πίνουν στη ζέστη κάτω από τον ήλιο και πρέπει να καλύτερα να πιούν κάτι που θα τους ενυδατώσει. Και σίγουρα το αλκοόλ, όχι με άδειο στομάχι και όχι σε μεγάλη ποσότητα, ακόμα και σε πιο τη νύχτα, πιο αργά που έχει δροσίσει, θέλουμε πάλι ένα μέτρο και ποτέ με άδειο στομάχι και, όχι, και θα πρέπει να αποφεύγουμε τα ποτά όπως κοκτέιλ που έχουν ζάχαρη μέσα. Γιατί και απορροφούμε πιο γρήγορα το αλκοόλ, αλλά και επηρεάζουν τα επίπεδα ζαχάρου.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί πήρα συγκεκριμένα, πάντα λέμε πιο λίγο και πάντα με το φαγητό, μετά το φαγητό, όχι σκέτη.
2: Κυρία Κεραμίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες συμβουλές που δώσατε για όσους θα πάνε διακοπές και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα, καλώντας παράλληλα όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στο μεταξύ, αποχωρεί από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός. Σε επιστολή του προς τα μέλη της, αναφέρει ότι υποβάλλει την παρέτησή του από τα καθήκοντά του, σημειώνοντας πως συνεχίζει με υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελλάς, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και 1 στα Χανιά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες εκτιμάται ότι εμπλέκονται αποκλειστικά στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Μάλιστα, φέρονται να είχαν μπει στο στόχαστρο των αρχών, καθώς τις ημέρες που προηγήθηκαν των επιθέσεων είχαν εντοπιστεί έξω από το σπίτι της οικογένειας. Την ενοχή των 2 κατηγορούμενων αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομονίας αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκρινε τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ένοχους για το εδίκημα του βιασμού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε ομόφωνα για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Όσο για τον 3ο κατηγορούμενο επίσης αστυνομικό, αθωώθηκε για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα για να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους 2 καταδικαστέντες. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, που 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τους 3 να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από εργασίες οξυγονοκόλλησης σε συνεργείο φορτηγών και η έκρηξη να έγινε σε βιτιοφόρο που είχε πωλήματα προπανίου. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχου στους χώρους εργασίας, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά. Κι όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανή στην επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τίποτα δεν έχει γίνει για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, τονίζει ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Γαβρίλος, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ανικανότητα να ελέγξει τους χώρους εργασίας και να επιβάλλει ένα θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Σήμερα Παρασκευή απολογούνται στον ανακριτή Ναυπλίου οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Οι 2 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές από βολίδες σε τοίχο, ενώ αναμένεται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για ευθεία πυρά ή προειδοποιητικές βολές. Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η αντιπαράθεση για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης. Στη διεθνή επικαιρότητα. Νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, με την Τεχεράν να απαντά με πυράβλους και ντρόνους κατά εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στον κόλπο, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Η Τεχεράν ζητά εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο και συνδέει το άνοιγμα των στενών του ορμού με την εφαρμογή εκεχηρίας και την άρση των οικονομικών περιορισμών. Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί την αυσιπλοεία ως μέσο πίεσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν θα διεκδικήσουν η ΑΕΚ και ο Όφη την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο στον τελικό του Super Cup. Η πρωταθλήτρια ένωση που μετρά δύο κατακτήσεις αντιμετωπίζει τους κυπελούχους που έδωσαν το παρόν και πέρσι γνωρίζοντας την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αθήνα, θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

Thank you.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε. Έβλεπα, διάβαζα λοιπόν αυτή την άγρια τώρα και επιμένω σε αυτό το γεγονός. Εντάξει, τώρα δολοφονία στην πραγματικότητα είναι. Το παιδί είναι ένα 20χρονο κλινικά νεκρό από τους αστυνομικούς. 7 σφαίρες, λέει, δέχτηκε στο κεφάλι. 7 σφαίρες στο κεφάλι από τις 13 που πέσανε, γιατί δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Μάθαμε διάφορα πράγματα αυτές τις μέρες και από τη μάνα του και λοιπά. Τώρα δεν έχει τόσο σημασία. Έχει αυτό που μας συγκλονίζει είναι το γεγονός ότι δύο ράμπο χτύπησαν έχοντας τα όπλα, χρησιμοποιούν τα όπλα για να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο που δεν σταματάει σε έλεγχο, γιατί δεν χτυπήσανε για να πάνε 7 σφαίρες στο κεφάλι. Σημαίνει ότι χτυπούσαν στο δόξα πατρί. Αυτά τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε δει στην Αμερική, που οι συνθήκες είναι άλλες, αλλά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι συμβαίνουν και στην πατρίδα μας αυτά τα πράγματα. Και τώρα ακούω λοιπόν πράγματα που με συγκλονίζομαι, ότι το παιδί είχε αναπηρία 89%, έπασχε από αυτισμό. Θα μου πείτε, αυτά είναι σημεία τα οποία τα ήξεραν αυτοί οι ράμπο. Δεν έχει καμία σημασία τι ξέρανε από όλα αυτά τα πράγματα. Σημασία έχει ότι χρησιμοποιούν τα όπλα τα οποία τους τα έχει δώσει το κράτος για να προστατεύουν, οι ίδιοι να προστατεύονται από ανομίες. Δεν δεχτήκανε πυροβολισμούς, δεν τους επιτέθηκε. Και αντί να χτυπήσουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου για να πούμε ότι εν πάση περιπτώσει άντε να τον σταματήσουν για το λόγο αυτό, που αν χτυπούσαν τα λάστιχα που είχαν τέτοια ευστοχία και είναι τέτοια εκπαίδευση, 7 σφαίρες στο κεφάλι. Δεν ξέρω, πραγματικά προσπαθούμε, επειδή το φαινόμενο αυτό δεν έχει επαναληφθεί, έχουμε δει τέτοια φαινόμενα συμπεριφοράς αστυνομικών οργάνων και τα έχουμε συζητήσει. Προσπαθούμε να μιλήσουμε, είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να πιάσουμε, αν το καταφέρουμε στη συνέχεια, με καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντιγκληματικής πολιτικής, τη Σοφία Βιδάλη. Είναι δύσκολο δυστυχώς να μιλήσουμε μαζί της, γιατί είναι κάπου που δεν της είναι εύκολο. Αν το καταφέρουμε στην πορεία, θα έχουμε μία συζήτηση για όλο αυτού του τύπου τα εγκλήματα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε για τα θέματα τα οποία ούτως ή άλλως αυτή τη ώρα θα γίνεται, δεν ξέρω αν θα γίνει, αν έχει αρχίσει, γίνεται μια αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα θέματα της ακρίβειας, μετά από αίτημα το οποίο σχετική ερώτηση έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει, τώρα είναι στο βήμα ο Πρωθυπουργός από ό,τι βλέπω και απαντάει στον κύριο για την ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να τον ακούσω. Είμαι σίγουρος ότι θα πει ότι τα πάντα οφείλονται σε ξένο παράγοντα. Η κατάσταση, εμείς, η χώρα κάνει τα καλύτερα, γιατί έχουμε δώσει αυξήσεις, έχουμε κάνει ελέγχους, έχουμε κάνει τα πάντα ωραία και καλά. Λέει, θα πει λοιπόν ότι σίγουρα το λέει, ότι τα έσοδα πάνε καλά, γιατί χτυπήσαμε τη φοροδιαφυγή και εκείνο και τ' άλλο, όλα αυτά θα τα πει. Εντάξει, ξέρουμε τι θα πει πια, είναι manual πια, είναι οργανωμένο, και θα βγούμε όλοι μια χαρά και εκείνο και τ' άλλο. Στο μεταξύ όμως, επειδή τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του Ιουνίου, ο οποίος τρέχει με 4,4%. Λοιπόν, και για να καταλάβετε ότι οι αυξήσεις που έγιναν την περίοδο αυτή, λοιπόν, ήτανε 10,6 στη στέγαση. Έτσι, είναι ένα πρόβλημα. Τώρα δεν φαντάζομαι ότι φταίει ο Νετανιάχου και τα στενά του Ορμούζ εκεί, πώς τα λένε, για τη στέγαση. Οι μεταφορές 7,2, η διατροφή, η εκπαίδευση, όλα αυτά, λοιπόν, είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυξήσεις που, τι να πω ρε παιδί μου, δεν σχετίζονται απόλυτα με τον πόλεμο. Είναι η απληστία των συγκεκριμένων να πάρουν, ας πούμε, όσο γίνεται περισσότερα από τον κόσμο. Γιατί βλέπω εδώ τα στοιχεία, ας πούμε, για παράδειγμα, το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι θέρμανση τώρα μέσα στο καλοκαίρι, έτσι? Τι ζήτηση μπορεί να έχει? Ξέρετε πόσο αυξήθηκε? 53,2%. Το φυσικό αέριο 24,6%. Άλλα καύσιμα 18,1%. Η βενζίνη 13%. Και μέσα σε όλα αυτά το αρνί και το κατσίκι, για να πιάσουμε και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διατροφή, 16,2%. Δηλαδή, αρνί και κατσίκι έχει η Ελλάδα. Δεν είναι εισαγόμενο αποκλειστικά το προϊόν. Ωστόσο, 16,2. Το μοσχάρι, που μπας περιπτώσει έχουμε ελλείψεις μοσχαριών, αυξήθηκε 15,6%. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία τα βλέπει ο καθένας και στην τσέπη του, αλλά και στην καθημερινή του επαφή με την αγορά, δεν μπορεί να αποδίδονται όλα σε μια κατάσταση, ας πούμε, ξένου δακτύλου και ξένης ακαταστασίας που συμβαίνει στον κόσμο, όταν την ώρα που εσύ έχεις 4,4 τώρα, γιατί πριν είχες 5,5, 5,4 τον προηγούμενο μήνα, δεν ξέρω τι, λοιπόν, πληθωρισμό, την ίδια ώρα στην Ευρώπη, στις διπλανές χώρες, βρε παιδιά, που κι αυτοί, αν δεχτούμε, έχουν τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς, ο πληθωρισμός σε αυτούς είναι ο μισός. Δηλαδή, είναι στο 2-2,5%. Να δεχτώ, λοιπόν, αυτό. Πώς γίνεται εκεί πέρα κάτι να έχουν βρει? Και τι μας λέει, λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, η κυβέρνηση? Ότι κάνει αγώνα. Μάλιστα, ακούσαμε και το αμίμητο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι τον θυμώνει και τον εξοργίζει η ακρίβεια. Δηλαδή, γιατί το θυμώνει, από τι θυμώνει? Γιατί να κρατούμε και εμείς, μήπως θυμώσουμε μαζί του, να συστρατευτούμε στο θυμό, για να το κάνουμε μαζί από κοινού. Και έχουμε, λοιπόν, τον αρμόδιο υπουργό, που τον φέρανε μάλιστα, τον κύριο Θεοδωρικάκο, ως σωτήρα για να λύσει αυτή την ιστορία, που έχει 2 χρόνια τώρα που μας πουλάει φούμαρα και παραμύθια. Μετερχόμενος, έτσι, βεβαίως, την πρώτερη θητεία του στην επικοινωνία, γιατί την ξέρει καλά, εκεί με αυτά ασχολούνταν τελευταία, είχε και εταιρεία, ας πούμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, που έκανε ποιοτικές και άλλες έρευνες και λοιπά, ξέρει δηλαδή την επικοινωνία. Και τι μας λέει? Μία μας λέει τα pass, μία μας λέει τα market full pass, τα market pass, μία μας λέει για τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα, καβουροδαγκάνες και όλα αυτά, τα θυμάστε όλα, ότι τα αντιμετωπίζει. Και το αποτέλεσμα, και ότι κάνει ελέγχους, και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Λοιπόν, δεν πιστεύω δηλαδή πια ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με την αντίδραση του ίδιου του λαού. Δεν καλώς σε εξέγερση, μην προσπαθούν να βρουν, αλλά υπάρχουν, πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. Δεν μπορεί, μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα. Μας δημιουργούν μια κατάσταση εικονικής πραγματικότητας σε όλα τα ζητήματα, λες και όλα γίνονται με ένα μαγικό τρόπο. Από πού? Μα σας λέω ένα παράδειγμα γιατί επικαλούμε. Δηλαδή αύξηση η στέγαση που βιώνει σήμερα από τους νέους μας που ψάχνουν να βρούνε είτε στέγη φοιτητική είτε για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους, αυξήθηκε μέσα σε ένα μήνα 10,6%. Γιατί ρε παιδιά η στέγη, τι επηρεάστηκε ας πούμε η στέγη από το από τα χτυπήματα του Τραμπ απέναντι σε αυτό το... Και απ' την άλλη τι μας πουλάνε τώρα? Μας πουλάνε ότι γυρνάνε λέει οι Έλληνες που πήγανε την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, γυρνάνε στην Ελλάδα, στη γη της επαγγελίας, σαν τους Εβραίους. Τι γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα? Είναι καθαρή κοροϊδία. Δεν ξέρω. Η εκπαίδευση. Βλέπω τα στοιχεία και παρακολουθώντας χρόνια πια αυτά τα στοιχεία, βλέπω η εκπαίδευση, οι μεταφορές. Καλά, οι μεταφορές πες ότι έχουν και τα καύσιμα. Εντάξει, ας το δεχτώ λοιπόν. Τα υπόλοιπα όλα, η υγεία. Δηλαδή είναι η ακρίβεια πια. Έχει χτυπήσει παντού. Είναι η ακρίβεια της απληστίας. Και παρακαλάμε τους σούπερ μαρκετάδες να κάνουν λίγο κράτη ρε παιδί μου μέχρι να πάμε στις εκλογές. Γιατί αυτό γίνεται. Μην τα αυξάνετε πολύ. Δηλαδή διάβαζα κάπου ότι στην Άουσα και στις περιοχές εκεί πάνω της Βορείου Ελλάδος πετάνε στις χωματερές τα κεράσια και δεν τους δίνουν ούτε μισό ευρώ για να τα αγοράσουν και τα πετάνε, τα βάζουν στις χωματερές. Και εν τω μεταξύ τα κεράσια αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει υπερεπάρκεια, φτάνουν στον Έλληνα καταναλωτή, έβλεπα ας πούμε και στα σούπερ μάρκετ και στις φρουταγορές 4-4,5 και 5 ευρώ το κιλό. Την ώρα που οι άλλοι τα πετάνε γιατί δεν τους δίνουν ούτε 60 λεπτά θέλουν να τους δώσουν για να τα πάρουν τζάμπα. Και δημιουργούν μια... Αυτά όλα λοιπόν δεν τα βλέπει η κυβέρνηση για να παρέμβει να δει πώς γίνεται το παιχνίδι και πού χαλάει η μαγιά και κοροϊδεύει τον κόσμο μονίμως. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται αντίδραση πια. Δεν μπορεί πια να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε ένα σηματάκι.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

0: όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
1: Τώρα επίτηδες το κάνεις, έτσι. Έβαλες το τραγούδι αυτό για να δείξεις ακριβώς όλο αυτό το πνεύμα το οποίο συζητάμε, γιατί πώς γίνονται επίκαιρα κάποια τραγούδια. Λοιπόν, συνεχίζει βέβαια, έτσι να το πω αυτό, συνεχίζει να έρχεται με καταιγιστικό ρυθμό. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλα, σας ειλικρινά σας λέω, δεν αποφεύγω τα μηνύματα. Και για το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι να πω. Λέει τώρα η Λιλιάνα, δυστυχώς ο δικός μας Διονύσης μας πρόδωσε πρώτος. Δεν πρόδωσε κανέναν, ρε παιδιά. Μην θεωρούμε, μην ψάχνουμε για προδότες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι αντιλαμβάνεται, ας πούμε, τα πράγματα. Ας κρατήσουμε αυτό που η τέχνη του κάπου για στιγμή κινητοποίησε κάποιους ανθρώπους σε άλλες εποχές τώρα. Ψάχνουμε για προδότες. Τι ευκολία είναι αυτή. Η αντίληψη διαφέρει. Οι άνθρωποι, ας πούμε, διαφωνούν σε πράγματα τα οποία για τον κοινό νου είναι αυτονόητα. Και τα κίνητρα βεβαίως. Αν αυτά ξεκαθαριστούν σε όλα τα επίπεδα, τι κίνητρα έχει ο καθένας και τι αντιλαμβάνεται από αυτό που συμβαίνει, νομίζω ότι λύνονται τα προβλήματα. Τέλος πάντων, επειδή δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, τα οποία ζούμε σήμερα, δυστυχώς γίνεται ένας χαμός. Έχουμε μαζί μας το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Α Θεσσαλονίκης και το μεάρχη και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, είστε στη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Και σε εσάς και στους οκρατές του κόκκινου.
1: Να είστε καλά. Τώρα πραγματικά σας εύχομαι καλή δύναμη και κουράγιο για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε, γιατί το βλέπουμε και εμείς. Δεν σας κρύβω ότι η επικαιρότητα μας έχει πνίξει και μάλιστα το βλέπω και στην συμμετοχή των ακροατών στα μηνύματα για τα του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά που γίνονται. Ακόμα και ναι, με ιστορικές αναφορές, ποιοι φταίνε, γιατί κάναμε μέχρι εδώ, γιατί εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς, ναι, δεν θέλω εγώ τώρα να σας ρωτήσω για το ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει.
2: Ό,τι θέλετε με ρωτάτε.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι είναι η επόμενη μέρα, τι σημαίνει η επόμενη μέρα με όλες αυτές τις εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι η επόμενη μέρα πρέπει να σηματοδοτεί δύο πράγματα. Τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητα. Έχουμε πληρώσει ακριβό τίμημα από τις πολλές διασπάσεις. Έχουμε πληρώσει ακριβό τίμημα από την υποτίμηση του πολύ σημαντικού πολιτικού και κοινοβουλευτικού έργου. Δίνεται μια δυνατότητα μετά την παρέτηση του Σωκράτη του Φάμελου, που όποιος τον ξέρει μπορεί να καταλάβει ότι μέσα της έχει τρία στοιχεία. Γενναιότητα, εντιμότητα και αέναη μάχη για την ενότητα της αριστεράς. Γιατί επιβεβαιώνεται αυτή η εκτίμηση από το γεγονός ότι η επί 1,5 χρόνο κατατεθειμένη πρόταση για τις ευρύτερες συνεργασίες βρίσκει απάντηση στην αδυναμία των κομμάτων της προοδευτικής παράταξης, παλαιότερων και νεότερων, να πλησιάσουν ή να απορροφήσουν το 60% και πάνω, το 68% των πολιτών που θέλει αλλαγή πολιτικής. Αν αφαιρείσεις τα δημοσκοπικά ποσοστά των χώρων αυτών, βλέπεις ότι κάτι λείπει, ένα μεγάλο μέγεθος. Που αυτό το μέγεθος και ο ΣΥΡΙΖΑ παρόν στις πολιτικές εξελίξεις πρέπει να συμβάλλει στην αλλαγή πολιτικής. Να αλλάξουν οι ζωές μας.
1: Ναι.
2: Όχι απλά να αποτυπώσουμε και να καταγράψουμε ποσοστά για το μακροπρόθεσμο μέλλον, δηλαδή το 29, το 30, το 31. Το 27 ο κόσμος θέλει να υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία με βάση όσα έχουμε διακηρύξει, που θα γίνουν κυβερνητική πρακτική και θα αλλάξει η ζωή του. Θα βελτιωθεί η ζωή του όχι μόνο για αυτούς που έχουν ψηφίσει την προοδευτική παράταξη, για όλους τους Έλληνες. Έτσι το εισπράττω εγώ σαν ανάγκη ευθύνη για το μέλλον.
1: Να σας, ξέρετε όμως, σωστό είναι αυτό που λέτε, συμφωνώ μαζί σας, γιατί είστε και πρακτικός άνθρωπος, το ξέρω τι λέτε, αλλά σκέφτομαι το εξής, όλο αυτό που συνέβαινε το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η θολούρα, να το πω έτσι, που απέπνεε, υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, θα είμαστε κόμμα, δεν θα είμαστε, από πού καθοριζόμαστε, από μας ή από τους άλλους, και όλος αυτός ο διχασμός που υπήρχε, δεν ήταν λίγο προβληματικός και μπέρδευε ακόμα και τους ανθρώπους της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, όλους αυτούς που πίστευαν κάτι άλλο και δεν ξέρανε πραγματικά τι
2: αυτό που περιγράφεται, κύριε Γαψόχα, περιλαμβάνεται στην αυτοκριτική και στα λάθη που γίνανε αυτόν τον 1,5 χρόνο, και σαφέστατα από αυτούς τους λάθους, τις λάθος εκτιμήσεις και χειρισμούς, δεν εξαιρείται κανείς μας, πόσο μάλλον ο πρόεδρος, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ντόμπροι μεταξύ μας.
1: Ναι, και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί και εγώ...
2: Δεν εξαιρούνται βέβαια και αυτοί οι οποίοι με αφορμή ένα πολιτικό ζήτημα που ναι, σηκώνει πολλή συζήτηση για την ορθότητα ή όχι, το μετέτρεψαν σε βατήρα προσωπικών τακτικών.
1: Ναι.
2: Αν θέλω να είμαι δίκαιος προς όλους.
1: Το είπα και εγώ αυτό πραγματικά στο σχολιασμό μου, ότι εδώ πρέπει πια να αρθεί ο καθής στο ύψος των περιστάσεων.
2: Τα λάθος βήματα του ταγκό δεν φταίει πάντα ο ένας.
1: Ναι. Πάντως υπάρχει κάτι το οποίο το έμαθα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, να το πω έτσι, και στην αγορά που λέμε, ότι όταν θέλεις να πουλήσεις, να πω έτσι με όρους αγοράς, μία επιχείρηση, ένα μαγαζί, να το δώσεις σε κάποιον άλλον, κοιτάς πρώτα να το επισκευάσεις, να το φτιάξεις, να το δώσεις την καλύτερη μορφή, ώστε να το διαπραγματευτείς σε καλύτερη τιμή. Αυτό είναι νόμος της αγοράς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν...
2: Ευτυχώς που η πολιτική δεν είναι αγορά.
1: Ναι, είναι όμως.
2: Γιατί πολλές φορές ο πρόχειρος καλοπισμός, το φτιασίδωμα, το αρπακόλα, οδηγεί σε παραπλάνηση, ξέρετε.
1: Ναι, αλλά να ξέρουμε το εξής, όταν λες, ας πούμε...
2: Να σας πω, κύριε Γαψόχα, κάτι, γιατί το πιστεύω ακράδαντα.
1: Ναι.
2: Οι παθογένειες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν ξεκίνησαν πριν 1,5 χρόνο. Ξεκίνησαν από το 19. Έγιναν ή δεν έγιναν πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν πολύ πιο ισχυρό το αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ του 32 και του 36%. Εκεί δυστυχώς χάθηκε και χρόνος και πολιτικό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Έχει πολλή δουλειά ο ιστορικός του μέλλοντος για αυτή την περίοδο, 19-26.
1: Ναι. Και θα αναλυθεί το φαινόμενο βεβαίως και από ιστορικούς που μάλιστα στα εγχειρίδια της πολιτικής οικονομίας θα καταγράφονται και τα παράδοξα αυτής της...
2: Δεν είναι ώρα να τα προσωποποιήσουμε, αλλά πιστεύω ότι όσοι παρακολουθούν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ πολλά χρόνια και την παρακολουθούν ανιδιωτελώς, συνεισφέροντας με την δράση τους, χωρίς ποτέ να δρέψουν καρπό επικοινωνίας, επιβράβευσης ή οτιδήποτε, η πραγματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει.
1: Ναι.
2: Τι εννοούμε όλοι.
1: Τώρα, για να πιάσουμε τα επόμενα, συμφωνώ μαζί σας ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτός ο απολογισμός, είτε αναγκαστικά είτε...
2: Ας ξεμπερδεύουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχουμε χρόνο για αυτοκριτική. Αλλά για να ξεμπερδέψουμε, επιμένω στην άποψή μου ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Όταν λέτε όλοι μαζί, εννοείται με...
2: Εννοώ ότι την ημέρα των εκλογών πρέπει να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διασφαλίζει την αυτοτέλεια των κομμάτων, αλλά θα υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα πολλαπλασιάσει τη βεβαιότητα ότι 27 θα έχουμε αλλαγή πολιτικής, πολιτική αλλαγών και προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό αφορά και το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν είναι πάντως με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα που
2: πολύ
1: έχω...
2: Πολύ δύσκολο.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι. Δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο λαός μας περνάει δύσκολα. Εμείς τη δική μας τη ζωή θέλουμε να την κάνουμε εύκολη.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουμε...
2: Οι θέσεις ευθύνης μας και η συμμετοχή μας στην πολιτική... Είναι για να λέμε, εδώ τώρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η εξίσωση, να μην επιχειρήσουμε να τη λύσουμε. Να μην κάνουμε καμιά υποχώρηση. Να αφήσουμε το εγώ μας σε υψομετρική διαφορά και με τον πόη μας και με τη σκιά μας. Και να υποτιμήσουμε την δύναμη και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ένας άλλος παράλληλα και όχι αντιπαραθετικά. Με τελικό στόχο αυτό που σας περιέγραψα. Δεν το θέλουμε αυτό για το λαό και τα παιδιά μας. Για εμάς τους ίδιους.
1: Ναι. Το θέλει διαφορετικά ο καθένας όμως.
2: Έχετε την εντύπωση, επειδή είστε χρόνια στο κουρμπέτι, έχετε την εντύπωση ότι το όνειρο και η φιλοδοξία ενός ανθρώπου είναι να εκλέγεται μονίμως βουλευτής της Ελλάσσονος ή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και απλά να θεωρεί ότι κάποια στιγμή ως όριμο φρούτο θα πέσει μια κακή κυβέρνηση.
1: Αυτό τουλάχιστον εγώ δεν το πιστεύω και όπως δεν το πιστεύετε κι εσείς, γιατί κι εσείς έχετε διανύσει χιλιόμετρα στην...
2: Ναι, και τι κάνουμε γι' αυτό. Λέμε ότι, κοίταξε να δεις, εγώ δεν επιθυμώ συνεργασίες, δεν θεωρώ ότι μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον άλλον, κάποιοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και για τα πρόσωπα, εμένα μου κάνει εντύπωση για την ύπαρξη προσώπων γενικά στην πολιτική, δύο ταχυτήτων, όπου έχουν ενοχοποιηθεί όσοι έχουν μία ως συμπλεγματική ή δογματική ή εθεροβάμονες, όσοι έχουν μία συνέπεια στην πολιτική τους διαδρομή και δεν πετάνε από κανάρα σε κανάρα, δεν αλλάζουν κόμμα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, να είναι το παλιό και το φθαρμένο. Και οι επαγγελματίες γυρολόγοι, ατυχήσαντες και ατυχήσασες πολιτευτές και πολιτεύτριες διαφόρων κομμάτων, να βρήκαν έναν καθρέφτη, μια κολυμβήθρα, έναν καθρέφτη, όπου κοιτάχτηκαν και αθωώθηκαν για τα πάντα.
1: Αυτό το έχουμε ζήσει και πολλά χρόνια. Βεβαίως έχει γενικευθεί τελευταία και έχει πάρει ανεξέλεγκτα χαρακτηριστικά αυτό που περιγράφεται. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι εδώ...
2: Εγώ μπορώ να σας πω περίπτωση, δεν θέλω να προσωποποιήσω όνομα ή χώρο. Βλέπω σήμερα διαπρίσιους κήρυκες της προοδευτικής παράταξης ανθρώπους που το 19 με έλεγαν προδότη της Μακεδονίας.
1: Γελάω βέβαια γιατί τα ξέρω και εγώ, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα.
2: Θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας ή θα κρυβόμαστε γύρω από νεολογισμούς και πολύ όμορφες διατυπώσεις.
1: Αυτό ισχύει για ένα μέρος του που βλέπει τα πράγματα ή ισχύει για όλους. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή...
2: Εγώ πιστεύω το λαό δεν μπορείς να τον παραπλανήσεις σε τέτοια ζητήματα πολιτικής συνέπειας και πολιτικής εντυμότητας.
1: Ναι, αλλά ο λαός αυτό που κάνει είναι σε προσπερνάει και πάει στο άλλο. Οτιδήποτε άλλο που θα του δώσει μία απάντηση και μία λύση. Αυτή τη στιγμή όμως, δηλαδή, ναι μεν ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα του τα προβλήματα, να το πω έτσι λαϊκά, πουλάει, δηλαδή έβλεπα και την αντίδραση που υπήρξε χθες στα κανάλια για παράδειγμα και σήμερα για όλα αυτά που συμβαίνουν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αδιαφορεί για τη λειτουργία.

0: πώς φτάνεις από το 14 στο 48%.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείς τώρα που, και θα, που θα το πω εγώ αυτό, καταλαβαίνω και το συμμερίζω με αυτό που λέτε, αλλά επειδή εδώ σε αυτό το σταθμό λέμε αλήθειες, θυμήθηκα πριν, ότι, μιας και αναφερθήκατε στη μεταπολίτευση, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν αποφάσισε ότι δεν του κάνει η Ένωση Κέντρου που ήταν έτοιμο κόμμα, δεν κινήθηκε στη λογική της απαξίωσης και της αδιαφορίας των στελεχών που είχε η Ένωση Κέντρου, και θυμήθηκα μία σειρά ονόματα τα οποία αξιοποίησε.
0: Κωνσταντόπουλος, Τσεκούρας.
1: Τσεκούρας, Χαραλαμπόπουλος, Κουτσόγιοργας, Αλευράς, Κακλαμάνης και λοιπούς. Αυτό το
0: πράγμα. Λέω για αυτούς που εκαθάρισε.
1: Ναι, αυτούς τους εκαθάρισε, γιατί κατά τη γνώμη του Παπανδρέου κινούνταν πιο αριστερά από ό,τι ο ίδιος ήθελε. Εγώ λέω για όλους αυτούς τους συμβατούς, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό αναφέρω τα ονόματα, δεν τους απαξίωσε. Δεν ήταν και στην Ένωση Κέντρου ο Κωνσταντόπουλος και όλοι αυτοί, ήταν σε άλλες τάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ζούμε σήμερα είναι, και αν δεν το κάνει για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας απευθείας ο ίδιος, αν και το έχει κάνει έμεσα, στελέχοι του σήμερα έχουν πει ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρουν οι πρώην σύντροφοί μας, δεν μας ενδιαφέρει το πρώην κόμμα μας.
0: Κύριε Γαψόχα, να σας πω κάτι. Νιώθω ελάχιστος να ασκήσω κριτική ή να επικρίνω τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι η αιτία για την είσοδό μου στην πολιτική. Προσέφερα σημαντικές υπηρεσίες, εισέπραξα σημαντικές εμπειρίες. Ξέρετε, και μέσα στην συνείδηση και την ψυχή μου κάπου τα έχω ισορροπημένα τα πράγματα. Και για τους ανθρώπους που αγαπώ, όταν είμαστε και πάτσι κιόλας, θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια.
1: Ναι, ο λαός...
0: Για κάθε ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή για την αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, η ιστορία θα είναι αυστηρή σε ένα ερώτημα. Κάνατε αυτό που έπρεπε για να απαλλάξετε τον Έλληνα του 2027 από την επταετία, οχταετία της φτωχοποίησης και της ανηλαιούς εχθρότητας απέναντι στην πλειοψηφία των πολλών?
1: Ναι, αυτό είναι μια γενική αρχή, αλλά η οποία απαντάται με συγκεκριμένα...
0: Εξαντλήσατε τα περιθώρια των υπερβάσεων που έπρεπε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η χώρα. Όχι για την επόμενη τετραετία, για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν θα αναζητήσει κανένας την πολιτική διαδρομή του Γιαννούλη, του Καψόχα, του Καραμέρου, της Νοτοπούλου, του Μπάρκα, του Φάμελου, του Πολάκη, του Παπά της Δούρου. Θα αναζητήσει μία απάντηση σε ένα κεντρικό ερώτημα. Την ώρα που έπρεπε, τα χρόνια που έπρεπε, διαμορφώσατε τις συνθήκες για να απαλλαγεί ο τόπος από μια κατά γενική ομολογία κακή και επικίνδυνη κυβέρνηση.
1: Η απάντηση είναι εύκολη να δοθεί, αλλά το θέμα είναι το εξής.
0: Όχι, η απάντηση θα δοθεί στις εκλογές.
1: Θα δοθεί, αυτό λέω, και πριν τις εκλογές, αλλά στις εκλογές θα δοθεί με σαφήνεια και με εμφατικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου. Αλλά...
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε και ιδιοροπή στην φιλοσοφία, θέλω να πω ότι με λίγα λόγια δεν είναι πλέον η προσωπική μας τύχη και η προσωπική μας πορεία στην πολιτική το μείζον. Το μείζον είναι αν μπορούμε να συντεμορφώσουμε συνθήκες που το βράδυ των εκλογών θα βγαίνει για τελευταία φορά από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Γιαννούλη, τώρα για να μιλήσουμε αυτά, δεν έχουμε μόνο ροπή, έχουμε και ιστορική μνήμη. Θα σας πω το εξής, γιατί εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο. Όταν το ΚΚΕ εσωτερικού και ο Ρήγας τότε ήταν μικρά κόμματα και δίνανε πολύ μικρό κόμμα και προσπαθούσε να βρει βήμα αν τα κατάφερνε να μπει στη Βουλή, που άλλοτε τα κατάφερνε με δυσκολία, άλλοτε όχι. Αυτό που απέπνεε τότε ήταν η επιρροή που ασκούσε όμως και ο λόγος του και τα στελέχη του στην κοινωνία, ακόμα και επηρέαζε αποφάσεις που ήδη υλοποιούνταν ή εφαρμόζονταν.

0: χρειάζονταν από το τότε ισχυρό Πασόκ.
1: Μου περιγράφεται το σύνθημα «Μας αγαπούν, μας
0: συμπαθούν». Βεβαίως, αυτό γινόταν. Αυτό γινόταν όμως, είχε τεράστια επιρροή. Βεβαίως το
1: θυμάμαι. «Μας αγαπούν, μας συμπαθούν».
0: Του Λεωνίδα Κύρκου ήταν όλο αυτό.
1: Αλλά δεν μας ψηφίζουν.
0: Δεν μας ψηφίζουν. Αυτό το πράγμα λοιπόν είχε τέτοια δύναμη που περνούσε από άλλα κανάλια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη των στελεχών του, και το λέω ας πούμε κινούμενος πολλά χρόνια και σε αυτό το χώρο, δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη στην κοινωνία, δεν ακούγεται από την κοινωνία. Δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αναζητηθεί και να δούμε με ποιο τρόπο ας πούμε θα πάμε στην επόμενη μέρα. Γιατί να μην βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και
1: δεν
0: να τα αφήσουμε
1: παρά
0: για...
1: να συμφωνήσω μαζί σας.
0: Τι να πω. Είναι μια απογοητευτική κατάσταση. Εγώ δεν είμαι γενικά απαισιόδοξος άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει όμως και μια έκφραση που εμένα με έχει καθορίσει, ότι και σαν χαρακτήρα αισιοδοξώ ακόμα και από απόγνωση.
0: Κι εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά πρέπει να βλέπω και κινήσεις. Δηλαδή ακόμα και αυτό το γεγονός που φοβάμαι μέσα μου και δεν θέλω να το πω, ότι αυτό που είπα στην αρχή της εισαγωγής μου και ενθυμούμενος το στίχο του Οδυσσέα, τον τελευταίο του Οδυσσέα Ηλίτη, «Εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα», μιλάω για αυτό που έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ και με ανησυχεί. Και με ανησυχεί για τον τρόπο...
1: Πιστεύω ότι όλοι θα συμβάλλουμε ή πρέπει να συμβάλλουμε για το καλύτερο δυνατό στο λίγο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές.
0: Αυτό ας ελπίσουμε.
1: Και πιστεύω και στις ανατροπές. Στην αριστερά πιστεύω ότι έχουμε τη μεγαθυμία, τη γενναιότητα και την εσωτερική παλικαριά να υπηρετήσουμε ανατροπές που για άλλους μπορεί να θεωρούνται απίθανες, αλλά όταν νιώθουμε ότι είναι για το καλό της πατρίδας, τις κάνουμε.
0: Κύριε Γιαννούλη, κρατάω αυτό το τελευταίο. Από όλη την κουβέντα μας θέλω να κρατήσω αυτό το αισιόδοξο με το οποίο κλείσατε τη συνομιλία μας. Ευχαριστώ για τη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι τα καλύτερα. Ήταν ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, νομίζω ότι έστω κι αν μας είδατε κάπως έτσι απογοητευμένους και στεναχωρημένους για κάποια πράγματα, χαραμάδες ελπίδας και αισιοδοξίας προσπαθήσαμε να περάσουμε. Επαφίεται σε άλλους πλέον αυτή η ιστορία. Ευχόμαστε σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα, ελπίζουμε με καλύτερους όρους. Να περνάτε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Πλήρη κάλυψη των καρτέλ που εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας, παρήχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός επιδόθηκε σε ευχολόγιο και αναμάσισε το επιχείρημα περί αύξησης των εισοδημάτων, την ώρα που ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% από το 2019 έως το 2025. Απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια εικόνα εκτός τόπου και χρόνου για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, υπεραμείνθηκε των θηριωδών πλεονασμάτων και δεν μπόρεσε να δώσει καμία σαφή δέσμευση για το πώς η χώρα μας θα ξεκολλήσει από τον πάτο της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη. Παράλληλα, αρκέστηκε στην ανακοίνωση μιας περιορισμένης παρέμβασης στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, παραπέμποντας τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την επόμενη εβδομάδα. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Διευκρίνησε ότι παρεμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα, καλώντας παράλληλα όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στο μεταξύ, αποχωρεί από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός. Σε επιστολή του προς τα μέλη της, αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτησή του από τα καθήκοντά του, σημειώνοντας πως συνεχίζει με υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες εκτιμάται ότι εμπλέκονται αποκλειστικά στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Μάλιστα, φέρονται να είχαν μπει στο στόχαστρο των αρχών, καθώς τις ημέρες που προηγήθηκαν των επιθέσεων είχαν εντοπιστεί έξω από το σπίτι της οικογένειας. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομονίας αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ένοχους για το αδίκημα του βιασμού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε ομόφωνα για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Όσο για τον τρίτο κατηγορούμενο, επίσης αστυνομικό, αθωώθηκε για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα για να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικαστέντες. Σε εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, όπου 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τους τρεις να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από εργασίες οξυγονοκόλλησης σε συνεργείο φορτηγών και η έκρηξη να έγινε σε βιτιοφόρο που είχε πωλήματα προπανίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σοβαρές καταγγελίες από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής για την απουσία μέτρων ασφαλείας και ελέγχου στους χώρους εργασίας, αλλά και τη μη εκένωση επιχειρήσεων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς. Η τραγωδία της Βιολάντα ούτε 6 μήνες πριν θα έπρεπε να έχει διδάξει πολλά, και όμως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση απλώς περιμένει αδρανή στην επόμενη τραγωδία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα απολογούνται στον ανακριτή ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά 20χρονου στην αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές από βολίδες σε τοίχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για ευθεία πειρά ή πυροειδοποιητικές βολές. Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγεί το 77χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αλφα Ποθολογική Κλινική του Σισμανόγλου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 77χρονος αρχικά έκανε λόγο για ατύχημα, όμως στη συνέχεια φέρεται να παραδέχτηκε ότι έβαλε ο ίδιος φωτιά σε στρώμα του θαλάμου, υποστηρίζοντας ότι φρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση. Μετά την πυρκαγιά, αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε από τις αρχές στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τραγική κατάληξη είχε η διακομιδή βρέφους 10 μηνών από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία μετά από πνιγμονή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε τα ξημερώματα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού. Στη διεθνή επικαιρότητα. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας, προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές. Ορισμένα από τα θύματα βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, ενώ ο απολογισμός θεωρείται ήδη βαρύτερος από εκείνον ολόκληρο του 2025. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επέστειλε στα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και κάλεσε τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιδείξουν πολύ προσοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ισπανία και Βέλγιο αναμετρώνται απόψε στο Λος Άντζελες με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτή την Παρασκευή τελειώνει η εβδομάδα δυναμικά, με εξελίξεις πολλές και πολιτικές. Εντάξει, αν οι λέξεις δεν είχαν χάσει τη σημασία τους, θα λέγαμε δραματικές εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αλλού και σε άλλα πεδία. Θα σας πούμε εμείς εδώ, θα σας πούμε και άλλες ειδήσεις, οι οποίες, εντάξει, επειδή έχει αρχίσει η εσωκομματική συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν τις περνάμε τις άλλες ειδήσεις έτσι. Εμείς θα τα λέμε όλα. Και είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο και στις μουσικές. Θα δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα, γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους λόγω των γεγονότων. Είναι ο Χάρης Οδάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να μας, για τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας όμως μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber το 69 85 87 0059, και θα τα μεταδίδουμε όσα μπορούμε. Χτες είχαμε πολλά μηνύματα, είχαμε τον Κώστα τον Αρβανίτη εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα σας πω μια είδηση με επιφύλαξη, γιατί θέλω να δω ακριβώς πώς λέγεται στο άρθρο. Μαθαίνω λοιπόν ότι η κυβέρνηση από την πίσω πόρτα, η κυβέρνηση λοιπόν προωθεί, έτσι ας το πω έτσι με επιφύλαξη πριν δω το άρθρο ακριβώς πώς είναι, είναι ο νόμος 5313 του 26, προωθεί αυξήσεις και στους δικαστικούς λειτουργούς. Λοιπόν, εκτός από τους Μητροπολίτες τώρα, έχουμε αυξήσει και για τους δικαστές. Μαθαίνω. Θα δω το άρθρο όπως λέγεται, γιατί μιλάει για εναρμόνιση με τα μισθολόγια εκεί. Είναι λίγο μπερδεμένη η εκφορά εκεί, η σύνταξη αυτού του άρθρου. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, αν δίνονται αυξήσεις και στους δικαστές και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στα στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, και επίσης αυξήσεις και στους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών. Μαθαίνω. Λοιπόν, με αυτό το νόμο, σας τον λέω πάλι, 5313 του 2026. Και επειδή εγώ πάντα λέω τις πηγές μου και δεν κάνω την έξυπνη, να σας πω ότι αυτό το πρωτάκουσα από τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο να το λέει σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, χτες το απόγευμα, τον Real. Την ώρα δηλαδή που γινόταν όλο αυτό το τζέρτζελο με την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, σαφώς Μεγαλίδης, δεν λέω όχι. Λοιπόν, την ώρα εκείνη μεταδιδόταν αυτή η είδηση, η οποία βέβαια δεν ξέρω πώς την έχουν ακούσει, και πρέπει να την τσεκάρουμε να δούμε, είπαμε, πώς είναι αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και ποιο είναι το ύψος των αυξήσεων, γιατί μαθαίνω ότι είναι μεγάλο το ύψος των αυξήσεων. Τώρα, προσέξτε τώρα, αν έχουμε αυξήσεις στους δικαστές, αυξήσεις στους Μητροπολίτες, ο απλός παπάς δεν πήρε αύξηση, να έχετε πω, ο ιερέας, ο απλός έχει, έχουν αυτοί οι άνθρωποι μισθούς πείνας. Λοιπόν, έχουμε αυτά το τρακοσάρι. Έχουμε τις συλλήψεις. Τις συλλήψεις. Ξαφνικά βρήκαμε και τους ενόχους της Μαρφίν. Τώρα, τι να σας πω, δηλαδή, είναι τρεις, λέει, συλλάβανε, δεν ξέρω αν το είδατε πριν από λίγο, οι οποίοι έχουν εκδοθεί εντάλματα. Δεν είναι απλώς ότι είναι σε προώθηση συλλήψεις. Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τρεις υπεύθυνους για τα γεγονότα της Μαρφίν, με θύματα, και αυτή τη γυναίκα την άτυχη που ήταν έγκυος, αν θυμάστε, 2010 τώρα ήταν, 16 χρόνια μετά τους βρήκανε. Θα δούμε, δεν είμαστε άλλοι μόνο, ότι η είδηση είναι είδηση. Και βρήκαν και τους τρεις τώρα που δολοφόνησαν την γυναίκα πάνω στη Θεσσαλονίκη, την μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε ακούσει όλο αυτό το τζέρτζελο που γινόταν, το αν είναι τρομοκρατία ή όχι, να δούμε τι είναι και αυτοί που συλλάβανε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα από τα πολιτικά λίγο. Και το Σωτήρη τον Πολάκη. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
0: Κοίτα τώρα, αν αυτή η πληροφορία περί αυξήσεων και στους δικαστές, ας πούμε, είναι αληθινή, νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλίμονο έως ότου εξαγγελθεί, ότι κοντένει ο χρόνος για τις εκλογές. Τι λες εσύ?
1: Συμφωνώ, αλλά δεν πέφτουμε για αυτήν την είδηση από τα σύννεφα, όπως δεν πέφτουμε και για την άλλη είδηση, ότι βρήκαμε βρήκαμε υπόπτους ή ενόχους με εντάλματα, όπως δες. Και γιατί
0: τα εντάλματα σημαίνει ότι είναι βαριά υπόπτη, δηλαδή δεν είναι απλώς. Ναι, δεν είναι προσαγωγή, ας πούμε. Είναι σύλληψη.
1: Αυτά όλα μυρίζουν εκλογές. Όλα αυτά είναι.
0: 16 χρόνια μετά τώρα με τη Μαρφίν.
1: Θυμίζω ότι είχαμε ξαναβρει ενόχους, αλλά εκείνοι στη σύλληψη είχαν οδηγηθεί σε φιάστο.
0: Δικάστηκαν και απειλάγησαν.
1: Πλήρης
0: απαλλαγή. Δηλαδή ήταν η πλήρης απαλλαγή. Εν τω μεταξύ, μαθαίνω ότι μέσα σε αυτή τη δικογραφία, την οποία δεν την έχουμε ψάξει αρκετά, Σωτήρη, αυτή τη δικογραφία της Μαρφίν, μαθαίνω από ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν νομικά τις οικογένειες, έτσι, των θυμάτων, ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Επιφυλάσσομαι, θα τα πω κάποια στιγμή.
1: Το στηρίζω αυτό και κυρίως το ανακριτικό υλικό είναι τα ευρήματα. Για το έφλεκτο υλικό είναι η συζήτηση, το οποίο δεν είναι στην αγορά.
0: Ακριβώς. Τι υπάρχουν καταθέσεις, λέει, για ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι οργανωμένοι ανεβαίνανε, ας πούμε, τη Σταδίου, αν θυμόμαστε. Εκεί που γίνανε, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, ήταν οργανωμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Τι σημαίνει οργανωμένοι, πάραγε. Από πού ήταν οργανωμένοι. Λοιπόν, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, έτσι. Χτες το απόγευμα. Δεν ήταν κεραυνός ενεθρία για εσάς, που καλύπτετε το χώρο.
1: Όχι, κεραυνός ενεθρία δεν είναι. Ήταν λίγο ευνηδιαστική, γιατί μια. Έφτανε η ώρα, νομίζω, της κρίσης σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, που θα γινόταν αύριο και δεν ξέρουμε αν θα γίνει ακόμη.
0: Ναι, είναι στον αέρα λίγο αυτό το αύριο.
1: Ναι, είναι στον αέρα, ναι. Μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Mm-hmm. Αλλά το κλίμα είχε βαρύνει αρκετά. Φαίνεται ότι είδε δηλωμένη για τον πρόεδρο, δηλαδή η πλειοψηφία είχε χαθεί. Αρκετά στελέχη της πλειοψηφίας είχαν γυρίσει την πλάτη, να το πω έτσι απλά και κατανοητά, εξαιτίας κάποιων.
0: Είχε χάσει και την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, λες.
1: Αυτό εκτιμώ και με βάση το ρεπορτάζ είναι αυτή η.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Γιατί, να σου το πω με τη λογική ότι υπήρχαν πολλές προθέσεις απουσιών. Δηλαδή να μην πάνε στο όργανο, να μην παρευρεθούν στο όργανο. Όπως αυτή την ώρα έχουμε απουσίες πάρα πολλές και από την πολιτική γραμματεία, την οποία ζήτησε να γίνει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς.
0: Καλά, αυτό είναι το λογικό εδώ που τα λέμε. Πρέπει να γίνει και άμεσα τώρα.
1: Το θέμα είναι αν θα έχει απαρτία και αυτό το όργανο. Δεν τη βλέπω. Για την ώρα είναι μετρημένοι το πολύ 10 άνθρωποι.
0: Πόσα είναι τα μέλη 30 της πολιτικής γραμματείας?
1: 30-31 αν θυμάμαι καλά. Αλλά 17 εν πάση περιπτώσει θέλει για να έχει απαρτία το όργανο. Τώρα βέβαια να σου πω για να. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα οι δυο μας, ότι ξέρεις, σε αυτή τη φάση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το καταστατικό και η λογική δεν προπορεύονται. Εδώ πάει η λογική των πραγμάτων σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που βρίσκεται το κόμμα για μια ακόμη φορά. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Τώρα, επί του πρακτέου, εδώ μαζεύτηκαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, όσοι μαζεύτηκαν, ο κ. Πολάκης, ο κ. Παπάς, η κυρία Δούρου, η κυρία Σαπουνά είναι εδώ, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει κι άλλοι, δεν νομίζω, για την ώρα δεν έχω δει εγώ. Όπου να είναι αρχίζει. Και να δούμε ποια απόφαση θα πάρθει. Πώς θα έχει γίνει ο χειρισμός, ποια τοποθέτηση θα κάνει η κυρία Σταπουνά. Η κυρία Σταπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας, έχει πει ότι δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Έχει στείλει αντίστοιχα μηνύματα στα μέλη του οργάνου.
0: Έχει στείλει μηνύματα, νομίζω, στα ναι.
1: Αυτό υπάρχει κάθε τι αντίθεση.
0: Υπάρχει αντίδραση όμως στον κύριο Πολάκη, μεγάλη. Και νομίζω ότι δεν συμφωνούν σε αυτό. Ναι, δεν συμφωνούν σε αυτό ότι η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς. Νομίζω.
1: Ναι. Θέλουν να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Να δούμε τώρα με πόσα μέλη θα γίνει και η Κεντρική Επιτροπή αυτή. Αλλά όλο αυτό, η παρέτηση Φάμελου, με όσα είπε, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, έχει πυροδοτήσει, όπως καταλαβαίνεις, ένα ντόμινο αποχωρήσεων. Έφυγε ο γραμματέας της Βουλευτικής Ομάδας, ο κύριος Καλαματιανός, παραιτήθηκε.
0: Έφυγε από τη θέση του γραμματέα, από να το πούμε αυτό, γιατί υπήρξε μια σύγχυση κάποια στιγμή το πρωί.
1: Ναι,
0: όχι από βουλευτής και όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όμως αυτό
1: είναι
0: δεν.
1: Είναι θέσεις οι οποίες, όπως και του εκπροσώπου τύπου, θα σου πω, μόλις έχουμε τον νέο πρόεδρο του κόμματος.
0: Ορίσκεται και τον νέο εκπρόσωπο τύπου. Για τον κύριο Γιαννούλη, λες.
1: Για τον κύριο Γιαννούλη, είπε εξάλλου και ο ίδιος σήμερα, είμαι υπό προθεσμία, είμαι υπηρεσιακός μάλλον, να το πω αλλιώς, υπηρεσιακός εκπρόσωπος τύπου. Ναι. Μέχρι να οριστεί νέα ηγεσία. Και εδώ που μιλάμε για νέα ηγεσία είναι το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Ο Παύλος Πολάκης θέλει να επιβάλλει μια διαδικασία, η οποία λέει το εξής. Συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με δική του πρόταση να επανενταχθεί στην βουλευτική ομάδα. Και ο ίδιος να βάλει υποψηφιότητα, λέει, στην βουλευτική ομάδα για να είναι πρόεδρος.
0: Γι' αυτό θέλει και τη συνεδρίαση, όπως λες. Γιατί.
1: Όμως, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο το έβαλα πριν από λίγο στον κύριο Πολάκη, δεν πήρα αυτή η απάντηση. Θεωρεί ότι, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, για τον ρώτησα επανειλημμένος, ότι μπορεί να επιβληθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα με έναν τρόπο να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, χωρίς πρόεδρο. Δεν έχω καταλάβει. Εκεί το χάνω, γιατί ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής και ρητός, ότι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας εντάσσει και απεντάσσει κάποιον βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα από το κόμμα.
0: Όταν έχει παραιτηθεί, δεν υπάρχει πρόβλεψη, βέβαια. Γιατί πού να υπάρχει πρόβλεψη τώρα για όλα αυτά που γίνονται.
1: Η πρόβλεψη είναι ότι πρόεδρος πάλι που θα εκλεγεί θα ορίσει Θα στείλει την επιστολή στον πρόεδρο.
0: Ναι, αλλά όταν εκλεγεί εκείνο, ο κύριος Πολάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να είναι στην βουλευτική ομάδα που θα εκλέξει τον πρόεδρο. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Και γι' αυτό και ζητάει και τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεδριάσει όπως όλα δείχνουν την άλλη εβδομάδα, έτσι.
1: Την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, υπολογίζεται αυτή η συνεδρία.
0: Έχει μια διαδικασία.
1: Προφανώς αυτό που έχει στο μυαλό του ο κύριος Πολάκης είναι να μπει κάποιος υπηρεσιακός πρόεδρος, να στείλει την επιστολή και μετά να γίνει η κανονική εκλογή του νέου πρόεδρου.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι και πόσα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι παρόντα εκείνη την ώρα.
0: Έχουμε πληροφορίες για παραιτήσεις και άλλες.
1: Ναι, γιατί το μόνο σίγουρο αυτή την ώρα είναι ότι υποψήφιο δεν θα έχουμε για την κοινοβουλευτική ομάδα πρόσωπο ή βουλευτή, ο οποίος προτίθεται να παραιτηθεί ή θέλει να μετακινηθεί στην Ελλάδα στο Αλεξίπρα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει αντιπαραθετική κίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Παραιτήσεις είχαμε σήμερα την επίσημη του κ. Καραμέρου. Ο κύριος Πίζης έβγαλε επιστολή με αρκετές αιχμές, έχω να σου πω.
0: Ότι δεν παίρνει την έδρα.
1: Ότι δεν παίρνει την έδρα.
0: Και την παίρνει η κυρία.
1: Την παίρνει η κυρία Κοροβέτση, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη, των Δημοκρατών. Δεν ξέρουμε αν θα την κρατήσει. Προφανώς θα την κρατήσει.
0: Αυτό είναι πιθανότερο. Χάος πολιτικό.
1: Θα ακολουθήσει χάος. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι αν έχουμε, για παράδειγμα, έναν πρόεδρο ο οποίος υπηρετεί το σενάριο και το σχέδιο της αυτόνομης πορείας, της αυτοδύναμης καθόδου στις εκλογές, πρακτικά ανοίγω τους ζυγούς, λύσατε, φεύγουν όλοι οι βουλευτές γύρω στους 15, 10, 14, πάνω από 10 σίγουρα, οι οποίοι θα ανεξαρτοποιηθούν σε πρώτο χρόνο και άλλοι θα αφήσουν και από τώρα την βουλευτική τους έδρα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί, γιατί θα ακολουθήσει σε επίπεδο αναπληρώσεων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα σε επίπεδο βουλευτών και πώς θα είναι αυτό το κόμμα στη Βουλή πια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι τα πρόσωπά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, για να ανακεφαλαιώσουμε, η επόμενος σταθμός είναι και σήμερα πολιτική γραμματεία.
1: Πολιτική γραμματεία.
0: Είναι από λίγο, μου είπες, έχουν αρχίσει και μαζεύονται, αλλά δεν ξέρουμε αν θα έχουν απαρτία. Αύριο Κεντρική Επιτροπή, κάποιοι το θέλουν, κάποιοι λένε αναβολή. Την άλλη εβδομάδα κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής, ο οποίος πρόεδρος, όπως όλα δείχνουν, είναι αυτός που θα οδηγήσει και το κόμμα σε εκλογές, έτσι. Γιατί
1: ναι,
0: πότε θα προλάβουν να κάνουν νέα εκλογή πρόεδρου, ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν προλάβουν.
1: Η εκλογή πρόεδρου, σύμφωνα με το σενάριο του κυρίου Πολάκη, είναι να γίνει μετά τις εθνικές εκλογές, για να μπορεί να ανασυνταχθεί το κόμμα. Αλλά εδώ υπάρχει το δίλημα, το ερώτημα, γιατί αυτό το μέτωπο που είχαμε δει Παπάς Πολάκης Δούρου έχει σπάσει πια.
0: Ναι, είναι Παπάς Δούρου και απέναντι ο Πολάκης.
1: Και Πολάκης απέναντι. Η Δούρου θέλει να κρατήσει το κόμμα, βάζει μπροστά τις μηχανές για να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα και του κόμματος. Και το είναι ένα πρόσωπο που εκτιμάται από διάφορους ότι μπορεί να συγκρατήσει μπορεί να και κάποιους βουλευτές.
0: Ναι, και ότι μπορεί να είναι και πρόεδρος, έτσι, για να τα λέμε
1: να
0: όλα.
1: Ναι, τα ακούω.
0: Από χτες και στα κανάλια και παντού. Έβγαλες ένα ενδιαφέρον θέμα για να μιλήσουμε και για την ουσία τώρα, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τις διαδικασίες πάντα. Έβγαλες ένα ωραίο θέμα στο Μέγκα που έλεγες ότι στο μικροσκόπιο, τέλος πάντων, του Κογκρέσου, ότι οι Αμερικανοί παρακολουθούν στενά αυτό το θέμα των υποκλοπών.
1: Την Ιντελέξα
0: την παρακολουθούν ως εταιρεία, ας πούμε, που λειτουργεί ή που λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον το αμερικανικό?
1: Θα σου πω. Και εδώ θα κάνω και το σχόλιο μου κινώντας, γιατί είχαμε μια κουβέντα στην αρχή για τις συλλήψεις που είπαμε για τη Μαρφίν, για τους αυξήσεις τους μισθούς. Υπάρχει σε προεκλογικό χρόνο και αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, η οποία δεν κλείνει, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Το καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα.
0: Είναι μεγάλο τώρα αυτό. Για
1: την εμπειρία του δικαστικού ρεπορτάζ τόσα χρόνια. Τώρα, τι γίνεται λοιπόν. Στην Αμερική έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην Ιντελέξα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που ασχολούμαστε και εμείς εδώ στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι η εταιρεία του Τσαλ Ντίλιαν.
0: Έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα για τη δραστηριότητα της Ιντελέξα στην Ελλάδα ή στην Αμερική?
1: Για την Αμερική.
0: Έχει και εκεί επομένως
1: κρούσματα. Είναι η εταιρεία του Τάλ Ντίλιαν, του πρώην Ισραηλινού στρατιωτικού.
0: Αυτό που έχει τα χαρτάκια.
1: Έφερε το Predator στην Ελλάδα. Άρα το Predator λειτουργήσε και στην Αμερική και ήδη υπάρχουν και εκεί θύματα του Predator και πολιτικοί γερουσιαστές και δημοσιογράφοι και άλλα πρόσωπα. Καταλαβαίνεις γιατί εκτεταμένο δίκτυο έχει απλωθεί με το Predator κατακτοπία της εξουσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται και παρακολουθήσεων σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Για αυτά τα πρόστιμα λοιπόν, εστάλει επιστολή τις προηγούμενες μέρες στον Ρουμπίο, Υπουργό Εξωτερικών, και στον Υπουργό Οικονομικών, Μπέντσετ, το οποίο ρωτούν τι γίνεται με αυτά τα πρόστιμα, αν επιβάλλονται, πού βρίσκεται η διαδικασία. Το πιο ενδιαφέρον όμως προέκυψε στην πορεία όταν βγήκε αυτή η είδηση, οφείλω να σου πω, ότι οι Αμερικανικοί κύκλοι, οι οποίοι έχουν το ραντάρ τους πάνω στην δραστηριότητα αυτής της εταιρείας, στην Τελέξα με το παράνομο λογισμικό, μόλις είχαν στα ραντάρ τους, την έχουν και εδώ μάλλον την εταιρεία και την εξέλιξη της υπόθεσης και την Ελλάδα. Υπέπεσε στα ραντάρ τους και η εξέλιξη που είχαμε στην Επιτροπή Θεσμών, όπως ουσιαστικά η γαλάζια πλειοψηφία, έβαλε μπλόκο.
0: Στο να κληθεί ο Ντίλιαν.
1: Την Ντίλιαν και του Δημητριάδη, που καταλαβαίνει ήταν ένα καθολικό αίτημα της αντιπολίτευσης. Και τον μπλοκάρανε με το επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα πλέον. Το 2022 όμως ήταν δημόσια πρόσωπα και τους καλούσαν.
0: Γιατί είναι η πρώτη ιδιότητας. Κάτσε ρε Σωτήρα, να με στριλάνουν. Εμείς παρακολουθούμε τις εργασίες της Βουλής. Ένα λεπτό. Εγώ έχω το προηγούμενο της Νοβάρτης. Στην προανακριτική δεν εκλείθηκε ο κύριος Μιονής. Ήταν δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Μιονής. Με στριλάνουν τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Οδηγηθήκαμε στο ειδικό σχεδόν. Εμείς εντάξει, απαλλαγήκαμε. Αλλά παραλίγο να οδηγηθούμε στο ειδικό δικαστήριο με την κατάθεση μειονία. Έχουμε τρελαθεί εντελώς τώρα. Και εγώ και ο Φιλιππάκης και ο. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά είναι, δεν αντέχουν στη λογική. Δεν είναι δημοκρατία
1: αυτό το επιχείρημα. Αυτό το επιχείρημα το έχει βγάλει ο κύριος Βορύδης, ως νομικός.
0: Ναι, το έχει ο κύριος Βορύδης, αλλά. Είναι ανιστόρητο το επιχείρημα. Το λιγότερο.
1: Ο οποίος κύριος Βορύδης υπήρξε θύμα του Predator και δεν έχει κινηθεί νομικά για να δει.
0: Και είπε, λέει, γιατί λέει, πήγε στον εισαγγελέα, μας έλεγε κάτι περίεργα, ας πούμε. Τώρα,
1: δεν έχω να εισφέρω τίποτα.
0: Δεν έχω να εισφέρω, λέει. Τι πώς δεν έχει να εισφέρει. Το κινητό σου να εισφέρει, να δούμε. Το κινητό του.
1: Απάντηση,
0: να μας δώσει το κινητό του να δούμε τι ίχνη έχει, ας πούμε.
1: Δεν πήγε ούτε το κινητό του. Ούτε το κινητό του. Και επίσης, ο ένας κρύβεται πίσω από τον άλλον. Οι εισαγγελείς που αρχιοθετούν με τα θύματα. Προστάτες, όπως λέει, η αντιπολίτευση των θητών. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Έχουμε και τις 8 αγωγές των εκατομμυρίων από τα αστικά δικαστήρια, που και εκεί πάλι.
0: 7,5 εκατομμύρια ζητάνε.
1: Λέει ότι θα εισφέρει και στο ποινικό σκέλος αυτή η διαδικασία του αστικού δικαστηρίου. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν κλείνει με τίποτα. Έχουμε και τον κύριο Σαμαρά, βέβαια, που έκανε και αυτό έγκληση στον Άριο Πάγο, έγκληση αναφορά στον Άριο Πάγο. Μάλλον έτοιμα στον Άριο Πάγο να δει.
0: Δηλητήρια αναφορά έκανε. Καλά το λες. Μια χαρά το
1: λες. Και τη δική του υπόθεση.
0: Λοιπόν, αυτά. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Και για που μας έδωσε τα φώτα σου και για τα πολιτικά δρόμενα, έτσι, τα οποία είναι δύσκολα σήμερα. Πάμε τώρα. Να πω ένα γεια στην κυρία Κουντουρά. Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να πάμε αλλού τώρα. Πάμε στην Ευρώπη. Κυρία Κουντουρά, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
2: πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα κάνουμε τη διακοπή, την κατανόησή σας, γιατί εδώ πέφτουν οι ειδήσεις, θα το χαλάζει σήμερα. Και αστυνομικές και δικαστικές, εδώ γίνεται χαμός. Λοιπόν, και αμέσως μετά, με ένα πολύ μικρό διάλειμμα, να μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά περισσότερο.
3: Στο κόκκινο.
4: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Δακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την κυρία Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μας πει για τα ευρωπαϊκά θέματα και για τις μεταφορές, γιατί όλα τα παρακολουθούμε. Να αρχίσουμε τώρα με αυτή την εισήγηση που έκανε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μια Ολομέλεια που τελείωσε χτες, κυρία Κουντουρά, και είχε σημαντικά θέματα. Εδώ βλέπετε δεν καλύπτω, καλύπτονται άλλα. Και κάνατε μία εισήγηση για την παρακολούθηση του πρώην Ευρωβουλευτή, του κυρίου Κούλογλου, αλλά είπατε γενικότερα για την υπόθεση των υποκλοπών, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ναι. Ήταν μια πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της ΛΕΦ, του Κώστα του Αρβανίτη, να συζητηθεί αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα κράτους δικαίου. Όπως ξέρετε, ο κύριος Αρβανίτης ήταν και εισηγητής όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το φάκελο, για το κράτος.
0: Την έκθεση αυτή, ναι, την έκθεση που
1: την έκθεση αυτή. Λοιπόν, τα καινούργια στοιχεία δείχνουν ότι είναι επιβεβαιωμένο πλέον από το Citizen Lab ότι παρακολουθούσαν τον πρώην Ευρωβουλευτή της ΛΕΦ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, το οποίο αποτελεί ευθεία επίθεση στην ανεξαρτησία του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί ο κύριος Κούλογλου ήταν μέλος της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, που συγκροτήθηκε ακριβώς για να διερευνήσει τη χρήση του Pegasus και άλλων παράνομων κατασκοπευτικών λογισμικών στην Ευρώπη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν παρακολουθούσαν τον κύριο Στέλιο Κούλογλου για τα ιδιωτικά του θέματα. Μέσα από την παρακολούθηση του πρώην συναδέλφου, κάποιοι παρακολουθούσαν και όλους τους ευρωβουλευτές με τους οποίους είχε επαφή ο κύριος Κούλογλου, όπως επίσης και τελικά το ερευνητικό έργο της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ.
0: Τις εργασίες της Επιτροπής,
1: ακριβώς. Αυτές λοιπόν οι παρακολουθήσεις πλήττουν ευθέως τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη θεσμική ακεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμών και πρέπει να μας υπενθυμίζουν ότι η ασφάλειά μας και η προστασία του κράτους δικαίου αλλά και η ανεξαρτησία των δημοκρατικών θεσμών πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση, γιατί το ερώτημα είναι: μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι διατεθειμένο τελικά να διερευνήσει ποιοι και για λογαριασμό ποιου?
0: Αυτό είναι η ερώτηση. Σας άκουσα ζωντανά κιόλας. Και αυτή είναι η ερώτηση, νομίζω, η κρίσιμη. Το λέγαμε χθες και με τον κύριο Αρβανίτη που τον είχαμε εδώ στο στούντιο. Η κρίσιμη ερώτηση είναι ποιος και γιατί τον παρακολουθούσε.
1: Αυτό. Και κανονικά πρέπει να γίνει μια έρευνα, διότι το στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς είχαμε ζητήσει όχι μόνο όταν βγήκε το πόρισμα της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ αλλά και μεταγενέστερα σε άλλο ψήφισμα από την Κομισιόν να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία δεν το έκανε. Γιατί αυτά τα κατασκοπευτικά λογισμικά είναι ανεξέλεγκτα, όπως ξέρετε η ταχύτητα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ασυγκράτητη, άρα λοιπόν δεν είναι, είναι γενικό το πρόβλημα. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είδατε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών όχι μόνο δεν έχει κλείσει, όπως επιχειρεί σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά μπαίνει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.
0: Ο κύριος Μπολάκης, πριν από λίγο, εσείς το θέσατε ότι και για την Ελλάδα αυτό που γίνεται και με το Predator, θέσατε το θέμα. Ο κύριος Μπολάκης μας είπε, ο συναδελφός μας, ότι, ότι το θέμα εξετάζεται και από τις αμερικανικές αρχές. Με την Intellex, αυτή την περίφημη εταιρεία να είναι στο στόχαστρο των Αμερικανών, γιατί η ίδια τακτική ακολουθούσε και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι στο στόχαστρο και του Κογκρέσου και οι εργασίες αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προχθές που δεν ήθελε να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως το θέμα ποιο είναι, ότι στη δική μας την περίπτωση παρακολουθούσαν τον πρώην Ευρωβουλευτή και τότε υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Αργότερα τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτη, που αυτοί κάνανε τέλος πάντων και τη μήνυση. Τώρα έρχεται και ο πρώην Πρωθυπουργός και ζητάει επίσημα από τον Άριο Πάγο να διερευνηθεί η παρακολούθησή του. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι παρακολουθήσεις. Στο Ευρωκοινοβουλίο, σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έγινε, στήχτηκαν και τα θέματα των εκλογών. Πόσο τελικά η βούληση του ελληνικού λαού στην κάλπη είναι πραγματική και δεν υπάρχουν και εκεί προβλήματα?
0: Το θέτετε πολύ καλά, γιατί εδώ πέρα έχουμε άρωμα εκλογών, ειδικά χτες και σήμερα, γιατί έχουμε, ξέρετε κυρία Κουντουρά, έχουμε παροχές, πολλές παροχές από την κυβέρνηση. Όταν ακούμε εμείς την δημοσιογράφη, αλλά νομίζω και εσείς πολιτικοί, παροχές, ξέρω εγώ, το μυαλό μας δεν πάει στο κακό, το μυαλό μας πάει σε εκλογές. Οπότε το θέτετε πολύ σωστά αυτό το θέμα, κατά πόσο δηλαδή...
1: Αυτό που κάναμε, που κάναμε, αν μου επιτρέπετε, να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε μέλους του Κοινοβουλίου να ασκεί καταρχήν ανεμπόδιστα τα καθήκοντά του και την ανεξαρτησία των εξεταστικών επιτροπών. και πάνω απ' όλα την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό τι ζητήσαμε? Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδος για το θέμα του κυρίου Κούλογλου, του Βελγίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αποδοθούν ευθύνες επιτέλους. Δεν μπορεί όλα να συγκαλύπτονται. Να ληφθούν δεσμευτικά μέτρα για την απαγόρευση αυτής της χρήσης κακόβουλων κατασκοπευτικών λογισμικών στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: είναι η απαίτησή μας.
0: Ναι, πάμε τώρα και στα άλλα θέματα, τα σημαντικά. Παραπέμπεται η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για πείτε μας ποια είναι η υπόθεση. Γιατί...
1: Κοιτάξτε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά θέματα σε εργασιακές διεκρίσεις σε βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Εγώ έχω κάνει τρεις ερωτήσεις, γιατί η μία ήταν για θέματα υγείας, δηλαδή μία αναπληρώτρια έπρεπε να αποφασίσει αν θα κάνει τις χημειοθεραπείες της ή θα συνεχίσει τη δουλειά της.
0: Τραγικό.
1: Γιατί δυστυχώς υπάρχουν... τραγικό, όπως τραγικό, το λέτε.
0: Τραγικό.
1: Επίσης, γυναίκες οι οποίες μιλάμε πολύ υποκριτικά ως κυβέρνηση για το θέμα της μητρότητας και το δημογραφικό, όταν παραδείγματος χάρη δεν δίνουν τη δυνατότητα σε μία γυναίκα που εγκυμονεί, επειδή απλά είναι αναπληρώτρια, να έχει τις ίδιες παροχές με μία μόνιμη. Αυτά τα ήξεραν στην ελληνική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ έκανα τις ερωτήσεις το 2025 και μου απάντησαν ότι όντως παραβιάζει η ελληνική κυβέρνηση την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
0: Για τους αναπληρωτές μιλάμε τώρα, εκπαιδευτικούς.
1: Για τους αναπληρωτές, ακριβώς. Διότι υπάρχει ανισότητα εις βάρος τους. Και η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι είχε ήδη ενημερώσει από το 22, αν δεν κάνω λάθος, και η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε μέχρι σήμερα να μην συμμορφωθεί. Γι' αυτό λοιπόν, μετά από όλες τις προειδοποιήσεις και την αιτιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επανήλθε το Μάρτιο του 26, εγώ με κοινοβουλευτική ερώτηση, και πλέον τώρα η Ελλάδα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Μια υπόθεση που αφορά χιλιάδες.
1: Γιατί ακριβώς δεν θέλει,
0: ναι,
1: δεν θέλει να συμμορφωθεί με, την,
0: οδηγία,
1: με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
0: Με το νοσιακό δίκαιο, ναι, και παραπέμπεται μία υπόθεση που αφορά χιλιάδες γυναίκες. Γιατί
1: είναι γυναίκες αναπληρώτριες, όχι μόνο, είναι και άντρες αναπληρώτριες σε θέματα υγείας.
0: Σωστό.
1: Διστάζουν να δημιουργήσουν οικογένεια, γιατί αντιμετωπίζουν οικονομική και εργασιακή ανασφάλεια. Όταν έρθουν όταν έρθει η ώρα να γίνει μητέρα, η πολιτεία δεν τις αντιμετωπίζει ισότιμα. Οι άντρες και οι γυναίκες που νοσούν δεν στηρίζονται ισότιμα, και είναι αδιανόητο οι άνθρωποι να αναγκάζονται να αποφασίζουν ανάμεσα στη μητρότητα, την εργασία ή την υγεία τους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι απίστευτο
0: είναι
1: αυτό που συμβαίνει.
0: Εργασιακός μεσαίωνας τώρα είναι αυτό.
1: Όπως επίσης, θα θίξω και ένα άλλο θέμα, χωρίζονται οικογένειες. Δηλαδή, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να πάει είτε άντρα είτε γυναίκα σε ένα νησί. Και αφήνει πίσω οικογένεια με παιδιά κλπ. Και μετά μιλάμε για το δημογραφικό. Πόσο υποκριτικό είναι αυτό?
0: Έτσι είναι, γιατί η κυβέρνηση υποτίθεται ότι δίνει σημασία σε αυτό και ότι υπάρχει πρόβλημα και αυτό και επιδόματα.
1: Δεν είναι όμως δεν είναι τα επιδόματα.
0: Αυτό,
1: είναι
0: αυτό, ναι.
1: Ουσιαστικές πολιτικές που να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια. Και είναι φυσικά και το οικονομικό, γιατί δεν μπορεί ένας νέος με 800 ευρώ χοντρικά, να το πω.
0: Είναι και στον αέρα, κυρία Κουντουρά, είναι στον αέρα. Δηλαδή σε κάθε σχολική χρονιά δεν είναι βέβαιο ότι θα διοριστεί ο συγκεκριμένος. Έτσι, είναι ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτό είναι.
1: Και ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί υπάρχουν τόσες χιλιάδες αναπληρωτές που μέχρι τα 40 τους είναι αναπληρωτές. Άρα υπάρχει ένα σύστημα εδώ το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί προβλήματα και δεν συμμορφώνεται η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
0: Είναι αυτό, ότι υπάρχει ένα επιστημονικό προλεταριάτο, κυρία Κουντουρά, στην Ελλάδα. Επιστήμονες είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών μας, έτσι.
1: Ναι, θα σας πω κάτι. Τώρα εξετάζω ένα βιβλίο που μου ήρθαν κάποιες καταγγελίες, το οποίο παραπέμπει στον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή μιλάει για το ρόλο της γυναίκας και του κοριτσιού και του αγοριού και λέει το ψάχνω, θέλω να...
0: Βιβλίο που διδάσκεται, εννοείται θα διδάσκεται.
1: Ένα καινούριο βιβλίο που θα διδάσκεται στο γυμνάσιο.
0: Α, στο
1: το
0: γυμνάσιο
1: ρόλο
0: είναι.
1: Της γυναίκας, okay. Βεβαίως. ότι είναι ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο θα εισαχθεί. Και έχω κάποιες καταγγελίες, έχω βάλει το γραφείο μου και το ψάχνει, αλλά μου αναφέρανε πως λέει ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι, ο ρόλος του άντρα είναι να...
0: να φέρει το... χρήματα.
1: Ναι, δηλαδή στον 20ο... Σε ποιον αιώνα ζούμε?
0: Στον 19ο.
1: Λοιπόν, εάν όντως ισχύουν όλα αυτά, πρέπει να δούμε αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά είναι πολύ αναχρονιστικό. Όμως, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα ήθελα να σας πω είναι τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών
0: μεταφορών. Αυτό θα σας ρωτούσα, και τα δικαιώματα από τη μια, γιατί καλοκαίρι είμαστε, υπάρχει, άνθρωποι κυκλοφορούν, έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα. Από την άλλη, θα ήθελα να μου πείτε και για τις ασφάλειες, για την ασφάλεια των μεταφορών.
1: Κοιτάξτε, η ασφάλεια των μεταφορών, όπως σας είπα, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο έχω κάνει αρκετές παρεμβάσεις και είμαστε στην αναμονή, δεδομένου ότι έχει ενημερωθεί η Κομισιόν και περιμένουμε τις απαντήσεις. Η Ελλάδα έχει αναχρονιστικά τεχνολογικά συστήματα, δεν συντηρούνται και, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, οι προσλήψεις που γίνανε, ευτυχώς, έστω και καθυστερημένα, θα πάρουν έως και 2 χρόνια για να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι.
0: Λέτε,
1: αυτά τα πολύ σοβαρά πόστα. Όμως, όπως είδατε, μπήκε ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας, επειδή αφορά τις αεροπορικές εταιρείες κλπ, αναγκάστηκαν να χρηματοδοτήσουν κάτι που έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση, η σημερινή πολιτεία.
0: Με τα χρήματα που εισπράττει απ' έξω, να εξηγούμαστε. Έτσι.
1: Δεν αυτό έχει σημασία, έκαναν παρέμβαση, αλλά ακόμα και αυτό πριν το 27 δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Όμως μιλάω για τους κανόνες και για τα δικαιώματα των επιβατών, διότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. 13 χρόνια υπήρχε αδιέξοδο διαπραγματεύσεων. Δηλαδή το Συμβούλιο, αν θέλετε, στήριζε αρκετά τις εταιρείες. Οι εταιρείες όμως τι θέλουνε? Θέλανε να μην πληρώνουν αποζημιώσεις. Ακόμα και αν υπήρχαν 2 και 3 ώρες καθυστέρηση, θέλανε να αυξήσουν τα όρια, θέλανε η οικογένεια με ανήλικα να πληρώνει τη θέση έτσι ώστε να καθίσουν όλοι μαζί. Τέλος πάντων, πετύχαμε, και είναι μια μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτον να υπάρχει αποζημίωση για 3 ώρες καθυστέρηση. Επίσης, οι οικογένειες να κάθονται όλες μαζί δωρεάν, αν είναι δυνατόν να χωρίζονται τα παιδιά και να πρέπει να πληρώσουν έξτρα. Και ενισχύσαμε γενικά τα δικαιώματα σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, και θα δικαιούνται αποζημίωση και αυτόματα, αν θέλετε, θα ενημερώνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και επιμείναμε σε ένα θέμα το οποίο δεν το κερδίσαμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην επιβαρύνονται με επιπλέον χρεώσεις στη χειραποσκευή. Δηλαδή να έχουμε δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς χειραποσκευής, όπως προβλέπει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης.
0: Υπάρχει ένα όριο κιλών εκεί πέρα, έχουμε ένα θέμα.
1: Όχι. Δεν κατοχυρώθηκε
0: δεν
1: αυτό.
0: Κατοχυρώθηκε.
1: Και εγώ ζήτησα, όχι δεν κατοχυρώθηκε, και εγώ ζήτησα στην επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τις αεροπορικές υπηρεσίες αυτό να το δούμε. Γιατί δεν μπορεί να μην ρυθμίζονται ούτε οι διαστάσεις των χειραποσκευών. Δηλαδή η κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές διαστάσεις στη χειραποσκευή. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα όταν έχεις πολλαπλά ταξίδια με μία χειραποσκευή.
0: Όπως πρέπει να μπαίνεις μέσα στα site να βλέπεις τις προδιαγραφές εκεί πριν ταξιδέψεις. Τώρα γίνονται αυτά.
1: Είναι δύσκολα όλα αυτά. Δεν διευκολύνουν τέλος πάντων το ταξίδι. Γενικά όμως ήταν μια μεγάλη επιτυχία, γιατί κατορθώσαμε να αναβαθμίσουμε τέλος πάντων αυτή την οδηγία, και ελπίζω στην αναθεώρηση του κανονισμού για τις αεροπορικές υπηρεσίες να λύσουμε και τα άλλα θέματα.
0: Λοιπόν, κυρία Κουντουρά, δεν ξέρω αν έχουμε...
1: Πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτή τη δύσκολη
1: να
0: μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και πρέπει να κλείσουμε, γιατί πάω στο επόμενο θέμα ολοταχώς.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, εγώ.
1: Καλά.
0: Εγώ που μας μεταφέρετε έτσι και άλλα θέματα.

0: Και πάμε τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας. Να τα λέμε, κύριε Κατρίνη, γιατί δεν ξέρω τώρα. Μήπως πλησιάζουν εκλογές. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας καταρχήν.
1: Να είστε σίγουροι ότι εκλογές πλησιάζουν.
0: Να είμαι σίγουρη. Για πείτε μου, ναι, ας αρχίσουμε με αυτό. Γι' αυτό και είπα την ιδιότητά σας αυτή. Λοιπόν. Τι εκτιμάτε εσείς, βλέπω εδώ συλλήψεις γίνονται, τι να πω τώρα, εδώ είναι...
1: Η κατάσταση στην καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη, θα έλεγα είναι μη διαχειρίσιμη πλέον, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά από τους Έλληνες πολίτες. Η ακρίβεια σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση είναι ανίκανη και απρόθυμη να κάνει παρουσιαστικά μέτρα, κάνει κάποιες κινήσεις επικοινωνιακές, ότι δήθεν συμφώνησε με το σούπερ μάρκετ, να παγώσουν οι τιμές, να μειωθούν μετά, χωρίς να ξέρουν πού, πώς, ποια προϊόντα. Δηλαδή, ξέρετε, μόνο εξαγγελίες, ίσα ίσα για να περνάνε οι μέρες και να νομίζουν οι πολίτες ότι κάτι γίνεται, αλλά οι πολίτες πάνε σούπερ μάρκετ, τονίζουν, βλέπουν και κυρίως διαπιστώνουν περί τα μέσα του μήνα ότι το εισόδημά τους δεν αρκεί για να πάρουν και τα βασικά διατροφής.
0: Πάμε σούπερ μάρκετ όλοι.
1: Και ταυτόχρονα, κύριε Παπαδάκου, δυστυχώς για τη χώρα είδαν όλοι οι Έλληνες πολίτες πριν από τρεις μέρες και δύο μέρες τι έγινε στην Άγκυρα στη συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ. Δυστυχώς η χώρα δεν βγαίνει ενισχυμένη. Τουναντίον θα έλεγα βγαίνει πολύ ενισχυμένη η γειτονική μας χώρα που είναι και η μοναδική υπαρκτή απειλή για την Ελλάδα, η Τουρκία. Λοιπόν, το λέω, αλλά θα περίμενα τον πρωθυπουργό της χώρας να θέσει όχι στα κανάλια εκτός της Σύνοδου, μέσα στη Σύνοδο, το θέμα του Κάζου Μπέλη και της επικείμενης ψήφισης της Γαλάζης Πατρίδας από την Τουρκία, μια χώρα που θεωρεί
0: κανείς σύμμαχος. Εδώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι λέει ότι το θέσαμε το Κάζου Μπέλη, το έθεσε και στον Economist, στον Economist, ναι.
1: Εντάξει, στα φόρα το είπε, εγώ δεν θα διαφωνήσω, το είπε στα φόρα, το είπε στα μέσα ενημέρωσης έξω από τη Σύνοδο.
0: Ναι, αλλά μέσα στη Σύνοδο λέτε.
1: Δηλαδή. Μέσα όμως δεν υπάρχει στα πρακτικά της Σύνοδος επίσημη θέση της χώρας ότι η Ελλάδα στυλιτεύει ότι μια χώρα σύμμαχος όπως η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και ταυτόχρονα πάει να περάσει η Γαλάζια Πατρίδα κόντρα στο δίκτυο της θάλασσας, άρα πως αυτό συνάδει με μια λογική συμμάχου. Αυτό ο κ. Μητσοτάκης δεν τόλμησε να τα πει στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ και έκανε δηλώσεις για στρατιωτική κατανάλωση για προφανείς λόγους. Μία οικονομία λοιπόν, μία το γεγονός ότι αυτό που θεωρούσε πολύ μεγάλο του πλεονέκτημα τον χειρισμό των εθνικών θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής που η Ελλάδα δυστυχώς επενδύθηκε, κύριε Παπαδάκο, δεν είναι φτωχός συγγενής και στη Συμμαχία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, γιατί χορτάσαμε από καλά λόγια τον κύριο Ερντογάν και τι καλός και τι ηγέτης και τι φοβερό.
1: Θυμάστε ότι πανηγύριζε ο κύριος Μητσοτάκης ότι πέταξε την Τουρκία έξω από το safe, θυμάστε.
0: Το θυμάμαι. Όμως, και ναι, η κυρία Φόντερ Λάιεν που είναι και φίλη του, γιατί παρατηρεί στη βίλα του, άρα είναι φίλη του. Λοιπόν, τους βάζει από την πίσω αυτό, πόρτα. Είδατε, όχι.
1: Ναι, συμφωνίες με τη Γαλλία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με τη Μεγάλη Βρετανία. Με όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία συνάπτει συμφωνίες και αμυντικές και εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αλλά παρόλα αυτά, εδώ ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι έθεσε το Κάζους Μπέλη, ότι πέταξε η Τουρκία εκτός safe. Δυστυχώς όμως η κατάσταση δεν είναι καλύτερη δυνατή, θα έλεγα. Και αυτό μας προξενεί μια ανησυχία. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ εγκαίρως είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που υπάρχουν στα εθνικά θέματα στην εξωτερική πολιτική, αλλά και η καθημερινότητα για ακρίβεια νομίζω θέλει να πούμε πολλά πράγματα.
0: Κύριε Κατρίνη, ναι, θα ζητήσετε ενημέρωση για τα εξωτερικά θέματα τώρα μιλάω, για το τι έγινε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, γιατί γίνανε αυτά που είδαμε, τη συνάντηση τύπου κλπ. Αλλά θα γίνουν και συζητήσεις από πίσω, δεν είναι βέβαιο αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω, κυρία Παπαντάκο, ότι υπήρχε κάτι κρυφό στη σύνοδο κορυφής. Νομίζω ότι ήταν σαφές ότι το ΝΑΤΟ αποφάσισε

0: λειτουργήσουν δύο στρατηγεία. Το ένα στα Άδανα θα έχει την ευθύνη της αεροπορικής άμυνας του Αιγαίου, της Κύπρου και της νότιας Μεσογείου.
1: Φοβερό. Ο εισβολέας θα προστατεύει
0: ναι, φοβερό.
1: Τον νησί.
0: Το Αιγαίο και την Κύπρο.
1: Αυτό είναι φοβερό. Ειδικά για την Κύπρο.
0: Μπλοκαρίστηκε ο στρατιωτικός αγωγός καυσίμων Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας από την Τουρκία. Προσέξτε με. Έτσι. Αυτό ήταν κανονικά να ανακοινωθεί ως απόφαση της Συνόδου Κορυφής. Μετατέθηκε και τέθεσε βέτο η Τουρκία. Να καταλαβαίνετε ότι οι αποφάσεις σημαντικές, όπως επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας της αμυντικής βιομηχανίας βρέθηκε σε πολύ χαμηλή κατάταξη σχέση με άλλες χώρες, αυτά δείχνουν ότι δυστυχώς η επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να πείσει τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης και ο Παπαδάκου δεν τολμάει να πάει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι εδώ, εσείς που ήρθατε στον Εύρο το 2020 και είπατε ότι η Ελλάδα είναι Σύνοδο της Ευρώπης, δεν την προστατεύουμε.
1: Με εκείνο το τείχος το περίφημο. Ναι. Αναρωτιέμαι σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή το τείχος.
0: Τώρα που η Τουρκία θα ψηφίσει τη γαλάζια πατρίδα, να επιβάλλεται κυρώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ, πήρε μια απόφαση, ένα ψήφισμα καταδίκης της πρόθεσης της Τουρκίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας να ψηφίσει τη γαλάζια πατρίδα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά να το θέσει αυτό σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής. Άρα πώς περιμένουμε οι εταίροι μας στην Ευρώπη και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ να μας υπερασπιστούν και να στηρίξουν τα δικά μας δικαιώματα και τις δικές μας επιθυμίες, όταν δεν τα θέτουμε καν, κυρία Παπαδάκου.
1: Ναι. Τώρα από την άλλη έχουμε και τη θεσμική κρίση που υπάρχει σε συνεχή εξέλιξη στην Ελληνική Βουλή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μη κλίση του κυρίου Ντίλη, αλλά αναφέρομαι σε όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Βεβαίως με κορυφαία υπόθεση, την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ, μην την υποτιμάμε, η οποία είναι η κατασπατάληση των χρημάτων που θα έπρεπε να καταλήξουν σε έντιμους αγρότες και έχουν καταλήξει στους επιτίδιους. Για πείτε μου, επειδή ακούω τώρα ότι είναι και στο ραντάρ των Αμερικανών όλη αυτή η ιστορία των υποκλοπών, το Κογκρέσο, μήπως τους τραβήξουν τα αυτοί και από εκεί, την
0: ακούω. Κύριε Παπαδάκου, που πιάστηκε αριθμός των σκανδάλων και των υποθέσεων που η Ελλάδα επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και κ. Μητσοτάκη δεν θυμίζει σε τίποτα.
1: Έχετε μετρήσει πόσες υποθέσεις έχουν απασχολήσει.
0: Μα σας λέω, ού και στην αριθμός. Δηλαδή,
1: αμέτρητες.
0: Εδώ τώρα ο ΠΚΠ, σπιτάκια απευθείας αναθέσεις.
1: Έγινε ντου προχτές και αυτό πέρασε. Και ανοίξεις, έγινε ντου σε μεγάλη εταιρεία που έχει σχέση με αυτό που λέτε.
0: Όπου και να ανοίξεις, δηλαδή, βλέπεις από κάτω να υπάρχει το Μαξίμου ΑΕ, το οποίο δρομολογεί διαδικασίες για τους εταίρους. Με πακτολό χρημάτων τα οποία δεν πήγαν στην πραγματική οικονομία και πολύ περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως πολύ σωστά είπατε, αντί η πραγματική γεωργία την ατρόφη που ήλιο με ήλιο παλεύουν κόντρα και σε αντίξωες συνθήκες να κρατηθούν και να παράξουν για να μπορούν στα μεγάλα αστικά κέντρα οι πολίτες να καταναλώνουν ποιοτικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα αμφιβόλου προελεύσεως και αμφιβόλου τρόπου καλλιέργειας γεωργικά προϊόντα. Αντί να πάνε λοιπόν στους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους τα λεφτά του ΠΚΠ, πήγανε στο Χασάπη, στο Φραπέ, την κυρία Σαμαρτζέζου και σε μια σειρά φίλων των στελεχών της Δημοκρατίας που θέλουν να μας πείσουν ότι για όλα αυτή η διαχρονική παθογένεια του ελληνικού κράτους, αλλά ήρθε η κυρία Κοβέση με την δικογραφία που είχε μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επικυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με προέδρους του ΠΚΠ διορισμένους από τη Νέα Δημοκρατία, για να αποδείξει και να καταδείξει και στον πλέον κακόπιστο ότι εδώ το σκάνδαλο έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή του κύριου Μητσοτάκη της κυβέρνησής του.
1: Είναι απολύτως γαλάζιο.
0: Υποκλοπές.
1: Ναι. Είναι απολύτως γαλάζιο το σκάνδαλο. Οι υποκλοπές είναι στο. Έχουν σκάσει.
0: Ο κύριος Δημητριάδης απαχθεί να έρθει στην Επιτροπή Θεσμοθετικής Διαφάνειας.
1: Όχι, λέει, έχω έρθει τόσες φορές. Λες και έχει κι άλλα να κάνει, α πούμε, τον καλύτερο.
0: Η Νέα Δημοκρατία προφανώς φοβάται αυτά που θα υποθούν από τους μάρτυρες που θα έρχονταν, γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά της και φοβάται πάρα πολύ τις αποκαλύψεις.
1: Δεν θέλει να ξέρει η Νέα Δημοκρατία, είναι φοβερό αυτό.
0: Όχι, δεν θέλει να ξέρει. Δεν θέλει να μάθει οι Έλληνες πολίτες η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί η ίδια ξέρει.
0: Η κυβέρνηση ξέρει, αλλά θεωρεί ότι μπορεί έτσι με ένα μαγικό τρόπο να το βγάλει από το μυαλό όλων των Ελλήνων πολιτών ότι αυτό το σκάνδαλο δεν υπήρχε ποτέ των υποκλοπών. Όμως εμείς θα επιμείνουμε και θα επιμείνουμε κάθε μέρα.
1: Κυρία Κατρίνη, καταλήγοντας, περιγράφουμε τώρα μια ζωφερή κατάσταση. Όμως η πολιτική, όπως ξέρετε, είναι πρόταση λύσεων. Έτσι. δεν είναι μόνο καταγραφή, κάνουμε εμείς δημοσιογράφοι, λέμε τα σκάνδαλα κλπ. Εσείς πρέπει να προτείνετε και λύσεις. Τώρα, το υπάρχον τοπίο, το πολιτικό, και με την κρίση που από χτες έχει ξεσπάσει στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ έτσι πολύ έντονη, έτσι, γιατί πιάνει και άλλους χώρους αυτή η κρίση, με την κρίση αυτή, φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης μεν είναι σε ένα πανικό γιατί χάνει δυνάμεις, είναι φανερό αυτό από τις αντιδράσεις των στελεχών του και αυτά που λένε περί βρωμερών κλπ. Είναι έλλειψη ψυχραιμίας, τώρα δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, τι θα έρθει μετά? Δηλαδή, υπάρχει ελπίδα να συνεργαστούν οι δημοκρατικές δυνάμεις? Ναι, υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση, να σας το πω έτσι.
0: Θα σας πω κάτι. Mm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συντριπτική πλειοψηφία που υπερβαίνει το 70%. Γιατί και αυτοί που δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις δεν νομίζουν να είναι ικανοποιημένοι από τον κύριο Μητσοτάκη. Οι οποίοι θέλουν πολιτική αλλαγή και να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με όλα τα πρωτοκλασσά στελέχη που είναι οι ίδιοι υπουργοί 7 χρόνια και ο κόσμος τους έχει αξιολογήσει και προφανώς τους έχει κατατάξει, εκεί τους έχει κατατάξει. Ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτή η πλειοψηφία πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση σε ψήφους διαμαρτυρίας, αντίδρασης, συναισθηματικές ψήφους. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ διεκδικούμε αυτή η πλειοψηφία να κάνει επιλογή κυβερνητική βάσει προγράμματος και θέσεων και όχι μια επιλογή αντίδρασης σε αυτό που υφίσταται. Και γι' αυτό προσπαθούμε με τις θέσεις που καταθέτουμε, το πρόγραμμά μας, όπως είπαμε για τους μικρομεσαίους προχτές, για τους συνταξίους προχτές, όπως είπαμε για την πρωτογενή τομέα, για τη δημόσια υγεία.
1: Ναι, να μεταφέρετε τη συζήτηση τέλος πάντων. Αυτό προσπαθούμε και εμείς το κόκκινο.
0: Ο κόσμος, ο κόσμος να επιλέξει κυβέρνηση και όχι απλά να πάει να αντιδράσει στις κάλπες. Και βεβαίως, εμείς διεκδικούμε όσο και αυτές τις δημοσκοπήσεις φαίνεται δύσκολο, αλλά είναι θεμητό και είναι εφικτό για ένα κόμμα που είναι στην εξωτερική αντιπολίτευση. Για τις δημοσκοπήσεις δεν φτιάχνουν το αποτέλεσμα, είναι φωτογραφίες στιγμής. Διεκδικούμε όλο και περισσότεροι να ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ, να γίνει η πολιτική ανατροπή ακριβώς για να μπορέσει μετά να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση.
1: Κύριε Κατρίνη, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Να τα λέμε. Εμείς θα σας καλούμε εδώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη εβδομάδα που έσβησε με δύσκολο τρόπο. Τελείωσε με δύσκολο τρόπο. Τη Δευτέρα όμως θα είμαστε εδώ μαζί, θα τα πούμε όλα. Τώρα δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. 12 με 1 θα τα λέμε όλα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Πλήρη κάλυψη των καρτέλ που εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας, παρέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός επιδόθηκε σε ευχολόγιο και αναμάσισε το επιχείρημα περί αύξησης των εισοδημάτων την ώρα που ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% από το 2019 έως το 2025. Απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια εικόνα εκτός τόπου και χρόνου για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Υπεραμείνθηκε των θηριωδών πλεονασμάτων και δεν μπόρεσε να δώσει καμία σαφή δέσμευση για το πώς η χώρα θα ξεκολλήσει από τον πάτο της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη. Παράλληλα, αρκέστηκε στην ανακοίνωση μιας περιορισμένης παρέμβασης στα καύσιμα, με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, παραπέμποντας τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την επόμενη εβδομάδα. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα, καλώντας παράλληλα όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στο μεταξύ, αποχωρεί από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός. Σε επιστολή του προς τα μέλη της, αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτησή του από τα καθήκοντά του, σημειώνοντας πως συνεχίζει με υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Χρήστος Πύρτζης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα του Γιώργου Καραμέρου μετά την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή. Στη σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 προχώρησε η αστυνομία. Η επίθεση είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Οι σύλληψεις έγιναν από την εκτέλεση εντελμάτων στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελλάς, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες εκτιμάται ότι εμπλέκονται αποκλειστικά στην υπόθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Μάλιστα, φέρονται τις ημέρες που προηγήθηκαν των επιθέσεων να είχαν εντοπιστεί έξω από το σπίτι της οικογένειας. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομονίας αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε ομόφωνα για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Όσο για τον τρίτο κατηγορούμενο, επίσης αστυνομικό, αθωώθηκε για το αδίκημα της συνεργείας σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα για να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικαστέντες. Απολογούνται στον ανακριτή ναυπλίου σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά 20χρονου στην αματηρή καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες και 6 οπές από βολίδες σε τείχο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για ευθεία πυρά ή προειδοποιητικές βολές. Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου Κρήτης, κοντά στο Αρκαλοχώρι. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Κατέληξε το βρέφος 10 μηνών από τη Ρόδο, το οποίο είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας έπειτα από πνιγμονή από τροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε τα ξημερώματα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού. Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της Αντιστεφάνων, προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων 11528 δίπλα σου και το Red Umbrella Athens. Στη διεθνή επικαιρότητα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 ακόμη αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία. Αρκετά από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε καμένα οχήματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον έλεγχο του πύρινου μετόπου. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση της Εθνικής Γαλλίας στο ημιτελικό του Μουντιάλ, καθώς ένα 17χρονο κορίτσι σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Γαλλία όταν έπεσε από ένα φορτηγό, ενώ γιόρταζε την νίκη των Τρικολόρ με 2-0 επί του Μαρόκου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες τοπικές νοφώσεις το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή, εφημερίδα των συντακτών, ένα παρετηθέν κόμμα που οδηγεί η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Κάτι πρέπει να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ μας. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ασπρόπυργος. Αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. Εντάξει, τώρα τα στοιχεία εδώ του Υπουργείου Εργασίας λένε ότι γίνονται έλεγχοι και αυτά που λένε για εργατικά δυστυχήματα, εργατικά ατυχήματα, εργατικές δολοφονίες δεν είναι σωστά πράγματα. Ρίζοσπάστης. Στο ίδιο θέμα. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Απογευματινή, στο ίδιο θέμα. Επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές, εισαγωγικά, της ανακύκλωσης. Ελλιπείς η έλεγχη στον Ασπρόπυργο, λέει η Απογευματινή. Δεύτερο θέμα στην Απογευματινή. Εθελοντική μείωση τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Τα ράφια θα κάνουν μια εθελοντική μείωση στις τιμές. Καθημερινή, σε εισαγωγικά. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Το πρωί που το είδα τον τίτλο, λέω τώρα αυτό είναι δήλωση Δέντια, είναι δήλωση Γεραπετρίτη. Τελικά είναι δήλωση της Υφυπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Και αφορά την Ελλάδα. Δηλαδή, Υπουργός Εξωτερικών, έτσι, του Ισραήλ, μας καθησυχάζει ότι αυτοί, το Ισραήλ δηλαδή, θα έχουν πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, οπότε εμείς δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Είναι η Καθημερινή του Τελαβίδ δηλαδή. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή του Τελαβίδ. Τα μη κρατικά ΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν εγκριθεί άλλα 7 ή 8 ιδιωτικά πανεπιστήμια, ρεκόρ πραγματικά, αλλά οι ιδιοκτήτες τους, που είναι οι ιδιοκτήτες των college, αντιδρούν σε αυτό ότι πρέπει να δώσουν κάποια χρήματα για να περάσουν από την πιστοποίηση, λένε ότι είναι χαράτσι. Οπότε θέλουν να τα παίρνουν τζάμπα. Ελεύθερος τύπος. Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο είναι αποκλειστικό θέμα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μήνυμα Κολάμπια. Υπερβολική η έκταση της συζήτησης για τα F-35. Πράγματα, αυτό το είπαμε τώρα, σαραβαλάκια είναι τώρα αυτά, έτσι να ξέρετε. Τα νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Δηλαδή, αν είσαι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, μπορείς να γίνεις αντιδήμαρχος. Εμείς δεν είμαστε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Συντάξεις χειρίας. Αυξήσεις χωρίς αναδρομικά για όσους είχαν υποστεί περικοπές από το 2020. Εδώ βλέπουμε τελικά ότι ήταν η ερμηνευτική Τσακλόγλου που μείωσε τη συντάξη χειρίας. Δημοκρατία. Φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών στο όνομα της προστασίας των παιδιών. Την καταψήφισε την απόφαση η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μίλησε και ο αρχιοθετημένος Λοβέρδος για τους ποινικούς κώδικες. Ο Λοβέρδος βγήκε και υποστήριξε τον συμπαίκτη στο τένις, τον Σπύρο τον Γιουριάδη, αυτά ότι ο Τσίπρας εκεί τα άρπαξε κτλ. Και θυμήθηκε ο Μανώλης Κοτάκης ότι η υπόθεση Λοβέρδου για την Νοβάρτης έχει αρχιοθετηθεί. Εστία. Σύμφωνο μη επιθέσεως Ελλάδας-Τουρκίας για τα F-35. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το προτείνει ο Νίκος Δένδιας. Δηλαδή να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, αλλά μετά να υπογράψουμε σύμφωνο μη επιθέσεως. Άρα κανένας από τους δύο δεν θα τα χρειάζεται τα F-35. Και εθνικός κήρυκας, διπλωματική επιτυχία Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, βλέπει το Reuters. Να πάνε σε οφθαλμίατρο να βλέπουν καλύτερα. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον καθηγητή Γεραπετρίτη, τον καλύτερο υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την τώρα τη μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου, του Λοχατζή, του αλεξιπτωτιστή. Τραμπουκίζουν τον καλύτερο ρεπατζή του Κολάμπια, όταν σπάνια λείπει ο Κολάμπια από τη Βουλή. Μετά φυσικά το Μάικ το Βορύδη, το Μαυρουδί. Τον άνθρωπο που στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ήταν, ποτέ δεν είχε ακούσει τίποτα για το Πρίταντορ και την Ιντελέξα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτανε και Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και πνευμονολογίας Γεροπετρίτη πως η διπλωματική παρουσία, λέει, της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας ήταν, λέει, να βρεις ώμο να κλάψεις και μαντήλι να σκουπίσεις τα δάκρυά σου. Καμία σχέση. Fake news.
Η διπλωματική παρουσία της Ελλάδας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα πραγματικά δεν υπήρχε. Πραγματικά δεν βρίσκω λόγια για να την περιγράψω. Μιλάμε, λένε, απίστευτα ψέματα. Και η προετοιμασία της παρουσίας μας ήταν καταπληκτική και η ίδια η παρουσία μας εκεί ήταν καταπληκτική. Ας πούμε, είδανε κάτι Βέλγοι, κάτι Γερμανοί, κάτι Γάλλοι, την ελληνική διπλωματική παρουσία στην Άγκυρα και οι άνθρωποι ντραπήκανε για την δική τους παρουσία. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα το βάλαμε και στο ΒΑΡ αυτό με τη διπλωματική μας παρουσία. Το είδε ο καθηγητής Συρίγος και ο καθηγητής Κερίδης και είπαν πραγματικά, έτσι μια ανεξάρτητη τοποθέτηση από το βίντεο assistant referee, ότι είχαμε καταπληκτική διπλωματική παρουσία στην Άγκυρα. Και να πω και κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα όλη η Τουρκία για ποιον μιλάει, για τον Κολάμπια. Λέει έγινε viral το βίντεο του Κολάμπια, ας πούμε, που λέει περπατούσε σαν τον πολύ γνωστό Τούρκο κωμικό, τον Κεμάλ Σουνάλ, και το σχετικό βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες αλληλεπιδράσεις, καθώς λέει η σύγκριση λέει με το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό βάδισμα του Κεμάλ Σουνάλ, γνωστός από την ταινία «Ο ψεύτικος Νταΐς», ενθουσίασε τους Τούρκους. Α! Και αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο της επιτυχημένης διπλωματικής μας παρουσίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, εγώ από τη Δευτέρα το λέω, αύριο που έχει κεντρική επιτροπή, κανένας δεν πρέπει να πάει. Εμείς όμως τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα, Μανώλη Κοτάκη. Με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Αντρέα Λοβέρδο, τον καλύτερο πρόεδρο του κόμματος Νεοδημοκράτες μετά του Στέφανο Κασελάκη, τον καλύτερο συμπαίκτη του Σπύρου Γεωργιάδη στο τένις μετά του Στέφανο Κασελάκη, τον καλύτερο υπουργό υγείας που είχε η Ελλάδα, αν θυμάστε, εδώ και 200 χρόνια μετά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια από τα ζήτητα στη Μητσοτάκη ΑΕ μετά τον Γιώργο Φλωρίδη. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Ο Λοβέρδος, επειδή ακόμα δεν υπάρχουν πολλά πανηγύρια σε εξέλιξη για να πάει να παίξει τύμπανα, έχει ξεχυθεί στους δρόμους της Αθήνας και πάει σε όλες τις δημοτικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας για να τον γνωρίσουν και να γνωρίσει και αυτός τη βάση της παράταξης. Έτσι, προχθές είχε πάει στη δημοτική τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στο Ζωγράφου και εκεί συναντήθηκε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν αποθεωτικά και στη συνέχεια προχωρήσανε και σε μια ουσιαστική συζήτηση, όπου ο Λοβέρδος τους είπε ότι είναι πάρα πολύ περήφανος για την πολιτική στοχοθεσία που μοιραζόμαστε, αλλά και για την επιλογή του να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί τώρα ήταν όλοι κάτι 80 χρονών, με το που άκουσαν αυτό το στοχοθεσία, παγώσανε. Νομίσαν οι άνθρωποι ότι κάναν λάθος. Ότι αντί να πάνε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, είχαν πάει παραδίπλα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ που είναι κλειστά από το 2010. Δηλαδή, αν τους έλεγε ο Λοβέρδος, πέρα από αυτό με τη στοχοθεσία, ότι έχει δρομολογηθεί και η νίκη στις επόμενες εκλογές, μιλάμε οι παππούδες και οι γιαγιάδες εκεί, θα φωνάζαν την αστυνομία. Έτσι, γιατί όπως όλα ξέρουν αυτά, η στοχοθέτηση, η δρομολόγηση είναι η γλώσσα του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Λοβέρδος φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει και γραφτεί στην ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα μαντάνι εκεί να μιλήσει. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Λίγο να μας πει αυτά για τους ποινικούς κώδικες που τους άλλαξε ο Τσίπρας του το 2019 για να τον στηρίζουν τώρα οι διαπλεκόμενοι, οι χοντροί διαπλοκοί το 2026. Τι να πω, αυτό που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια έχει δίπλα του τον Ανδρέα τον Λοβέρδο είναι η εξασφάλιση για την τρίτη τετραετία. Αλλά τι να πω, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μουσικές έχει διαλέξει ο Μάνος Τζανακάκης και εσείς μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Σήμερα είναι δωρεάν. Είναι μια προσφορά της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ζωγράφου της Νέας Δημοκρατίας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σλουμιτανίου Εθνάκης ο Κολάμπια, το Σιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της Άγκυρας είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα μειώσει κατά 5% το κόστος του καλαθιού του νοικοκυριού. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα σήμερα και θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας έτρωγε και έπινε τα λεφτά που είχε πάρει για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Εκεί που ήταν στη βίλα του Κόμο, δίπλα από του Κλούνη και τη Σαλαμουντίν, που του είχε αγοράσει τη βίλα η Μέρκελ για να πουλήσει τη Σκοπιανού τη Μακεδονία μας. Και ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα προβλήματα του ελληνικού νοικοκυριού. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του Ιουνίου. 4,4% φέτο από 2,8% πέρσι. Με το που το μαθαίνει ο Κολάμπια, δεν έχασε στιγμή, πήρε τα τηλέφωνά του, βγαίνει ο Θεοδωρικάκος και του λέει: Τάκη, θα καλέσεις, λέει, τους φορείς της αγοράς να πετύχει σήμερα εθνική κοινωνική συμφωνία. Τους φωνάζει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τους βάζει τα δύο παπούτσια σε ένα πόδι, τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, και με εντολή Κολάμπια από 31 Αυγούστου για 2 ή 4 μήνες, θα δούμε τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν μειώσεις στις τιμές τουλάχιστον κατά 5%. Η συμμετοχή βέβαια θα είναι εθελοντική, έτσι, γιατί δεν ζούμε και στο σιδηρούν παραπέτασμα. Οπότε τα σούπερ μάρκετ, τις προσφορές που θα κάνουν, τα γνωστά φυλάδια κτλ., θα τα παρουσιάσουν ως εθελοντική μείωση των τιμών. Καταλάβατε. Δεν είμαστε εδώ στη Ρουμανία του κυρίου Τσαουσέσκου. Πες και εσύ, Σοφία Βούλτεψη. Δηλαδή το καλάθι του νοικοκυριού θα είναι φθηνότερο από 32 Αυγούστου κατά 5%. Δηλαδή σκεφτείτε, με βάση την 12μηνη εξέλιξη του πληθωρισμού. Το περσινό, ας πούμε, καλάθι του νοικοκυριού ήταν γύρω στα 80 ευρώ το βασικό. Τώρα πήγε στα 100 ευρώ. Τώρα εθελοντικά θα πέσει στα 95 ευρώ. Καταλάβατε? Και μάλιστα 95 ευρώ, δηλαδή μόλις 30-35 ευρώ πάνω σε σχέση με το 2019. Έτσι, εντάξει, και η ζωή προχωράει. Τα πράγματα κρυβαίνουν. Λοιπόν, όπως το έχει υπολογίσει εθελοντικά, έτσι δεν τον πληρώνουμε για αυτά τα πράγματα, ο Άκης ο Σκέρτσος, με τόσες αυξήσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση σε μισθούς και συντάξεις, με τόσες φοροαπαλλαγές, ο κόσμος όχι μόνο δεν κατάλαβε αυτή την πολύ μικρή αύξηση, αλλά σε σχέση με το 2019 έχει βάλει και λεφτά στην άκρη. Και το καινούριο σήμερα, έτσι, μειώσεις στην Αγγλία, 10 cents η βενζίνα, 5 cents το πετρέλαιο κίνησης. Με εντολή Κολάμπια πήρε χθες τα τηλέφωνά του στα δύο δηληστήρια, το σηκώσαν εκεί δηληστηριάρχες, λένε ποιος είναι, λέει ο Κολάμπια. Όχι, λένε, τι έγινε. Λέει, κάνω παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί η τιμή της βενζίνας και του πετρελαίου θέρμανσης, του πετρελαίου κίνησης. Λέει, πόσο είναι, λέει, ήταν, ξέρω εγώ, 1,65, εμείς, λέει, το έχουμε πάει γύρω στα 2 ευρώ. Πολύ ωραία, λέει, από εβδομάδα, λέει, 1,90. Αυτά είναι. Και μετά απορώ εγώ για αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται και δεν μας βγάζουν πάνω από το 30%. Οριακά μέχρι και την Δευρίου του κυρίου Βασιλιάδη, στο 26% μας βγάζει, δηλαδή πάμε, δεν πάμε ειδικό δικαστήριο. Πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη. Δηλαδή, συγγνώμη, τι άλλο να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Εθελοντικές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γάλα, ρύζι, καμπά, βοδινό κρέας, αρνάκι, γιούλμπαση, όλα αυτά κτλ. 5% κάτω. Χαρτιά υγείας, Σοφία Βούλτεψη, για σένα λοιπόν, χαρτιά κουζίνας, σερβιέτες, ξυριστικά, 5% κάτω. Πας να βάλεις βενζίνα, βάζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 20 λίτρα, το έχει υπολογίσει ο Άκης ο Σκέρτσος, 10 cents επί 20 λίτρα. 2 ευρώ κέρδος, αν είναι δυνατόν. Και εσείς, βρε αχάριστοι, ας πούμε, δεν του δίνετε 35-36% στις δημοσκοπήσεις να συχάσει και το κεφάλι μας? Να φύγουμε και Σαββατοκύριακο, αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρία Φροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν, με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Πολύ σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το πολλοκυρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε Κάντο όπως ο Μπέκαμ. Ο τίτλος είναι από μια ταινία του 2002. Στα αγγλικά ήταν Bend it like Beckham, δηλαδή λύγησε το κορμί σου όπως ο Μπέκαμ. Είχε να κάνει με το πώς εκτελούσε τα φάουλ ο David Beckham, τα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, με στόχο να βάλει γκολ, όπου πράγματι λύγησε πάρα πολύ το κορμί του. Ήταν μια ωραία ταινία, με αφορμή ας πούμε το γυναικείο ποδόσφαιρο, τη σχέση μεταξύ των κοριτσιών, το πώς μεγαλώναν οι οικογένειες από την Ινδία, τα κορίτσια τους στην Αγγλία. Και ήταν μια εποχή όπου δεν ήταν πολύ δημοφιλές το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο γυναικών μάλλον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από 20 τόσα χρόνια. Ενώ τώρα έχει τεράστια δημοφιλία, δηλαδή χιλιάδες κόσμου πάνε κάθε Σαββατοκύριακο και βλέπουν τις γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο, της Arsenal, της Manchester, της Liverpool, της Everton. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν επενδύσει στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Και εδώ στην Ελλάδα γίνονται κάποιες επενδύσεις, ας πούμε ο ΠΑΟ και ΑΕΚ έχουν καλές ομάδες, αλλά τα κορίτσια παίζουν ακόμα σε άδεια γήπεδα. Από τον τίτλο λοιπόν αυτής της ταινίας, που στα ελληνικά δεν το κάναμε λίγησέ το όπως ο Μπέκαμ, αλλά κάντε όπως ο Μπέκαμ, εμπνεύστηκαν πάρα πολλοί πολιτικοί αναλυτές εδώ στην Ελλάδα. Και θα δούμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, πολλές πολιτικές αναλύσεις να έχουν ένα τέτοιο τύπου τίτλο. Κάντο όπως ο έτσι, κάντο όπως αλλιώς. Νομίζω αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Ότι αφενός οι πολιτικοί αναλυτές εδώ στην Ελλάδα πρέπει να είναι και λίγο τεμπελάκι, οπότε ας πούμε δεν ψάχνουν να βρουν ιδιαίτερα πρωτότυπες ιδέες. Αλλά πάντα υπάρχει και ένα θέμα όταν κάνεις μια πολιτική ανάλυση. Πέρα από αυτά που λες, πρέπει να δείξεις και κάτι. Οπότε δείχνεις ας πούμε μια εικόνα. Λες να το κάνεις όπως αυτός, να το κάνεις όπως αυτή. Στο σχετικά πρόσφατο και για αρκετό καιρό υπήρξαν πάρα πολλές αναλύσεις που λέγανε για εδώ, για την Ελλάδα ας πούμε, που απευθυνόταν κυρίως προς τον Κολάμπια, ακόμα και τότε που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να το κάνει όπως ο Μακρόν. Το θυμάστε? Όχι μόνο τώρα σε αυτή τη σπουδαία εφταετία που ζούμε την κυβερνητική, αλλά και πριν. Μετά δηλαδή το 16, μετά το 17, είχαμε πάρα πολλές αναλύσεις όπου διάφοροι πολιτικοί αναλυτές καλούσαν τον Κολάμπια να το κάνει όπως ο Μακρόν. Έτσι. Να γίνει ο Έλληνας Μακρόν. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Γεωργιάδης, αυτός έλεγε ότι το κάνει όπως ο Σαρκοζή. Είναι ο Έλλην Σαρκοζή. Αυτό βέβαια δεν πήγε και πάρα πολύ καλά με τον Σαρκοζή. Είχε κάτι προβλήματα, κάτι δικαστήρια, βραχιολάκια κτλ. Πριν από αυτό με τον Μακρόν, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, είχαμε αναλύσεις που λέγανε κάντο όπως ο Ομπάμα. Αυτό τώρα μιλάμε για το 2009. Γιατί τότε το 2009 εκλέχθηκε ο Ομπάμα πρόεδρος των ΗΠΑ. Και παράλληλα το 2009 εκλέχθηκε πρωθυπουργός, συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα, ο Γιώργος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Γάπου λέμε, 2009. Οπότε υπήρξαν πολλές αναλύσεις τότε, τύπου Γιώργο κάντο όπως ο Ομπάμα. Αυτό ήταν, πάλι ήταν, αυτές οι αναλύσεις αφορούσαν και το διάστημα που ο Παπανδρέου ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά δηλαδή την κρίση του ΠΑΣΟΚ, σοκομματικές εκλογές, Παπανδρέου, Βενιζέλος, όλα αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Το Ζάπιο, ας πούμε. Έτσι, μετά υπήρχαν αρκετές αναλύσεις. Γιώργο, κάντο όπως ο Ομπάμα, δηλαδή να ακολουθήσει και την προεκλογική εκστρατεία του Ομπάμα. Τώρα, είχε τέτοια στοιχεία η προεκλογική εκστρατεία του Πασόκ το 2009. Βέβαια, ο κόσμος φοβόταν τη φτώχεια και την απελπισία. Και ο Παπανδρέου, αν θυμάστε, τότε σάρωσε. Είχε πάρει 44%, 44,5%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά βέβαια πήγε στο Καστελόριζο. Έτσι λοιπόν. Πάντως μέχρι το Καστελόριζο είναι αλήθεια ότι ο Παπανδρέου κινούταν λίγο με την άνεση του Ομπάμα. Έκανε και λίγο κάποιες περίεργες επιλογές που θυμίζαν λίγο Ομπάμα. Αν θυμάστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κυκλοφορούσε με υβριδικό αυτοκίνητο. Εκεί που καθόταν ξαφνικά έβγαζε ένα λάπτοπ και άρχισε να γράφει κάτι.
έβγαζε φωτογραφική μηχανή και τραβούσε φωτογραφίες στον κόσμο για να δει κάποιο φωτεινό πρόσωπο για να το κάνει, ξέρω εγώ, υφυπουργό. Ε, τα θυμάστε αυτά. Στην κίνηση μιμούταν. Στο μπλα μπλα είναι αλήθεια ότι ο Παπανδρέου, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά είτε σε άλλες γλώσσες, είχε μεγάλη απόσταση από την ρητορική δυνότητα που ακόμα έχει ο Μπάρακ Ομπάμα. Μετά βέβαια το Καστελόριζο κόπηκε και η άνεση έτσι στην κίνηση. Τώρα, στην αποδό πλευρά, ας πούμε, που λέμε πιο αριστερά του κέντρου, έτσι, εκείνα τα χρόνια είχαμε μία συζήτηση για το αν πρέπει η πιο αριστερά εδώ στην Ελλάδα να το κάνει όπως στη Λατινική Αμερική. Ήμασταν, εκεί αν θυμάστε, με τα εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια, με το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, με το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, Γένοβα, Σεβίλη, Φλωρεντία και στη Θεσσαλονίκη το 2003 κτλ. Αρχίσαν λοιπόν εκείνα τα χρόνια να αλλάζουν οι κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική. Να πέφτουν δηλαδή τα ανδρίκελα των πολυεθνικών, των Αμερικανών κτλ. Και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής να έχουμε κυβερνήσεις σοσιαλιστικές, αριστερές, κεντροαριστερές, προοδευτικές, στην Αργεντινή υπερονιστικές, στη Βραζιλία ο Λούλα με το κόμμα των εργατών. Και αν θυμάστε, όταν έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διπλές εκλογές του 2012 και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Τσίπρας, είχε φύγει με κάποιους συνεργάτες στο ένα μεγάλο ταξίδι στη Λατινική Αμερική, όπου είχε συναντήσει και την Κιρχνέρ, όπως λένε, και κυρίως την τότε πρόεδρο της Βραζιλίας, την Ντίλμα Ρούσεφ, παρουσία και του Λούλα, λοιπόν. Οπότε τότε υπήρχαν αρκετά τέτοια δημοσιεύματα, μήπως ο Τσίπρας μετά, ξέρω εγώ, όταν βγει πρωθυπουργός, έτσι, θα το έκανε όπως στη Λατινική Αμερική. Ο Λούλα, μάλιστα, σε εκείνη τη συνάντηση το 2012, είχε ρωτήσει τον Τσίπρα πόσο χρονών είσαι. Και του είχε πει άλλος 38 και του λέει, α, έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Τελευταία πάλι αυτή η συζήτηση, κάντο όπως ο Τάδε, εδώ στην Ελλάδα, αριστερά του κέντρου, έχει να κάνει πολύ με τον Σάντσες. Κάντο όπως ο Σάντσες. Στην Ισπανία εδώ και χρόνια έχουν μια κυβέρνηση συνεργασίας σοσιαλιστών και αριστεράς. Είναι μια κυβέρνηση η οποία κάνει διαφορετικά πράγματα σε σχέση όχι μόνο με αυτά που κάνει Μητσοτάκης ΑΕ, εντάξει, αυτό είναι το αυτονόητο, αλλά κάνει διαφορετικά πράγματα και σε σχέση με αυτά που κάνουν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή περισσότερη κοινωνική πολιτική, μεγαλύτερη στήριξη των μισθωτών, μέτρα για τη στέγαση και τελευταία, έτσι, στα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, είχε μια στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στον Νετανιάχου, υποστήριξη του Παλαιστινιακού ζητήματος, μη συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις στον κόλπο, που αυτό μη συμμετοχή την ακολουθήσανε και άλλες χώρες. Και είδατε, ας πούμε, τώρα και στη σύνοδο εκεί του ΝΑΤΟ που λέμε στην Άγκυρα, ο Τραμπ στράφηκε πολύ κατά του Σάντσες, λέγοντας ότι κάποιοι σύμμαχοί μας δεν είναι τόσο πιστοί όσοι loyal όσο είναι κάποιοι άλλοι. Λοιπόν. Και είπε κιόλας θα κάνει και διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Και ο Σάντσες ήταν αυτός ο οποίος αμφισβήτησε το στόχο, ξέρω εγώ, του 5% για εξοπλιστικές δαπάνες, λέγοντας ότι η Ισπανία έχει πολλά κοινωνικά προβλήματα και τα λεφτά πρέπει να πέσουν εκεί. Λοιπόν, οπότε εδώ στην Ελλάδα, σε αυτό που λέμε στο χώρο έτσι ευρύτερα αριστερά του κέντρου, υπάρχουν πολιτικές αναλύσεις που λένε ότι μπορούν να γίνουν τα πράγματα όπως στην Ισπανία. Δηλαδή ξεπερνάει αυτό το τι σημαίνει το να είσαι μέλος του ΝΑΤΟ, το να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να είσαι μέλος της Ευρωζώνης. Μπορούν να ακολουθηθούν άλλες πολιτικές. Βέβαια, να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, γιατί μπήκαν και αυτά τα ζητήματα, Τραμπ, ΝΑΤΟ, Τουρκία κτλ., ότι η Ισπανία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Είναι μια χώρα η οποία συνορεύει με φιλικές χώρες, τη Γαλλία και την Πορτογαλία, αν και οι Πορτογάλοι δεν συμπαθούν τους Ισπανούς, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και επίσης είναι και μια χώρα η οποία έχει δική της πάρα πολύ αναπτυγμένη βιομηχανία αμυντική, που λέμε, δηλαδή με αξιοπλιστική. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι οποιοδήποτε μοντέλο δεν μπορεί να μεταφερθεί από τη μία πλευρά, ας πούμε, της Ευρώπης στην άλλη. Εμείς είμαστε ανατολικά, αυτή είναι δυτικά, αλλά μπορεί να εμπνεύσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα, έτσι, μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκης ΑΕ, με ό,τι έχει γίνει, να υπάρχει στον ευρύτερο χώρο, ας πούμε, που λέμε της αριστεράς και της πρόοδου αριστερά του κέντρου, να υπάρχει και μια χώρα που να εμπνέει κάπως τα πράγματα. Το έχουμε κάνει άλλες φορές στο college,
ότι όταν προχώρησε η πολιτική αλλαγή και στην Ιβηρική συνολικά και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, σε δυνάμεις που υπήρχαν εκεί, κυρίως της αριστεράς, αλλά και στο εσωτερικό των σοσιαλιστών, η έμπνευση τότε ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα του 2015, μετά το συμβόσμιο. Και εκεί που δεν το περιμέναμε, έτσι, σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, συνεχίζουμε, έχουμε ακόμα κανένα δύο εβδομάδες, μας ήρθε μία έμπνευση σε επίπεδο πολιτικών αναλύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι το οποίο μάλλον θα οδήγησε πολλούς πολιτικούς αναλυτές, που είναι βέβαια έτσι, καθηγητές πανεπιστημίων κτλ., να ασκήσουν τα πτυχία τους και τα διδακτορικά τους εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα. Συνήθως οι εμπνεύσεις ερχόταν, ας πούμε, από την Ευρώπη, από κάπου στην Ευρώπη, όπως σας είπα, ας πούμε, για το Σάντσες. Ή άλλες, ας πούμε, εποχές υπήρχε έμπνευση, ξέρω εγώ, από το Μιτεράν, τον Γκονζάλες, τους Γερμανούς Σοσιαλιστές, το S5, τέτοια πράγματα. Ή, ας πούμε, άλλες εποχές εδώ στην Ελλάδα υπήρχε έμπνευση, ας πούμε, από τη γερμανική αριστερά. Κάντο όπως το Λίνκε, το Ντι Λίνκε. Λοιπόν, τώρα αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, που είναι και μια σεζόν πολιτικών αναλύσεων και εδώ στο Radio College, ήρθε μια έμπνευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Που δεν έχει να κάνει λίγο με το παλιό μοντέλο, με τον ίσως λίγο μοναχικό δρόμο αγώνα του Μπέρνι Σάντερς και της ομάδας του, που πρωταγωνιστούσε, ας πούμε, και πρωταγωνιστεί η Αλεξάνδρεια Κορτέζ. Είχε έρθει με έναν τύπο, αυτό το Ζόραν Μαντάνι, έτσι, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος στη Νέα Υόρκη, κερδίζοντας όχι τον Κουόμο, ο οποίος κατέβηκε ως ανεξάρτητος εκατομμυριούχος δημοκρατικός, αλλά κερδίζοντας τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι καινούριο. Και έχουμε πλέον στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα που γίνονται συνήθως αυτές οι αναλύσεις, κάντο όπως ο τάδε, κάντο όπως ο άλλος, να έχουμε πολλές αναλύσεις που ο τίτλος που μπαίνει είναι κάντο όπως ο Ζόραν, κάντο όπως ο Μαντάνι. Λοιπόν, έτσι, να πέσεις με το κουστούμι μέσα στην πισίνα. Έχει ενδιαφέρον. Είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε αρκετά αμερικάνικα πρότυπα. Ας πούμε, για παράδειγμα, περίπτωση δείτε, ας πούμε, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα αρκετά αμερικάνικο πρότυπο. Οι Μητσοτάκηδες είναι κατά ένα τρόπο για την Ελλάδα ό,τι ήταν η Μπους για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καταλάβατε. Οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Η μελέτη δηλαδή του φαινομένου των σοσιαλιστών στο Δημοκρατικό Κόμμα. Πώς προχωράνε, πώς εκλέγουν περισσότερους γερουσιαστές, πώς αυξάνουν την επιρροή τους, πώς κερδίσανε τη Νέα Υόρκη, έτσι λοιπόν, την πρωτεύουσα του κόσμου για κάποιους, το Μεγάλο Μήλο, και πώς έχουν καταφέρει να έχοντας μια πολύ προσγειωμένη προσέγγιση στα πράγματα, μισθή, δημόσια υγεία, παιδεία, κόστος ζωής, να έχουν διεισδύσει και στην πλευρά αυτών που χτίσαν όλο αυτό το αφήγημα του Make America Great Again, ώστε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Καλύτερα τα πράγματα για τους λευκούς φτωχούς. Ο Τραμπ στηρίχθηκε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ο εκλογικός του θρίαμβος.

ας πούμε για τη δημόσια υγεία, έτσι για μας είναι λυμένα. Είχανε περιπλακεί λίγο την περίοδο των μνημονίων με Σαμαρά Πρωθυπουργό, Σπύρο Γεωργιάδη Υπουργό Υγείας, αλλά είναι ζητήματα τα οποία εμάς είναι κάπως λυμένα, δηλαδή η πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο, να μην πεθαίνεις απ' έξω, ξέρω εγώ, γιατί είσαι ανασφάλιστος. Επαναλαμβάνω, εκεί 13-14 ας πούμε, είχαμε ζητήματα και εδώ στην Ελλάδα. Το 15 μετά λυθήκανε. Και τα κρατάμε λυμένα ακόμα. Αλλά βασικά άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν πολύ εδώ και την Ελλάδα, μισθός, καταναλωτική δυνατότητα, στέγαση, ξέρω εγώ, ανθρωπιά, ενδιαφέρον κτλ., είναι κοινά. Και στη Νέα Υόρκη και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε πραγματικά ασχοληθείτε λοιπόν οι πολιτικοί αναλυτές λίγο περισσότερο με αυτό, κάντο όπως ο Μαντάνη, και όχι να το πούμε να το κάνεις, ξέρω εγώ, όπως άλλοι που διαλυθήκανε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πώς να διαψεύσετε μία διάψευση. Είναι ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, το πώς να διαψεύσετε μία διάψευση, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες κρίσης που μας άφησε ο Ουμπέρτο Έκο. Δημοσιογραφικά μιλώντας, μία από τις βασικές τεχνικές της σχολής Τραμπ, που είναι μια σχολή πολιτικών, έτσι, δεν είναι μια σχολή δημοσιογράφων, είναι να κατηγορείς τον πολιτικό σου αντίπαλο για κάτι που δεν είναι και πιο συγκεκριμένα για κάτι που δεν έχει κάνει. Να αντιστρέφεις τα πραγματικά γεγονότα και να αποδίδεις στον πολιτικό σου αντίπαλο δικές σου πρακτικές, που όμως αυτός δεν έχει σχέση με αυτές, ενώ εσύ έχεις. Κάπως έτσι λοιπόν προχθές, ο Σπύρος Γεωργιάδης, έτσι, υπουργός Εμπορίου Υγείας, με μεταγραφή από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, παντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγόρησε τον Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο πιο βρώμικος των βρωμερών. Υποθέτω ότι υπάρχουν και άλλοι που είναι βρώμικοι. Και πώς ουσιαστικά τάρπαξε ο Τσίπρας για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες το καλοκαίρι του 19. Και μάλιστα για να το προλάβει αυτό, άλλαξε, λέει, και

την ημερομηνία των εκλογών. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα το καλοκαίρι του 19. Είχαν προηγηθεί οι ευρωεκλογές. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε εκλογές. Είδανε μετά στο Μαξίμου ότι οι προεκλογικές συγκεντρώσεις θα πέφταν πάνω στις πανελλαδικές εξετάσεις και τις πήγανε λίγο παραπίσω. Λοιπόν, έτσι. Και ο Τσίπρας άλλωστε τότε μπορούσε να κάνει και εκλογές το Σεπτέμβριο, στο τέλος της τετραετίας. Η κατηγορία του Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας τάρπαξε βασιζότανε, σύμφωνα με τον Γεωργιάδη, σε μια καταγγελία την οποία είχε κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Κοντονής. Ο Κοντονής τότε δεν ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης, είχε σεντραριστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για πολύ σωστούς λόγους παλιότερα και είχε αρχίσει να περνάει επαγγελματικά, να το πω, στο μέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, μετά, επειδή μεταξύ ακροδεξιών τηλεπολιτών υπάρχουν συμπάθειες, μετά το τηλεοπτικό σόου του Σπύρου Γεωργιάδη, πάει ο Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κτλ., στον Άριο Πάγο και καταθέτει, ξέρω εγώ, μηνυτήριες αναφορές κτλ., ώστε να ανοίξει έρευνα για τις καταγγελίες του Σπύρου Γεωργιάδη, που όμως στηρίζονται σε καταγγελίες του Κοντονή. Και βγαίνει μετά ο Βελόπουλος έξω από τον Άριο Πάγο και κάνει δηλώσεις τύπου αχαημένη αντιπρόεδρε του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, έτσι, πως το θέμα είναι σοβαρό. Αν τάρπαξε ο Τσίπρας και αν δεν τάρπαξε ο Τσίπρας, κάποιος άλλος τάρπαξε και ποιος τάρπαξε, γιατί κάποιος δεν μπορεί, θα τάρπαξε. Και ξέρω εγώ, πάρτε και μια λυφή να κάνετε φαλάκρα. Στο μεταξύ, ας πούμε, αυτό που λέμε η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, αυταπάγγελτα μετά τις καταγγελίες Κοντονή τότε, όταν αλλάξαμε δηλαδή κυβέρνηση, εξέτασε τις καταγγελίες και κατέληξε νομικά ότι όλα αυτά ήταν ανοησίες. Έτσι. Πράγματι, πολλές υποθέσεις πάνε στο αρχείο. Κάποιες υποθέσεις πάνε στο αρχείο γιατί όλη η ιστορία έχει να κάνει με ανοησίες. Κάποιες υποθέσεις πάνε στο αρχείο ενώ δεν θα έπρεπε γιατί υπάρχουν στοιχεία. Ο Κοντονής, ο οποίος αν θυμάστε στη συνέχεια για ένα διάστημα έκανε και πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, γνωρίζοντας ότι με το θέμα έχει ασχοληθεί η δικαιοσύνη και κατέληξε η δικαιοσύνη ότι ο Κοντονής έλεγε ανοησίες, βγαίνει και διαψεύδει τώρα το σενάριο περί χρηματισμού. Λέει ότι εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο, ας πούμε, για το χρηματισμό, αλλά επιμένει στα περί διαπλοκής. Γιατί πραγματικά οι ανοησίες είναι τζάμπα. Μπορείς να τις λες εύκολα, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Αλλά όταν λες χρήματα, εκεί όπου πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Και λέει ο Κοντονής, εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα για χρήματα. Φυσικά ο Σπύρος Γεωργιάδης δεν επανέρχεται στο θέμα, αλλά και να επανερχότανε, θα προσπαθούσε να διαψεύσει τη διάψευση, λέγοντας ότι εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα για χρηματισμό του Τσίπρα. Ποτέ. Ο Κοντονής τα είπε. Ο Κοντονής τα διαψεύδει. Έτσι είναι αυτό που έλεγε ο Μπέρτο Έκο. Δεν υπάρχει πιο γελίο πράγμα από το να προσπαθείς να διαψεύσεις μία διάψευση. Βγαίνει τώρα ο Μαρινάκης και λέει: εντάξει, δεν είπα, ο Παύλος, έτσι. Λέει: δεν είπαμε εμείς για λεφτά κτλ. Όμως, ποιους εξυπηρέτησε ο Τσίπρας με την αλλαγή των ποινικών κώδικων? Αυτό είναι ακριβώς αυτό το γελίο που περιέγραφε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι την διάψευση της διάψευσης. Αυτό όμως αφορά τα δημοσιογραφικά, όχι τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Μιλάμε όμως δημοσιογραφικά. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει από την πλευρά των δημοσιογράφων με κάποια αξιόπιστη ενημέρωση. Η αξιόπιστη ενημέρωση είναι αυτό που λέμε δημοκρατικό δικαίωμα. Όταν οι δημοσιογράφοι εμφανώς δεν ασχολούνται με την αξιόπιστη ενημέρωση, τι λέει ο κόσμος? Α, τα αρπάξανε. Έτσι. Πάνε εκεί, το μυαλό του κόσμου πάει εκεί. Λέει ο άλλος, για να μην κάνει σωστά τη δουλειά του, μάλλον τα αρπάζει. Εκεί πάει το μυαλό του κόσμου, τεχνικά μιλώντας. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος να μην είναι αναξιόπιστος για πολλούς λόγους. Ας πούμε για ιδεολογικούς. Ή για λόγους αντίληψης. Δηλαδή ο άλλος, πώς τον αυτό, δεν έχει καλή επαφή με το Χιούστον. Δεν τα πιάνει καλά τα πράγματα. Οπότε είναι αναξιόπιστος λόγω περιορισμένης αντίληψης. Βέβαια, όπως και να έχουν τα πράγματα, στη δημοσιογραφία πάντα υπάρχουν και κάποια όρια. Έτσι, δηλαδή, λες, ας πούμε, εντάξει, okay, για ιδεολογικούς λόγους να είσαι αναξιόπιστος, για λόγους αντίληψης να είσαι αναξιόπιστος, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια, ειδικά, ας πούμε, όταν γίνεται μια προσπάθεια να διαψευστεί η διάψευση. Παραλαμβάνω, δημοσιογραφικά μιλάμε, πολιτικά, Σπύρος Γεωργιάδης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ο κ. Κοντονής μπορεί να λέει ό,τι θέλει, Παύλος Μαρινάκης μπορεί να λέει έτσι ό,τι θέλει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, ο Σπύρος Γεωργιάδης δεν θα ήταν αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Πιθανά να ήταν κάποιος τέλεχος του κόμματος του κ. Βελόπουλου.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης, Παναγιώτης Γερομανόλης, Μάνος Τζανακάκης, Νίκος Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο, όσο το δυνατόν. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε σπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καταιγιστικό κυριολεκτικά. Η παραίτηση Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει τον δρόμο για συλλογική ηγεσία. Πιθανότατα με Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη. Οι διεργασίες από χθες το απόγευμα είναι οριώδεις και παραμένει ερώτημα εάν μέχρι στιγμής και μέχρι τώρα που μιλάμε, εάν θα συνεδριάσει τελικώς αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Όπως και να έχει, η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Επόμενη μέρα και τη συγκλονιστική μαρτυρία τη μάνα του 20χρονου που εκτελέστηκε εν ψυχρό από του αστυνομικού, γεγονό που έχει προκαλέσει πανελλήνια οργή. Και ξαφνικά γίνεται γνωστό μέσω διαρροών και ανωνύμων email κτλ. Ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψει για τη Μαρφίν. Ναι, για τη Μαρφίν. Και αν σκεφτείτε ότι όλο αυτό είναι αντιπερισπασμό, μάλλον θα έχετε δίκιο. Μην ξεχνάμε ότι οι παραμονές εκλογών του 23, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τότε ως υπουργός Προπό, είχε ανακοινώσει συλλήψεις για την δολοφονία Καραϊβάς και μετά κενό. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και όλοι αριστερά. Οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα, καλώντας παράλληλα όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Την παραίτησή του, την αποχώρησή του για την ακρίβεια από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και ο Διονύσης Καλαματιανός. Σε επιστολή του προς τα μέλη της, αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτησή του από τα καθήκοντά του, σημειώνοντας πως συνεχίζει με υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Την ίδια ώρα με ανάρτησή του, ο Χρήστος Πύρτζης ανακοινώνει ότι δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος παραιτήθηκε και τυπικά από τη θέση του βουλευτή. Υπέρογες αυξήσεις μετά τους Μητροπολίτες προβλέπονται πλέον και για τους δικαστικούς λειτουργούς βάσει νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εγκρίθηκε από τη Βουλή πριν από 2 μέρες. Την αποκάλυψη έκανε στο κόκκινο Γιάννα Παπαδάκου και οι αυξήσεις προβλέπονται επίσης για τους πρόεδρους των ανεξάρτητων αρχών καθώς και για στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Πλήρη κάλυψη των καρτέλ που ισχυροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας, παρέσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ευχολόγιο να μάσησε το επιχείρημα περί αύξησης των εισοδημάτων την ώρα που ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% από το 2019, από το 2019 έως το 2025. Και φυσικά απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Στη σύλληψη 2 ατόμων για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 προχώρησε η αστυνομία. Η επίθεση είχε σημειωθεί, θυμίζουμε, κατά τη διάρκεια της ογκώδους διαδήλωσης για το μνημόνιο και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται 1 ακόμη άτομο, σε βάρος του οποίου επίσης έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σύμφωνα πάντα με αστυνομικές διαρροές. Σύμφωνα με τις ίδιες διαρροές, σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία και για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ενοχή των 2 αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε ομόφωνα για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο 3ος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα προκειμένου να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικαστέντες. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι δύο αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό, κλινικά νεκρό είναι το παιδί, το 20χρονο στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο η μαρτυρία της μητέρας του ότι το παιδί ήταν αυτιστικό. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 77χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο 77χρονος ομολόγησε κατά την κατάθεσή του ότι έβαλε σκοπίμως φωτιά στο θάλαμο 10 στον πρώτο όροφο της κλινικής. Η πολιτική κηδεία της Πάουλας Ρεβενιώτη, αυτής της εμβληματικής προσωπικότητας, θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της, αντιστεφάνων, προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 11528. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet. Όπως υποστηρίζει, η συμφωνία αφορά χώρα του κόλπου και αναμένεται να αποσαφινιστεί με επίσημη ανακοίνωση. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 ακόμη αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στην νότια Ισπανία. Αρκετά από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε καμένα οχήματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον έλεγχο του πύρινου μετόπου. Και ο καιρός έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι 36 και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς. Είναι 2 και 10, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και χθες ευνηδίασε αρκετούς ο Σωκράτης Φάμαλος ανακοινώνοντας την παραίτησή του.
1: Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά και τι συνεπάγονται? Είμαστε εδώ με τον αρχισυντάκτη πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, τον Κώστα τον Βουλακίδα, για να δούμε τι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Πολιτική γραμματεία σήμερα δεν έγινε τελικώς.
2: Δεν έγινε. Ήταν να γίνει, είχε συγκληθεί από μέλη της γραμματείας για τις 12 η ώρα. Παρουσιάστηκαν αυτοί που τη συγκάλεσαν, που τη ζήτησαν, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος, δηλαδή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Μπουλέκος και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αυτοί ήταν. Και ήταν και η κυρία Σαπουνά, η οποία η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, που ασκεί χρέη γραμματέως και προέδρου αυτές τις μέρες, η οποία προφανώς δεν υπήρξε καμία παρτία για να γίνει γραμματεία. Άρα η γραμματεία πηγαίνει αυτή τη στιγμή για Δευτέρα, γιατί οι συνεννοήσεις που γίνονται είναι για να συνεδριάσει τη Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αύριο δεν έχουμε κεντρική επιτροπή.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό αποδεκτό από όλους? Όχι, η πλευρά των στελεχών που ζήτησαν σήμερα να γίνει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία επιμένουν αύριο να γίνει κανονικά η κεντρική επιτροπή στον γνωστό χώρο και την γνωστή ώρα.
0: Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της ημέρας αυτό θα έχει ξεκαθαριστεί, έτσι.
2: Προφανώς. Η εικόνα μέχρι τις, για να είμαι απολύτως ακριβής, η εικόνα μέχρι τις 2 παρά ήταν ότι δεν θα γίνει κεντρική επιτροπή. Έχει υπάρξει μια δήλωση του κυρίου Φώτη Κουβέλη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, δημοσιεύεται αυτή, που λέει ότι θα γίνει αύριο κεντρική επιτροπή. Οπότε είμαστε όλοι τώρα που μιλάμε σε αυτή την αναμονή, σε αυτή την αμφιβολία
0: για το τι
2: πρόκειται να γίνει.
0: Έτσι, να το καταγράψουμε και αυτό, ότι αλλάζουν όλα από ώρα σε ώρα.
2: Πάντως, μέχρι στιγμή συνεννοήσεις που γινόντουσαν όλη την ημέρα δεν ήταν ότι αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Ήταν ότι πάμε για τις 18 κεντρική επιτροπή, και η κυρία Σαπουνά σε τηλεοπτικές εμφανίσεις σήμερα έλεγε ότι για 18 Ιουλίου η κεντρική επιτροπή.
0: Ναι. Χθες η κυρία Σαπουνά βγήκε στα κανάλια και είπε ότι αναβάλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις.
2: Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πρόεδρος για να κάνει
0: σύγκριση. Επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος, αυτό προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις. Σχεδόν την ίδια ώρα ταυτόχρονα ήταν του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη, που είπαν ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα η κυρία Σαπουνά ως αναπληρώτρια γραμματέας. Δεν είναι το πρόσωπο, είναι ο ρόλος. Να αποφασίσει ότι όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, χρέη Προέδρου εκτελεί η πολιτική γραμματεία. Σωστά. Αυτό ήταν.
2: Ο Σκόν την Προεδρία είναι ο αναπληρώτητα γραμματέας.
0: Ναι.
2: Αυτός θα υλοποιήσει την απόφαση. Προφανώς θα πρέπει να συνεδριάσει η γραμματεία. Προφανώς Έγινε απόπειρα σήμερα, δεν, ναι. έγινε, δεν έγινε, δεν συνευρίασε η γραμματεία. Αν πάει τη Δευτέρα η γραμματεία, είναι προφανές ότι δεν ναι. έχουμε ορατότητα για κριτική
0: του Κυπριακού.
2: Όλα αυτά βέβαια, ξαναλέω, γιατί είμαστε σε ώρες που βράζει.
0: Βράζει από χθες, είναι οργιώδες οι διαβουλεύσεις και λογικό είναι, έτσι.
2: Ο κύριος Πολάκης σήμερα ξαναβγήκε και είπε πάλι σε τηλεοπτικό σταθμό ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Έκανε και μία αναφορά σε συλλογική ηγεσία, το οποίο σημαίνει ότι ανοίγει και μπαίνει σε ένα διάλογο εντός αγωγικών με την πρόταση συλλογικής ηγεσίας που έχουν διατυπώσει ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Να σημειώσω το εξής. Την ίδια ώρα, που σήμερα το πρωί, έχει παραιτηθεί από γραμματέας κοινωνικής ομάδας του κόμματος ο κύριος Καλαματιανός. Άρα, πρακτικά η κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή είναι ακέφαλη. Οι 23 βουλευτές, γιατί παραιτήθηκε σήμερα και ο κύριος Καραμέρος. Και ήδη γνωρίζουμε τον κύριο Σπίρτζης με μια δήλωση την οποία έχει κάνει Μακρός Πελές. Δηλαδή, αρνήθηκε να παραλάβει την έδρα. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα πει η κυρία Κοροβές. Από εκεί και πέρα, τούτων βοφέντων, βλέπουμε ότι πρόεδρος δεν υπάρχει στο κόμμα. Η ηγεσία δεν υπάρχει στην κοινωνική ομάδα. Η κοινωνική ομάδα θα συνευριάσει την επόμενη εβδομάδα για να εκλέξει μια ηγεσία, η οποία έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποια κριτήρια θα εκλεγεί και για πόσο χρονικό διάστημα, γιατί όλα αυτά θα σηματοδοτήσουν πράγματα.
0: Πάντως, επαναλαμβάνουμε ότι τώρα που μιλάμε ισχύουν αυτά, διότι είπαμε, ξαναλέμε με έμφαση ότι αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Οι διαβουλεύσεις που γίνονται από χθες πραγματικά είναι, και επίσης στο τεχνικό, ας το πούμε έτσι, κομμάτι, δεν είναι και ο πιο δόκιμος όρος, αλλά έτσι για να συνεννοηθούμε, ο Παύλος Πολάκης πρέπει να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος θα τον επαναφέρει, η πολιτική γραμματεία, ο γραμματέας, η κεντρική επιτροπή, ποιος?
2: Όχι, πώς μόνο θα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη
0: έγινε από τον κύριο Φάμελ.
2: Έγινε από τον κύριο Φάμελ, ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει λοιπόν ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας, αν αποφασίσει ότι πρέπει να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης, γιατί μπορεί να μην το αποφασίσει αυτό, μπορεί να μην το αποφασίσει ούτε καν η κοινωνική ομάδα. Να αρνηθεί και σε αυτό. Είναι θέμα συσχετισμών αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει να στείλει λοιπόν μια επιστολή ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κλαμάνη, με την οποία να τον ενημερώνει ότι για την επιστροφή του κύριου Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα ο κύριος Πολάκης να κάνει μια ανάλογη επιστολή με την οποία να λέει ότι αποδέχομαι να γυρίσω στην κοινωνική ομάδα.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει λοιπόν
2: ότι θα πρέπει να εκλεγεί ηγεσία στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και δεν μπορεί να είναι πρόεδρος ο Παύλος Πολάκης σε πρώτο χρόνο, στον άμεσο χρόνο, διότι πρέπει να γίνουν αυτά που μόλις είπες.
2: Έχει μια διαδικασία.
0: Μια διαδικασία, έτσι.
2: Γι' αυτό και πριν έλεγα ότι η κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει για να εκλέξει ηγεσία. Το χαρακτήρα της ηγεσίας όμως θα τον δούμε.
0: Αλλά είναι κρίσιμο ποιος θα αποφασίσει την επαναφορά Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Και αν θα
0: του
2: την
0: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αποφασίσει.
0: Εάν θα την αποφασίσει.
2: Το λέω για τον κόσμο για να έχει την πλήρη εικόνα όταν συζητάμε είναι όλα ανοιχτά.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε τον Τρίφωνα Αλεξιάδη που βγήκε χθες αμέσως μετά τα όσα έγιναν, που είναι του κλίματος Πολάκη, και μπορούμε να βγάλουμε κάποια νομίζω ικανοποιητικά συμπεράσματα, ερμηνείας δηλαδή.
3: Καλησπέρα κύριε Αλεξιάδη, και σας ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα αυτή την ώρα. Είχατε κάνει και μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρέπει να γίνει κανονικά.
4: Καλησπέρα κύριε Σεραδίμα και στην υπόλοιπη παρέα.
3: Σας ευχαριστούμε. Και επίσης ότι πρέπει να γίνει κανονικά η συνεδρίαση, και από την άλλη βέβαια ζητούσατε και τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά πλέον έχουμε νέα δεδομένα.
4: Επειδή ακούστηκε προηγουμένως ότι υπάρχουν τρία σενάρια, δύο είναι τα σενάρια. Είναι αυτοί που θέλουν με άθλιες μεθοδεύσεις, διότι η δημοκρατία έχει πολλούς δρόμους. Είναι αυτοί που θέλουν με άθλιες μεθοδεύσεις να υπονομεύσουν και να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, και είμαστε όλοι οι άλλοι, που είμαστε πλειοψηφοί από ό,τι φαίνεται, να στηρίξουμε και να δυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική Επιτροπή θα γίνει το Σάββατο. Κεντρική Επιτροπή θα πάρει μια καθαρή απόφαση, έναν οδικό χάρτη. Όσοι θέλουν να παραμείνουν και να υπηρετήσουν αυτό το σχέδιο, να το κάνουν. Όσοι θέλουν να πάνε σε άλλα κόμματα, έπρεπε ήδη να πάνε. Αλλά κύριε Σεαδήμα και οι υπόλοιποι συνομιλητές, είναι απαράδεκτο σε ένα κόμμα μπροστά στη συνεδρίαση να ζητούμε το απλό, το κατάλογο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, και κάποιοι να το κρύβουν. Να ζητούμε την αναπλήρωση των συνέδρων, δηλαδή παραιτήθηκε ο σύνεδρος Σιαδή μας και βάζουν από κάτω τη Σαδανά, για να την πειράξω το λέω, για να ξέρω χρόνια. Είναι δυνατό να μην μπορεί να ελεγχθεί αυτό και να κάνουν ό,τι θέλουν? Αυτά τελειώσαν πλέον.
3: Κύριε Αλεξιάδη, σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι έχουμε την πλειοψηφία. Από πού το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, εκτός και αν δεν έρθει η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή? Εκ των πραγμάτων, ναι, θα είστε η πλειοψηφία. Λοιπόν, αλλά από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα?
4: Από το ότι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται με συλλογή υπογραφών που συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό, κάτι που θα ήταν δύσκολο πριν από πολύ καιρό, και από το ότι μιλώντας με όλη την Ελλάδα, γιατί και εμείς παίρνουμε τα μέτρα μας αυτή τη φορά για να μην έχουμε την αθλειότητα που είχαμε την προηγούμενη φορά, να βλέπουμε μέλη άλλων κομμάτων να λαμβάνουν μέρος στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίζουν τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν εκεί, διαπιστώσατε κάτι τέτοιο εσείς?
3: Το θέμα...
4: Γιατί είχαμε τέτοια γεγονότα τα οποία κατήκυλα και στην ομιλία μου.
3: Άρα δηλαδή, κύριε Αλεξιάδη,
4: έχουμε λοιπόν τώρα από όλη την Ελλάδα μια σαφέστατη πλειοψηφία μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ζητάει κάτι διαφορετικό.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Αλεξιάδης λέει το Σάββατο θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Κύριε Αλεξιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Αυτά μέχρι τώρα που μιλάμε, ξαναλέμε. Ο Κώστας Οπουλακέτας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, παραμένει στο στούντιο για να δούμε λίγο όσο πιο, πώς να το πω, συγκεκριμένα μπορούμε όλα αυτά που δεν είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού. Δηλαδή, από χθες, όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Σωκράτης Φάμελος, και από ό,τι είπαν κάποιοι, ευνηδιάστηκαν κάποιοι, δεν έχει σημασία ποιοι, αλλά ήταν λίγο ευνηδιαστικό. Ένα σενάριο έλεγε ότι μετρήθηκαν τα κουκιά στην Κεντρική Επιτροπή και δεν είχε τους συσχετισμούς που θα ήθελε να έχει. Δεν ξέρουμε αν ισχύει, δεν το επιβεβαιώνει, το διαψεύδει κάποιος αυτό, έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Όχι, καθόλου. Από καμία πλευρά.
0: Ναι. Επίσης,
2: ακούγονται και τα ανάποδα. Οπότε
0: ανάποδο,
2: για πράγματα που δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε.
0: Καταγράφουμε το κλίμα εμείς.
2: Για πράγματα που δεν μπορούμε όμως να τα τεκμηριώσουμε, το δάχτυλο επί των τύπων των ήλιων. Οφείλουμε να το καταγράψουμε απλώς.
0: Επίσης, πριν από λίγες μέρες, ο Νίκος Παπάς είχε επιμείνει, είχε κάνει την πρόταση να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Τότε η κυρία Σαπουνά είχε πει ότι την Παρασκευή θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Που σημαίνει ότι κανείς δεν γνωρίζει.
2: Έτσι καλώς είχε αλλάξει ατζέντα πια.
0: Έχει αλλάξει ατζέντα. Ίσως να έχει αλλάξει και η σύνθεση. Αυτό δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον
2: ότι ακρίβεια. Έχει αλλάξει η σύμφωση Κεντρικής Επιτροπής από την προηγούμενη συνεδρία.
0: Ισχύει.
2: Έχουμε
0: αυτό.
2: Γύρω στις 10 αποχωρήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει αποχωρήσει και ένας βουλευτής σήμερα.
0: Ναι.
2: Επομένως, ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Ότι έχουν υπάρξει αλλαγές. Το ερώτημα είναι αν έχουν υπάρξει τέτοιες αλλαγές, οι οποίες να αλλάζουν και τους συσχετισμούς.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί εκεί φιλοχωρεί και ο υποκειμενισμός, ακόμα και αυτό που μετράνε.
0: Ακριβώς. Πάντως, από την ανακοίνωση, από την δήλωση παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου, έχει ενδιαφέρον και η μπηχτή, να την πω έτσι, που άφησε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, εναντίον της Ελλάς, έτσι, στην δήλωσή του. Αυτό είναι ένα διαφορετικό, μια διαφορετική στάση, να το πω, από την πλευρά Φάμελου, σε ό,τι αφορά δηλαδή.
2: Ο οποίος παραμένει στη λογική, στην πολιτική επιλογή της συμπόρευσης με την Ελλάδα του Άλεξ Τσίπρα, αλλά ασκεί κριτική στον κύριο Τσίπρα για το γεγονός ότι αρνείται τη συνεργασία.
0: Ναι. Πράγμα σημειώσω... που ο κύριος Τσίπρας βεβαίως το είχε κάνει σαφές εξ αρχής.
2: Να σημειώσω δε ότι και ο κύριος Σπύρτζης στη μακροσκελή δήλωσή του, ανακοίνωσή του, ότι δεν θέλει να παραλάβει την έβρα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζοντας διαφωνίες του με το ΣΥΡΙΖΑ και με την γραμμή την οποία έχει πολύ μεγάλη αναφορών στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, και μάλιστα αναφέρει ότι συναισθηματικά θα στηρίξω τον κύριο Τσίπρα.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι μέχρι στιγμής, ξαναλέω, τα δεδομένα. Οτιδήποτε προκύψει μέχρι το τέλος του μαγκαζίνου, αλλά και μετά, εδώ είμαστε για να σας τα μεταδώσουμε.
2: Μια πόρτα δίπλα είμαστε.
0: Μια
2: πόρτα δίπλα είμαστε, την χτυπάμε.
0: Μια ανάσα δίπλα είμαστε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, ναι. Άκουσα όσα είπατε. Ναι. Έτσι είναι. Έχει μείνει ακέφαλη πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε σήμερα και την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έστειλε μάλιστα ο κύριος Καλαματιανός επιστολή σε όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι παραμένει βουλευτής Ηλίας, αλλά πλέον παραιτείται από τα καθήκοντα του γραμματέα. Και άρα, όπως είπε και ο Κώστας Πλακίτας, στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να πληρωθούν αυτές οι δύο, να εκλεγούν τέλος πάντων για αυτές τις δύο θέσεις του Προέδρου προφανώς, αλλά και του Γραμματέα που θα είναι επιλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτά βέβαια νομίζω είναι στο μακρινό μέλλον, γιατί είναι τόσο πυκνές εξελίξεις που θα μας προλάβουν. Επίσης, επισήμως σήμερα, με επιστολή του προς τον κύριο Κακλαμάνη, παραιτήθηκε από βουλευτής Ανατολικής Αττικής ο κύριος Καραμέρος.
0: Αυτό που είχε ανακοινώσει το προηγούμενο Σάββατο.
5: Το είχε προαναγγείλει
0: ακριβώς. 8 η ώρα το πρωί, αλλά τελικώς την έκανε σήμερα επισήμως την παραίτηση.
5: Ναι, σήμερα, 10 Ιουλίου είναι η επίσημη παραίτηση. Όπως προείπατε, ο Χρήστος Πύρης, μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση που βάζει και το πολιτικό του πλαίσιο για τη συγκυρία, τονίζει ότι, ότι αρνείται να παραλάβει τη βουλευτική έδρα και άρα επόμενη επιλαχούσα είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση στην Ανατολική Αττική, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Επισήμως δεν ξέρω αν έχει η ίδια δηλώσει ότι θα καταλάβει την έδρα. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε και αυτή την εξέλιξη. Πάντως αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει τους 22 βουλευτές, αλλά αναμένεται να γίνουν 23 με τον Γιάννη Αμανατίδη που θα πάρει την έδρα της κυρίας Νοτοπούλου.
0: Ναι.
5: Για να μιλάμε για τους αριθμούς εδώ στη Βουλή, γιατί έχουν γίνει τόσες πολλές ανακατατάξεις που έχουμε
0: και
5: χάσει.
0: Και θα γίνουν και άλλες από ό,τι φαίνεται. Αυτό που υπάρχει και κυκλοφορεί όλες τις τελευταίες ημέρες, ότι επίκυνται οι παραιτήσεις και άλλων βουλευτών. Εσύ πώς το προσλαμβάνεις στη Βουλή, τι εικόνα υπάρχει γύρω από αυτό, Τάσο? Εντάξει, υποκειμενική θα είναι, προσωπική θα είναι η απάντησή σου, δεν έχουμε κάτι δεδηλωμένο, αλλά έχουμε κλίμα όμως, όπως και να έχει.
5: Είναι έτσι. Σίγουρο ότι το πιάνει στον αέρα, ότι ειδικά μετά τη χθεσινή απόφαση του Σωκράτη Φάμελου, έχει ανοίξει ο δρόμος για πολλούς βουλευτές που ήταν στο κλίμα της πλειοψηφίας και της ανάγκης συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σκέφτονται και τα ζυγίζουν. Κάποιοι το έχουν δηλώσει κιόλας, εμέσως πλήρως σαφώς, ότι θα παραιτηθούν ακολουθώντας τον δρόμο του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Δηλαδή θα παραιτηθούν από τη βουλευτική έδρα. Γιατί ήταν και η προϋπόθεση που είχε θέσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για όσους θέλουν να συμπορευτούν μαζί του. Δηλαδή η παραίτηση από την έδρα. Βέβαια, αυτό τώρα μπορεί μόνο να μείνει σε επίπεδο εικασιών για το ποιοι και πότε θα το πράξουν. Δεν έχει νόημα δηλαδή η ονοματολογία.
0: Όχι, δεν
5: γιατί
0: έχει.
5: Και ονοματολογία, αλλά είναι σίγουρο, κατά τη γνώμη μου, αν μπορούμε τώρα να ποντάρουμε, ότι θα υπάρξουν παραιτήσεις.
0: Ναι.
5: Και άλλες, δηλαδή.
0: Μείνε, σε παρακαλώ, δευτερόλεπτο να ακούσουμε το σήμα για να πάμε και στην άλλη εξέλιξη που είχαμε σήμερα στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.
6: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 2:31 κεντρικό μαγαζίνο στο Κόκκινο. Παραμένουμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, περιμένοντας εξελίξεις στο χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επαναλαμβάνω για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα ότι είχαμε και την παραίτηση από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμίσουμε εδώ, Τάσο, πριν πάμε στην, στην ώρα του Πρωθυπουργού, ότι ο Νίκος Παπάς είχε καλέσει προημερών την Όλγα Γεροβασίλη και τον Διονύση Καλαματιανό να παραιτηθούν.
1: Σωστά.
0: Να το θυμίσουμε και αυτό, για να δέσουν όλες οι εξελίξεις δηλαδή.
1: Σωστά, και γενικά η πλευρά αυτή είχε καλέσει όσους έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, να μην επηρεάσουν τους σχετισμούς στην Κεντρική Επιτροπή, που όπως βλέπουμε είναι στον αέρα φυσικά, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Είτε είναι βουλευτές είτε είναι στελέχοι προφανώς. Τώρα εδώ το θέμα που μας καίει όλους, φαίνεται ότι δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, εννοώ την ακρίβεια. Καθώς ναι, μεν ήρθε επιτέλους στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, μετά από ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά προχώρησε κυρίως σε διαπιστώσεις, θα έλεγα, Καταρίνα, αν δει κάποιος τη συζήτηση, η οποία έγινε σήμερα το πρωί. Παραδέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι υπάρχει ακρίβεια, αλλά δεν βλέπει μαγικές λύσεις, μας είπε. Αναγνωρίζει ότι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα και δυσκολεύονται οι νέοι να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους, αλλά χαρακτηρίζει λαϊκισμό όλες τις προτάσεις. Αυτό είναι ένα βασικό συμπέρασμα. Η μόνιμη καραμέλα, δηλαδή, περί λαϊκισμού. Ναι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι Όχι συμπέρασμα, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, η πεισματική του άρνηση για μείωση του ΦΠΑ, παρότι και το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα το έχουν προτείνει επανειλημμένα, το επανέλαβε σήμερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μάλιστα είπε μονότονα ότι πολλές χώρες που το εφάρμοσαν το πήραν πίσω, διότι προκαλεί μεγάλη τρύπα στα δημοσιονομικά. Καθώς ο μειωμένος ΦΠΑ ωφελεί τους πάντες. Και μάλιστα ισχυρίστηκε προκλητικά, Κατερίνα, ότι αυτή η κυβέρνηση στηρίζει στοχευμένα όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Ναι.
1: Φυσικά ήταν έντονη η αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος τόνισε ότι αυτό που βλέπουμε είναι ακρίβεια παντού και στήριξη στον καρτέλ. Και μάλιστα κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι προχωρεί σε συμφωνίες κυρίων, κάτι που αποτελεί μια έμεση ομολογία ότι ακριβώς τα καρτέλ είναι αυτά που αποφασίζουν να εσχροκερδούν με την κάλυψη της κυβέρνησης. Και εδώ είχε ένα μικρό προεκλογικό τρίκ, φαίνεται, ετοιμάσει ο Πρωθυπουργός, καθώς σήμερα μας ανακοίνωσε, μετά από βέβαια τεράστια καθυστέρηση και μετά από την κοινωνική κατακραυγή, ότι και μετά από συμφωνία με τα δηληστήρια θα μειωθεί η τιμή των καυσίμων. Ουσιαστικά δεσμεύτηκαν τα δηληστήρια να συμβάλλουν στη στήριξη της οικονομίας, μας είπε, με μείωση των 10 λεπτών, της τάξης των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Ωραία, τώρα σωθήκαμε.
1: Είναι μια κοροϊδία, νομίζω.
0: Σωθήκαμε, αλλά Τάσο, ναι, θα γίνουμε και πλούσιοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Αυτό είναι το κλίμα.
0: Αυτό είναι το κλίμα.
1: Όχι, αυτό είναι τα βασικά συμπεράσματα. Ναι. Λοιπόν, η ακρίβεια θα παραμείνει αν θέλουμε να βάλουμε μια κατακλίδα.
0: Και θα αυξάνεται κιόλας.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν προκύψει οτιδήποτε σε σχέση με τα του ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται ότι μας διακόπτεις για να μας ενημερώσεις. Επειδή λέγαμε πριν με τον Κωνσταντο Πουλακίδα, τον αρχισυντάκτη πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, ότι ο Φώτης Κουβέλης ήταν εκείνος ο οποίος είπε πως θα γίνει κεντρική επιτροπή, να διευκρινίσουμε ότι επικαλείται ο Φώτης Κουβέλης το γεγονός ότι το αίτημα σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της κεντρικής επιτροπής, που σημαίνει, πάντα σύμφωνα με τον Φώτη Κουβέλη, εντάξει, έμπειρος είναι όμως πολύ, ότι είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Τώρα, αν θα συνεδριάσει Σπύρο Γκουτζάνη, καλό μεσημέρι και σε σένα ή όχι, το λέγαμε πριν εκτενώς και με τον Κώστα το Πουλακίδα, περιμένουμε να δούμε, διότι έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, όπως έγιναν και χθες όλα, κανείς δεν ξέρει πώς θα κλείσει η μέρα σήμερα, η νύχτα.
2: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πάντως σίγουρα ο Φώτης Κουβέλης ξέρει το καταστατικό.
0: Έμπειρος.
2: Και είναι έγκυρο αυτό το οποίο λέει.
0: Και το είπε από την Κουμουνδούρου κιόλας. Ναι, έτσι, έχει σημασία
2: την Κουμουνδούρου, γιατί υπήρχε ένα ερώτημα. Τέλος πάντων, το καταστατικό λέει ότι σε περίπτωση παρέτησης του Προέδρου του κόμματος, η πολιτική γραμματεία καλύπτει το κενό. Λειτουργεί σαν συλλογική ηγεσία δηλαδή μετά από συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά ειδικά για την συγκεκριμένη Κεντρική Επιτροπή, επειδή έχει ετηθεί το 25% Αυτό λέει ο Φώτης Κουβέλης, ότι δεν είναι πια στο χέρι του Προέδρου που δεν υπάρχει, αλλά είναι υποχρεωτικό έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί εκ των καταστατικού.
2: Αυτή είναι η πρόβλεψη του καταστατικού, να μπορεί να αντιπαρέλθει ενδεχόμενη άρνηση.
0: Συνεπώς μπορεί να γίνει χωρίς να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Αυτό σημαίνει αυτό.
2: Ακριβώς, και έτσι, εκεί το ρόλο της εισήγησης προς την Κεντρική Επιτροπή να το αναλάβει η μειοψηφία η οποία έχει αιτηθεί και την συνεδρίαση.
0: Ναι.
2: Γιατί τώρα υπήρχε το ερώτημα ότι.
0: Μειοψηφία, μια πλειοψηφία.
2: Όχι, λέμε το 25% των μελών που είχαν αιτηθεί.
0: Σύμφωνα.
2: Και ανακαλυφθεί το κενό του ποιος κάνει την κεντρική εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, έτσι, ναι.
2: Αφού δεν υπάρχει πρόεδρος, λέει ποιος την κάνει, και αν δεν θέλει η πολιτική γραμματεία, την κάνει, την αναλαμβάνει αυτοί οι οποίοι έχουν ζητήσει.
0: Τώρα, αυτά μοιάζουν τεχνικά, ενδεχομένως και γραφειοκρατικά, είναι όμως πάρα πολύ κρίσιμα, διότι είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή. Ξαναβλέπω πάλι από χθες δημοσιεύματα και πληροφορίες για εκλογές 27 Σεπτέμβρη, Σπύρο. Δεν ξέρω αν τα σημερίζεσαι ή αν έχεις. Αν μπορείς να τα επιβεβαιώσεις ή να τα διαψεύσεις.
2: Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί, Κατερίνα, γιατί τα έχει ανοιχτά αυτά τα ζητήματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάλογα με το πώς θα του πάει και το καλοκαίρι και ανάλογα με το τι θα του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο τέλος του Αυγούστου. Γιατί, μιας και το πήγαμε από εκεί, για ποιο λόγο ένας πρωθυπουργός να αφήσει την εξουσία έστω και για 6 ή 7 μήνες? Μόνο εάν φοβάται ένα πράγμα, ότι η υποχώρηση μπορεί να γίνει ραγδαία, να μειωθεί πάρα πολύ, οπότε να την προλάβει αυτή την υποχώρηση όσο έχει καλύτερα δεδομένα, προκειμένου μέσω των εκλογών να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα στην εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Άρα λες ότι θα σταθμίσει τα στοιχεία που θα έχει και από τις δημοσκοπίες και από τις δικές του, αυτές που τρέχουν συνέχεια και από τις προβολές που κάνουν στο τέλος Αυγούστου, και θα προσπαθήσουν να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Πόση θα είναι η αποχή? Θα είναι μεγάλη? Αν η αποχή είναι μεγάλη, τότε αυτό ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Αυτό και το θέλει.
2: Εκεί βγαίνει το σενάριό του, ότι περνάει το 25% και πλησιάζει το 30%.
0: Ναι.
2: Αν η αποχή όμως είναι μικρή, κάθε ένας που μπαίνει μέσα μειώνεται το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σπύρο, επειδή έχεις καλεσμένο και τον κύριο Μαύρο της MRB, σωστά.
2: Ναι, φαντάζομαι θα μας πει συνοπτικά
0: ότι... Ναι, πέραν αυτού θέλω να πω.
2: Γιατί εντάξει, οι τάσεις της MRB είναι ένας θεσμός πια στον δημοσκοπικό χώρο.
0: Χρόνια.
2: Και ήταν, και θα έλεγα ότι το ποσοστό που δίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι 23,8%.
0: Ναι,
2: στην πρόθεση ψήφου.
0: Το ερώτημα για τις επόμενες δημοσκοπήσεις, δηλαδή δημοσκοπικές, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, θα έπρεπε να θέσουν ανοιχτά το ερώτημα για να το μετρήσουν. Ποια είναι η πρόθεση του κόσμου, θα ψηφίσετε ή όχι? Πρέπει να είναι στα ερωτήματα πια.
2: Ναι,
0: αν
2: αλλά,
0: θα πάτε ή όχι να ψηφίσετε.
2: Αυτό πρέπει να είναι.
0: Αυτό δεν μετριέται.
2: Είναι άλλου είδους έρευνα αυτή. Θα πρέπει
0: αλλά
2: να
0: πρέπει
2: είναι
0: να
2: έρευνα στον γενικό πληθυσμό,
0: πρέπει
2: με άλλου είδους δείγμα,
0: σαφώς.
2: Και όχι με τα δείγματα που έχουν.
0: Ακριβώς,
2: γιατί μετράνε
0: ακριβώς
2: με βάση τους συμμετέχοντες είτε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, είτε στις προηγούμενες εκλογές.
0: Άρα
2: το πόσο θα μπουν μέσα είναι άλλου είδους έρευνα, εάν την κάνουν.
0: Πρέπει να γίνει.
2: Τέλος πάντων, συνολικά πάντως, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και σε συνέχεια αυτό που σου έλεγε για τη συζήτηση στην Βουλή, η κυβέρνηση δεν διαθέτει ένα συνοπτικό και πιστικό αφήγημα, και αυτό είναι ένα κενό που έχει, όπως δεν έχει και στρατηγική εκλογών. Γι' αυτό και ενώ βρίσκεται και σε διασταυρούμενα πυρά, και από τον Τσίπρα κυρίως και από τον Σαμαρά, αλλά ακόμη και από τον Ανδρουλάκη που ανεβάζει και αυτός όσο μπορεί τους ρυθμούς, καταφεύγει η κυβέρνηση στην τοξικότητα, στην πόλωση και με εμφανεί την πρόθεση να προκαλέσει και κοινωνικό διχασμό. Δηλαδή το πηγαίνει πιο βαθιά.
0: Και έχει επιστρατεύσει τα πιο ακροδεξιά στοιχεία. Δεν βλέπεις πολλούς πια και στα πάνελ εκπροσώπους. Ναι. Δηλαδή έχουν αναλάβει Μαρινάκης, Παύλος εννοείται.
2: Κυρανάκης. Θα πήγαινε στη Τσίπρα.
0: Ναι, μπράβο, στον Εμφύλιο. Μαρινάκης, Κυρανάκης. Ομάδα Αλήθειας και Άδωνης. Δηλαδή τα πιο ακροδεξιά στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βγαίνουν άλλοι να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο κτλ. Τώρα, αν βγαίνει κάπως.
2: Δεν υπερασπίζονται τόσο το κυβερνητικό έργο. Περισσότερο εξαπολύουν επιθέσεις στους πολιτικούς αντιπάλους. Κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί με τον Αντώνη Σαμαρά κατέληξαν ότι αυτά τα οποία λένε, ανατρέχονται στο 1993 κτλ., δεν περνάνε στον κόσμο τους. Γιατί εδώ πέρα έχουν και ένα άλλο θέμα, ότι είχαν μια καμπάνια, ας πούμε, το είπαμε, το κάναμε. Δεν άγγιξε τον κόσμο, δεν έφερε αποτελέσματα. Έφτιαξαν την πλατφόρμα πόσο κάνει. και το συνδυάσαν και με υποσχέσεις για συμφωνία κυρίων με τα καρτέλ. Ούτε αυτό.
0: Η οποία κόστησε και 4 εκατομμύρια το μεταξύ.
2: Ναι,
0: για να μην προσφέρει. Δουλίτσες.
2: Λοιπόν,
0: αλλά περιέχουν οι δουλίτσες.
2: Αυτό όμως μετά από 2-3 εβδομάδες, εμείς το λέγαμε και το πιάσαν αμέσως οι πολίτες που ψωνίζουν. Εκλαμβάνεται, πιάσαν κοροϊδία. Αυτό που είπε ότι μετά από συμφωνία με τα δηληστήρια θα μειώσει 10 λεπτά την τιμή της βενζίνης είναι αστείο και ένδειξη και της αμηχανίας και το ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πραγματικό πρόβλημα.
0: Εντάξει,
2: το οποίο το αξιολογούν όμως ως το σημαντικότερο οι πολίτες σε όλες τις μετρήσεις πια. Και μαζί με αυτό συνδυάζεται με το ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και μετά λέει ποιο είναι το συνέστημα που σας χαρακτηρίζει, ποια λέξη, η οργή.
0: Ακριβώς. Και είναι αυτοί οι αργοί που φοβούνται. Λοιπόν, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σου και με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι τομέαρχης εσωτερικών ο Θεόφιλος ο Ξανθόπουλος.
0: Νομίζω μετά έγινε. Και... αλλά τώρα επειδή αλλάζουν όλα.
2: Επειδή αλλάζουν, να σου αφήσουν. Αλλά να σου πει και ο ίδιος.
0: Είναι και έμπειρος ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και θα δώσει απαντήσεις. Στον βαθμό που μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά. Εντάξει. Θα συλλάβουν τους ανθρώπους της Μαρφίν ξαφνικά μετά από
2: 16 χρόνια,
0: 16 χρόνια και πρέπει να τους πιστέψουμε τώρα, έτσι. Και μάλιστα λέει με ανώνυμο email.
2: Ναι, θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει, αλλά επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, να θυμίσω τότε ότι εντάξει, δεν τους συλλάβανε εδώ και 16 χρόνια. Δύο στοιχεία από το ρεπορτάζ της εποχής. Το πρώτο ήταν η Μαρφίν έγινε όντως επί κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω. Έτσι.
0: Ήταν η πρώτη μεγάλη διαδήλωση, 200.000 κόσμο στο Σύνταγμα για το Μνημόνιο.
2: Μετά, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά, το περιβάλλον του έλεγε ότι θα τους βγάλουμε τους κουκούλες, θα τους συλλάβουμε.
0: Χρυσοχοίδης και τότε.
2: Χρυσοχοίδης τότε, αλλά το έλεγε και το γραφείο του Σαμαρά. Το staff του Σαμαρά δηλαδή αυτό. Και θα φανούν οι διασυνδέσεις των δραστών με κύκλους που σχετίζονται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν τότε
0: αυτό
2: που ήθελα
0: ήταν
2: να κάνουμε. Και εγώ να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή είχε τεθεί το ερώτημα γιατί εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Γιατί κάποιοι είχαν κλειδώσει τις πόρτες. Και οι πρώτοι οι οποίοι δικάστηκαν και καταδικάστηκαν ήταν οι υπεύθυνοι του καταστήματος της Μαρφίν. Γιατί είχαν εγκλωβίσει τους ανθρώπους μέσα.
0: Ήταν οι μόνοι που καταδικάστηκαν.
2: Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Όχι,
2: το ότι τώρα πια το ξεχνάνε και λένε ότι ποιοι ήταν που πετάξαν τις Μολότοφ κτλ. Δείχνει μια συνολική αλλαγή κλίματος, αλλά ας μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια να μην το ξεχνάμε και δηλαδή, να μην ξεχνάμε επίσης.
2: Ανόητοι που πετάνε Μολότοφ μπορεί να, θα βρίσκονται πάντοτε, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν είναι.
0: Το ανοησία είναι το ένα.
2: Επικίνδυνοι προβοκάτορε, οτιδήποτε.
0: Είναι πολύ μεγάλη προβοκάτσια. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς πως δεν ήταν προβοκάτσια η Μαρφίν.
2: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι είτε προβοκάτορε, είτε ανόητοι, είτε οτιδήποτε θα βρίσκονται. Αλλά αν του κλειδώνει μέσα του ανθρώπου θα καίγονται. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, το ένα είναι αυτό. Για να κλείσουμε το θέμα Μαρφίν. Επίσης είχαν συλλάβει 2-3 ανθρώπους από το
2: λεγόμενο
0: και φυσικά οι άνθρωποι αθώθηκαν διότι πήγαν να φορτώσουν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία ανάμειξη έτσι στη δίκη για προκειμένου να θεμελιωθεί τότε το αφήγημα ότι να η αριστερά είναι πίσω από τη δρομοκρατία.
2: Ναι, αλλά και λοιπόν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν κάτι ότι είναι άλλο να συμμετέχει κάποιος σε μια αναρχική ομάδα, σε ένα γκρουπούσκλο, σε οτιδήποτε και είναι άλλο να συμμετέχει σε εγκληματική ενέργεια. Δεν μπορεί επειδή συμμετέχεις σε μια αναρχική ομάδα να σε κλείνουν μέσα σαν για δολοφονία.
0: Εντάξει, αυτό είναι το αφήγημά τους, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε την ακραία ακροδεξιά στροφή από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ευχαριστώ Σπύρο,
2: να είστε καλά,
0: θα ακούσουμε στις 3 η ώρα και με τους καλεσμένους μας. Πάμε τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου, η οποία έκανε σήμερα μια αποκάλυψη πριν δω μετά τις Κοβέση, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, η αποκάλυψη ήταν ότι πέρασαν νόμο, πριν από 2 μέρες δημοσιεύθηκε ο νόμος, στη Βουλή, μαζί με τις αυξήσεις των Μητροπολιτών. Αυξάνουν τους μισθούς δικαστών και εισαγγελέων με ποσά υπέρογκα από 50% έως 90% πρέπει να σας πω. Τους εξομοιώνουν με τους υπαλλήλους του νομικού συμβουλίου του κράτους, τους δικαστές. Και αυξήσεις μεγάλες δίνουν και στους υπαλλήλους της Προεδρίας Δημοκρατίας αλλά και στους προέδρους των ανεξαρτήτων αρχών. Πρέπει να σας πω ότι οι αυξήσεις και τα ποσοστά αυξήσεων για τους δικαστές μεταξύ των βαθμών που έχουν είναι, υπάρχει διαφορά, υπάρχει ψαλίδα δηλαδή. Οι κατώτεροι βαθμοί παίρνουν τις λιγότερες βέβαια όπως καταλαβαίνετε γιατί βάζουν ως πλαφόν, ως όριο τα χρόνια υπηρεσίας, έτσι. Λοιπόν, μετά από 12 λοιπόν χρόνια υπηρεσίας οι μισθοί δικαστών και εισαγγελέων που δεν έχουν προαχθεί λόγω κενών θέσεων παίρνουν προσαύξηση με 50% διαφορά μεταξύ βασικού μισθού πρωτοδίκη και εφέτη. Μετά από 17 χρόνια όμως παίρνουν 90%. Είναι δηλαδή οι αυξήσεις αυτές. Και είναι και μια απάντηση, σε επειδή ακούω συνέχεια ερωτήματα πού θα βρείτε τα λεφτά για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ακριβώς. Όλων των κομμάτων τώρα της αντιπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι και μια απάντηση. Ξέρω, πού τα
0: είναι
3: βρήκαν τα λεφτά.
0: Ένα είναι αυτό. Το άλλο τώρα είναι καλόπιασμα των δικαστών, Γιάννα.
3: Καλά, δεν το συζητάμε. Εν μέσω μεγάλων εκκρεμών υποθέσεων, υποκλοπές, θα θυμίζω.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
3: Έτσι, ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα γίνεται δίκη στον ρωτού ΟΠΕΚΕΠΕ
0: και
3: άλλων υποθέσεων,
0: και άλλων
3: όμως,
0: υποθέσεων.
3: Που τρέχουν, όπως ας πούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τρέχει αυτό το θέμα τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
0: Ναι.
3: Προχτές έγινε ντου σε εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μια είδηση η οποία θα έλεγα τώρα πετάχθηκε στα καλάδια του καλάστων αχρήστων.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, προσπαθούμε να τα αναδείξουμε όπως καταλαβαίνεις, αλλά εδώ υπάρχει τσουνάμι σκανδάλων.
0: Ναι.
3: Αυτά τα σκάνδαλα λοιπόν που είναι στα καθημερινά στα πινάκια των δικαστών, είτε είναι κατώτερα δικαστηρία, είτε είναι μεσαία όπως είναι το Φετίο, είτε είναι ανώτατα όπως είναι ο Άριος Πάγος. Όπως καταλαβαίνεις, αυτές οι αυξήσεις έρχονται σε μία ώρα που υπάρχει και αυτή η θεσμική κρίση σε σχέση με την κυβέρνηση. Υπάρχουν οι μεγάλες εκκρεμείς υποθέσεις. Υπάρχει το έλλειμμα εμπιστοσύνης του κόσμου στη δικαιοσύνη. Έτσι. Και βέβαια είναι ένα, δεν ξέρω τι ανταμοιβή είναι αυτή τώρα. Όταν εργαζόμενοι ζητάνε περισσότερο, τα ξέρουμε, έτσι. Υπάρχουν θέματα τεράστια.

0: Κοίτα, ένας υποψιασμένος, ένας καχύποπτος,
1: θα πει ότι
0: θα έβαζε στο τραπέζι ότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί από τα κατώτερα δικαστήρια.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι και αρεστές ιδιαίτερα στην κυβέρνηση.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα
0: υποκλοπές κλπ.
1: Για να, τώρα που λέμε για τα μεγάλα σκάνδαλα υποκλοπών και όπι και πέ, τι έκανε η Κοβέση προχθές και τους ανησύχησε πάλι όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν. Σε ό,τι είναι μια κίνηση που έχει τη σημασία της αυτή, έτσι.
0: Είναι μια κίνηση που έχει τη σημασία της. Η κυρία Κοβέση αμφισβητεί τον τρόπο εκαθάρισης του σκανδάλου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Από την κυβέρνηση, από την δικαιοσύνη, συγγνώμη.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέμε τώρα, ναι.
0: Ναι, μιλάμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν έχει τελειώσει, να πούμε. Είναι ανοιχτό. Έτσι. Είναι ανοιχτό και γι' αυτό το λόγο. Η κυρία Κοβέση φροντίζει, αν θέλεις φρόντισε, και για το θέμα της θητείας των δικαστικών λειτουργών, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει σημασία να υπάρχει ανεξαρτησία και λειτουργική των ανθρώπων που εκαθαρίζουν αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, των τριών δηλαδή αναπληρωτών εισαγγελέων. Αμφισβητεί λοιπόν η κυρία Κοβέση με διάφορες κινήσεις της και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κυρίως, εκεί τώρα έχει στρέψει της τα βλέμματά της και το ενδιαφέρον της, τον τρόπο εκαθάρισης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και το ζητάει εξηγήσεις πάντως.
0: Ζητάει
1: εξηγήσεις, αυτό κρατάμε, γιατί δείχνει αρκετά πράγματα.
0: Ζητάει,
1: δεν θα τους αφήσει. Ναι.
0: Ζητάει εξηγήσεις, θα δούμε τώρα την πορεία, γιατί... Ναι, η κυρία Κοβέση έχει μία αρχή, ας πούμε, και εγώ συμφωνώ με αυτό, ότι λέει έως ό,τι τελειώσει να μην δημοσιοποιούμε πολλά στοιχεία για την έρευνα που γίνεται σε σχέση με αυτό το μεγάλο σκάνδαλο.
1: Ναι, και
0: γιατί
1: δικές.
0: Έτσι
1: και
0: βάζουμε
1: δικές,
0: ενημερώνουμε τον αντίπαλο, που είναι η ένοχη, έτσι, αυτός είναι ο αντίπαλος τώρα, στη μάχη κατά της διαφθοράς, ποιος είναι ο αντίπαλος, είναι ο ένοχος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί να τηρεί χαμηλό προφίλ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχει δεσμεύσει και την κυρία Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου, το γεγονός ότι δεν μιλάει.
1: Mm.
0: Δεν είναι αδυναμία, θέλω να το πω αυτό, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αδυναμία, ας πούμε, σε αυτά όλα που τις λένε σε καθημερινό επίπεδο. Είναι ότι είναι τεχνική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει.
1: Και δεν πρέπει.
0: Λεπτομέρειες στον έλεγχο.
1: Και δεν πρέπει και για το καλό της έρευνας το κάτω-κάτω.
0: Και δεν πρέπει και για το καλό της έρευνας.
1: Ναι.
0: Και βέβαια. Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να πω τώρα, επειδή λέγονται διάφορα, αλλά αυτό δεν λέγεται, είναι η αποκάλυψη που έκανε στο Μέγκα ο συνάδελφος Σωτήρης Ομπολάκης, ότι η Ιντελέξα ελέγχεται και ότι της έχει επιβληθεί πρόστιμο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τακτική τέτοια, σαν και αυτή που τηρούσε εδώ με το Predator και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι έχει κάνει focus, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κογκρέσου του Αμερικανικού, το τι συμβαίνει και εδώ στην Ελληνική Βουλή σε σχέση με τη μη κλίση του κυρίου Ντίλιαν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο κύριος Ντίλιαν ελέγχεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η αποκάλυψη, πραγματικά. Από
0: είναι νομίζω πολύ κρίσιμη.
1: Και πέρασε και έτσι.
0: Δυστυχώς καταφεύγουμε, Κατερίνα, στο εξωτερικό, σε δυνάμεις του εξωτερικού. Λες και εδώ δεν έχουμε αρχές, δικαιοσύνη να εκαθαρίσει το μεγάλο σκάνδαλο.
1: Άστο. Θουκυρία. Θουκυρία, προκειμένου.
0: Λοιπόν. Ναι, τι να πω, Θουκυρία.
1: Εντάξει, πάντως το διατάφτα είναι ότι και στο θέμα των υποκλοπών θα έχουμε εξελίξεις και συνέχεια, όσο και προσπαθούν
0: βέβαια,
1: να
0: καταρχήν,
1: το κουκουλώσουν.
0: Προχτές εκδόθηκε μία απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο, η οποία έλεγε ότι δεν έμπαινε στην ουσία για το αν ήταν αρμόδιος ο κ. Τζαβέλας, γιατί έχει φύγει και την υπόθεση πια την έχει ο κ. Μπακέλας. Δεν είναι, την έχει στα χέρια του κ. Μπακέλας. Αυτό όμως χάθηκε μια ευκαιρία εκεί στον Άριο Πάγο, να ακούσουν και οι αεροπαγίτες, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται, διότι αν είχε κριθεί ότι ήταν αναρμόδιος ο κ. Τζαβέλας να κρίνει την προηγούμενη αρχιοθέτηση, θα μπορούσε ευθέως να ακυρωθεί αυτή η αρχιοθέτηση, αφού δεν θα είχε γίνει από έναν αρμόδιο. Υπάρχει σχετική αρθρογραφία και από την κυρία Παπαδάκη, την Αρτεμισία, η οποία παρακολουθεί πολύ, πολύ κοντά.
1: Ναι, είναι νομική εκπρόσωπος του Χρήστου
0: Σπίτση. Νομική εκπρόσωπος του κ. Σπίτση, ο οποίος ουσιαστικά ανακοίνησε την υπόθεση στον Αριοπάγο. Έτσι,
1: και έβαλε και το θέμα της κατασκοπίας. Έτσι,
0: ναι, αυτό ανακοίνησε, εννοώ, για το θέμα της κατασκοπίας, που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Λοιπόν, δεν είναι.

0: Αυτές είναι το λιγότερο τώα. Η κατασκοπία μας είναι πολύ σοβαρό.
1: Ακριβώς, να περιμένουμε. Δεν κλείνουν τα θέματα όσο και αν προσπαθώ να τα κλείσω.
0: Είναι ανοιχτή η υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Ναι, ναι.
0: Και η καθάρισή του από την ελληνική δικαιοσύνη είναι ανοιχτό.
1: Ακριβώς.
0: Να το ξέρουν όλοι αυτό που λένε διάφορα.
1: Και κλείνουμε με αυτό για να μείνει αυτό. Ότι είναι ανοιχτό και θα περιμένουμε εξελίξεις και στο θέμα των υποκλοπών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννα Παπαδάκου. Λοιπόν, όταν έγινε το πραξικόπημα στη Βουλή με την άρνηση της πλειοψηφίας να δεχθούν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ο κύριος Κεσές, ο συνήγορος θυμάτων του Πρέταντορ, έκανε μια ανάρτηση η οποία έφυγε ευθέως τον κύριο Βορύδη, τον κατηγόρησε ευθέως ότι γιατί είναι στα στελέχη εκείνα, στα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία επίσης παρακολουθούνταν από το Πρέταντορ. Ο κύριος Βορύδης είναι στα στελέχη αυτά. Λοιπόν, και κατηγόρησε ο κύριος Κεσές τον κύριο Βορύδη με πολύ έτσι σκληρούς χαρακτηρισμούς, ότι στην ουσία κάλυψε τον θήτη του, δηλαδή αυτόν που το παρακολουθούσε. Και είναι αρκετά μηχανή η απάντηση που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
2: Γιατί διαβάζω και ένα συνάδελφό μου σήμερα, ο οποίος έχει στεναχωρηθεί γιατί δεν καλέσαμε τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών, μου κάνει έτσι μια προσωπική κριτική ο κύριος Κεσές. Μου κάνει μια προσωπική κριτική για τη στάση την οποία έχω κράτησει. Και ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής του είναι γιατί δεν πήγες. Ναι. Εγώ να πάω να εισφέρω τι? Εμένα μου ήρθε ένα χαρτί που μου λένε τα τάδε και τάδε έχει γίνει, σας έχουν στείλει παράνομο λογισμικό, μάλιστα. Δεν μου λένε ποιος το έχει στείλει, δεν μου λένε καν αν έχει ανοιχτεί. Και βλέπω ότι αυτό επίσης κοινοποιείται στον εισαγγελέα.
3: Δεν έχετε απορία, δεν έχετε περιέργεια να μάθετε.
2: Περιμένετε λίγο, κοινοποιείται στον εισαγγελέα. Σωστά, σωστά. Άρα ο εισαγγελέας δεν ξέρει την πράξη. Εγώ να γνωστοποιήσω στον εισαγγελέα δια της μηνύσεως την πράξη που ήδη γνωρίζει?
3: Με συγχωρείτε, δεν έχετε όμως
2: απορία?
3: Ναι, να πάτε να πείτε ποιος με παρακολουθούσε, βρε παιδί μου.
2: Τεράστιο. Περιμένω λοιπόν από τη δικαιοσύνη. Εάν κρίνει ότι έχω εγώ να εισφέρω κάτι ως μάρτης, ως παθών, να μου πει, ξέρεις, τους βρήκαμε, έλα να μας πεις. Μου στείλαν κανένα χαρτί.
3: Παρόλα αυτά, εσείς δηλαδή, αν δεν σας καλέσουν, δεν θα πάτε να μάθετε ποιος και γιατί σας παρακολουθούσε.
2: Μπορούμε να κάνουμε μια στοιχειωδώς λογική συζήτηση.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν θέλω μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω στοιχειώδη λογική.
3: Ναι.
2: Στη δικαιοσύνη πας όταν έχεις κάτι να εισφέρεις.
1: Εντάξει, η αμηχανία της αμηχανίας, ο αμηχανία, η απάντηση μπορεί δεστεί στο ερώτημα της Ελένης Καλογεροπούλου στο Άξιον. Λοιπόν, χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και με αυτό θα κλείσουμε, μίλησε στο Περιστέρι και απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη και σε όλες αυτές τις αθλειότητες.
4: Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο Βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει: ποιος το είπε αυτό? Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: α, εσείς το είπατε? Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε: πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω: ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα της χώρας όμως και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο αδωνισμός. Τι είναι ο αδωνισμός? Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αδωνισμός είναι αυτή η πολιτική φιλοσοφία της τοξικότητας, της επιθετικότητας, του αμοραλισμού, του να μπορείς να λες με την ίδια ευκολία να υμνείς κάποιον και την άλλη να τον υβρίζεις και μετά ξανά να τον υμνείς και μετά πάλι να τον υβρίζεις και να αλλάζεις θέσεις και κυρίως να είσαι επιθετικός και τοξικός. Και δεν είναι μόνος του, είναι 7 χρόνια βασικός υπουργός αυτής της κυβέρνησης με επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης ίσον Άδωνης Γεωργιάδης και Άδωνης Γεωργιάδης ίσον Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το πρόσωπο, αλλά η συμπεριφορά, η πολιτική φιλοσοφία. Και εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα δικαιούται και ο πολιτικός διάλογος δικαιούται να φύγει από αυτή την τοξικότητα και από αυτόν τον αμοραλισμό. Γι' αυτό και εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε σε αυτόν τον δρόμο τον ολισθηρό της πόλωσης, του διχασμού και της τοξικότητας. Εμείς θα μιλάμε για τα προβλήματα. Εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα και δεν θα ανταγωνιζόμαστε για το ποιος θα καθυβρίσει περισσότερο ή θα φωνάξει περισσότερο, γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός που επικρατεί είναι αυτός που στα κανάλια έχει δυνατότερη φωνή και εκεί δεν μπορούμε να τον αντιπαρατεθούμε με τίποτα.
1: Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Κρατήστε το μέχρι στιγμής, κυρίως σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν ξέρουμε πώς θα κλείσει η μέρα σήμερα. Μελίνα Βελιμέζη για τις σύντομες ειδήσεις, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά με τους καλεσμένους τους, με τους καλεσμένους του, τον Δημήτρη Μαύρο της MRB και το Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ακρόαση. Καλά, να περνάτε και να αντέχετε. Γεια σας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Πλήρη κάλυψη των καρτέλ που εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας, παρήχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός επιδόθηκε σε ευχολόγιο και αναμάσισε το επιχείρημα περί αύξησης των εισοδημάτων, την ώρα που ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% από το 2019 στο 2025. Απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη. Αρκέστηκε στην ανακοίνωση μιας περιορισμένης παρέμβασης στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος. Διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι αριστεροί οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα, καλώντας παράλληλα όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στο μεταξύ, αποχωρεί από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Χρήστος Πίντζης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα του Γιώργου Καραμέρου μετά την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή. Υπέρογγες αυξήσεις μετά τους Μητροπολίτες προβλέπονται πλέον και για τους δικαστικούς λειτουργούς. Βάσει νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εγκρίθηκε από τη Βουλή πριν από δύο ημέρες, όπως αποκάλυψε το κόκκινο, αυξήσεις προβλέπονται επίσης και για τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και για στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στη σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 προχώρησε η αστυνομία. Η επίθεση είχε σημειωθεί κατά διάρκεια διαδήλωσης. Και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ελληνικό FBI έλαβε ανώνυμο email, στο οποίο κατονομάζονταν οι δράστες της επίθεσης. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Οι συλληφθέντες εκτιμάται ότι εμπλέκονται αποκλειστικά στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την ενοχή των δύο αστυνομικών της ομάδας Δίας για το βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού χωρίς συνένεση, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε ομόφωνα για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα για να αποφασίσει επί των ποινών. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Σάββατο έλαβαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στην ΑΛΦΑ παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Φωτιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, κοντά στο Αργαλοχώρι, στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία αφορά χώρα του κόλπου και αναμένεται να αποσαφινιστεί με επίσημη ανακοίνωση. Και ο καιρός έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς.
1: Στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Κανονικά λοιπόν θα πραγματοποιηθεί αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Σίγουρα είναι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το καταστατικό και μπορούν και να το ερμηνεύσουν αν χρειαστεί, αν και εδώ πέρα μάλλον είναι σαφές. Όπως εξήγησε λοιπόν σε δηλώσεις του ο κύριος Κουβέλης, εφόσον το αίτημα για την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής έγινε από το 25% των μελών, είναι πια καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει, ανεξάρτητα από το εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και από το εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής ή αναπληρώτρια γραμματέας. Πάντως η σημερινή πολιτική γραμματεία δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη απαρτία, παρότι πήγαν κάποια στελέχη και τυπικά συνεδρίαση δεν υπήρξε. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μετά τις μεγάλες ωραίες αυξήσεις στους Μητροπολίτες, η κυβέρνηση, οδεύοντας προς τις εκλογές, έδωσε γενναίες αυξήσεις και στους δικαστές, αυξάνοντας τον μισθό τους από 50 έως 90%. Ανάλογα με την διαφορά του βασικού μισθού μεταξύ του αμέσως επόμενου βαθμού, λέει, και του βαθμού που κατέχουν. Παράλληλα, προνομιακές αυξήσεις μοίρασε η κυβέρνηση και στους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, για τους οποίους επανέφερε όλα τα ειδικά επιδόματα και τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που είχαν παγώσει ή καταργηθεί κατά την περίοδο των μνημονίων. Ειδικά για τους δικαστές και τους εισαγγελείς πάντως, τέτοιες αυξήσεις στο μισθολόγιο τους είχαν να δουν από το 1997. Θα πάω όμως αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, όπου είναι ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, ο διευθύνων σύμβουλος της MRB, γιατί χθες είχαμε και την παρουσίαση των τάσεων, των εξαμηνιαίων τάσεων. Θα έλεγα, κύριε Μαύρο, επειδή το θυμάμαι μετά το 2000 κιόλας, τότε που ακόμα δεν είχαμε email και έπαιρνα όλο το πακέτο με τα στοιχεία σας, ότι
1: τυπωμένα
0: είναι ένας από τους θεσμούς πια στα δημοσκοπικά μας πράγματα, που έλκει μάλιστα την καταγωγή του από μια εποχή που δεν ήταν τόσο συχνές οι δημοσκοπήσεις και είχαν, και θα έλεγα,
1: από το 1987.
0: Εγώ άρχισα να το καλύπτω από το 2000, που μου δίνατε όλο το πακέτο και ήταν και πολύ χοντρό και τα έγραφα τότε αρχικά για τον επενδυτή από τόσο
1: παλιά.
0: Είναι
1: γύρω στα 450 γραφήματα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα έχει απλοποιηθεί, είναι πιο εύκολο, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα σας ζητούσα, κύριε Μαύρο, να μας πείτε εσείς συνοπτικά αυτά που θεωρείτε ως τα πιο σημαντικά από την εξαμηνιαία μέτρηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας ζει σε μια οικονομική ανασφάλεια. Το κεντρικότερο πράγμα το οποίο τον απασχολεί είναι η ένταση που υπάρχει μέσα στο πορτοφόλι του. Όσο και να το ψάχνουμε και όσο και βαρετό να είναι ότι η ακρίβεια είναι αυτή η οποία παιδεύει τον Έλληνα και το έχουμε βαρεθεί να το ακούμε, όμως είναι και μάλιστα χειροτερεύει καθώς περνάει ο καιρός. Και ταυτοχρόνως συμβαίνουν και άλλα δύο πράγματα, που είναι και αυτά θέματα οικονομίας, και είναι η περίπτωση των εσόδων, δηλαδή τα εισοδήματα και τους μισθούς, γιατί ο κόσμος αισθάνεται ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας έχει αρχίσει και πιάνει ταβάνι. Δεν μπορεί δηλαδή να πιεστεί το σύστημα στην Ελλάδα παραπάνω, διότι θεωρούν διάφορα προβληματικά πράγματα που σχετίζονται με το ποιος θα συνεργαστεί, ποιον βλέπετε τι γίνεται τώρα, ναι, με το πόσες χιλιάδες ή πόσες εκατοντάδες προϊόντα θα είναι αυτά που θα μειωθεί η τιμή, που δεν θα είναι υποχρεωτικό αλλά θα είναι εθελοντικό και πάει λέγοντας. Και γυρίζουν λοιπόν προς το κράτος και τα λοιπά και τα λοιπά και ζητάνε να μειωθεί να αυξηθεί το εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκτονώνουν τα πράγματα προς τα εκεί. Και το τρίτο που είναι new kid in the block είναι η ιστορία του... του στεγαστικού.
0: Α, του στεγαστικού, μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα οικονομικά θέματα.
0: Για τα θέματα δημοκρατίας, διαφθοράς και τα λοιπά.
1: Είναι ψηλά και αυτά. Είναι ψηλά και αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι αν είχε να διαλέξει ανάμεσα στα δύο, θα προτιμούσε να του επιληθεί η ιστορία του πορτοφολιού.
0: Ναι, εννοείται. Μπορεί να τα συνδέσει αυτά, δηλαδή να κάνει τη σύνδεση της διαφθοράς με το πορτοφόλι. Ή είναι επόμενο βήμα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Okay. Λοιπόν,
0: ρώτησα αν συνδέουν την διαφθορά με το πορτοφόλι.
1: Τα συνδέουν. Μισό λεπτό, γιατί αυτές τις μέρες γίνεται ο χαμός με μηνύματα και τα λοιπά, γι' αυτό με βλέπετε λίγο αμήχανο.
0: Mm-hmm.
1: Και τα συνδέουμε τα, γιατί αρχίζουν και θεωρούν ότι υπάρχει κακή πρόθεση πίσω από τις τιμές και από τα διάφορα τέτοιου είδους πράγματα. Και αυτή η ιστορία αρχίζει και ενοχλεί, έτσι.
0: Ναι. Και είχατε και ένα ενδιαφέρον άλλο στοιχείο που επίσης δεν ξέρω αν συνδέονται, ότι στο ποια λέξη αντανακλά περισσότερο τα συναισθήματά τους είναι η οργή πρώτα, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Και μετά η ανασφάλεια,
1: και το οποίο, όχι ο φόβος. Και το οποίο ανεβαίνει.
0: Ναι. Και μετά ο φόβος.
1: Και μετά είναι ο φόβος, ο οποίος πέφτει. Και αυτό το πράγμα σημαίνει το εξής. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να λένε, μάλλον ξέρουμε εμείς θεωρητικά από τις χρονοσειρές, ότι όταν επικρατεί η οργή, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να ωφελείται η αντιπολίτευση. Και όταν επικρατεί ο φόβος, τότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να ωφελείται η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που ωφελείται η αντιπολίτευση. Έτσι.
0: Μάλιστα. Η αντιπολίτευση αυτή η οποία γνωρίζουμε ή αυτή η οποία εμφανίστηκε και έρχεται?
1: Οποιαδήποτε αντιπολίτευση, γιατί σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας βρίσκεται σε ένα υποκλικεμικό σοκ, έλλειψης αντιπολίτευσης, και γι' αυτό και είναι πολύ πιο συγχωρητικός σε καινούργια κόμματα ή που θεωρεί ότι είναι αντιπολιτευτικά δυνατά, παρά στο όπως θα ήταν αν υπήρχε αντιπολίτευση από την αρχή κανονικά και δομημένη.
0: Ναι, πάντως η έρευνα σας βρήκε την κυβέρνηση στο 23,8 στην πρόθεση ψήφου. Κρατάω ότι διατηρείται μια ανωδική τάση για την Ελλάς.
1: Ναι, αργή αλλά ανωδική.
0: Ναι. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι συγκεντρώνει, κατά την άποψή μου, αρκετά ποσοστά, το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά πριν καν ανακοινωθεί, έτσι.
1: Ναι, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα πειράξει κάποια άλλα κόμματα και ποια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Απλά αυτό ήταν μια διάψευση στην κυβέρνηση που έλεγε ότι αγγίζει όλα τα άλλα κόμματα εκτός από εμάς. Η δική σας έρευνα λέει ότι αγγίζει και το κυβερνών κόμμα.
1: Ναι, το αγγίζει. Απλώς και ξέρω και πόσο το αγγίζει. Απλά δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, διότι ο τρόπος για να το βρει κανείς αυτό το πράγμα θα πρέπει να το βρει μέσα στο, πώς το λένε, με την κανονική πρόθεση ψήφου.
0: Ναι.
1: Την οποία από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε.
0: Ακριβώς, δεν μπορείτε να κάνετε πρόθεση ψήφου πριν εμφανιστεί το κόμμα. Άρα εγώ να συμπεράνω ότι βλέπετε πως η κοινωνία είναι σε ένα όριο, θα λέγαμε, μεταξύ θυμού και φόβου, και το οποίο δυνητικά μπορεί να επηρεάσει την κυβέρνηση.
1: Θα μπορούσε να την πειράξει, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να την πειράξει. Έχουμε δύο ερωτήσεις, αν προσέξατε, όπου η μία λέει τι ποσοστά είναι το σίγουρα μάλλον μέσα στη δεξιά κεντροδεξιά, και εκεί βγαίνει ένα 27% με 7% το σίγουρα, και υπάρχει και μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών, που είναι πάλι 27% το σίγουρα μάλλον, και με 7% το σίγουρα. Άρα λοιπόν, ναι, αλλά αυτά είναι εφτάρια σε μικρότερες βάσεις. Έτσι δεν είναι στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Στο σύνολο είναι 3,3 το σίγουρα, 15 όλο μαζί.
0: Όλο μαζί. Γι' αυτό είπα ότι είναι σημαντικό το 15, παρότι όλο είναι στο πιθανό. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε δουλειά και πρέπει να σας αποδεσμεύσω, κύριε Μαύρο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Τι μπορούμε να πούμε για την συμμετοχή στις εκλογές?
1: Άγνωστον, γιατί ενδέχεται τα καινούρια φρέσκα κόμματα να κινητοποιήσουν κόσμο. Αλλά αν κινητοποιήσουν μόνο τα καινούρια κόμματα, τότε αυτό θα λειτουργήσει εις βάρος της κυβέρνησης. Όμως θα κινητοποιήσουν μόνο τα καινούρια κόμματα? Ή αυτό θα απολώσει και θα φύγουν να πάνε και άνθρωποι που δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση και τώρα θα πάνε γιατί θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες? Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, είναι νωρίς.
0: Μάλιστα. Και δεν μπορείτε και από αυτό το δείγμα. Θα πρέπει να κάνετε, φαντάζομαι, άλλου είδους έρευνα για να δείτε πόσο θα είναι.
1: Ναι, γιατί συνήθως δεν μας λένε. Όλοι μας λένε ναι, θα πάω, αλλά δεν είναι βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της MRB, που χθες παρουσίασε τις στάσεις.

Επιστροφή στο στούντιο. Δύο κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Μου γράφει ο Αλβίνος ότι από χθες σταμάτησα την Ευσύν γιατί έτρωγα πολύ τσίπρα στη μάπα. Επιπλέον απέλησε τον Κυμπουρόπουλο. Μη βάζετε κι εσείς πολύ τσίπρα γιατί θα κόψω και το κόκκινο. Σας ευχαριστώ για την συμβουλή και την παρένεση, Αλβίνε, αλλά είμαστε ενημερωτικό σταθμός, ενημερωτική εκπομπή. Όταν κρίνουμε ότι για την ενημέρωση των ακροατών μας θα πρέπει να αναφερόμαστε στις ενέργειες του Αλέξη Τσίπρα, θα το κάνουμε. Τώρα όσο για τον Κυμπουρόπουλο, τον Γιάννη τον Κυμπουρόπουλο, είναι ένας εξαιρετικός οικονομικός συντάκτης και αναλυτής, μόνο αυτό μπορώ να πω. Κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ. Και ρωτάει η κυρία Ελένη εάν συμφωνούμε ότι είναι κάθε σημαντική και πολιτική κίνηση στο να αποβλέπει σε κάποιο όφελος για τον τόπο. Ρωτώ λοιπόν σε τι ωφελεί τον τόπο ή στην καλύτερη περίπτωση η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή την στιγμή που θα διευκολυνθεί ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εννοώ, λέει, έτσι όπως έχει αποδυναμωθεί η Ελλάς, έτσι όπως έχει αποδυναμωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς είναι η μόνη δυνατή εναλλακτική λύση. Στο κοινοβουλευτικό και στο δημοκρατικό παιχνίδι, κυρία Ελένη, δεν συμμετέχουν μόνο όσοι διεκδικούν την κυβέρνηση. Συμμετέχουν και άλλες δυνάμεις, οι οποίες εκφράζουν τμήματα της κοινωνίας. Κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά στρώματα. Έχουν και αυτά το δικαίωμα της εκπροσώπησης και όχι μόνο αν και εφόσον μπορούν να γίνουν κυβέρνηση. Άλλωστε ποτέ δεν ξέρεις. Ο κύριος Σικιωτάκης μου στέλνει από την χθεσινή παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι, όπου μίλησε για τον αδονισμό, παραφράζοντας θα το έλεγα το ανώτερο στάδιο του μισοτακισμού, και που έχει τον τίτλο ότι τα γαλάζια παιδιά θα φάνε και τα πόμολα, δεν θα αφήσουν τίποτα στην χώρα. Ναι, ήταν ένα από αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων και των συναντήσεων που κάνει με πολίτες και με τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Και από την Πάτρα μου στέλνει ότι τη φωτογραφία την παλιά, δεν ξέρω αν είναι κύριος ή κυρία Παπαζαχαρίου, την φωτογραφία από τον μπαλκόνι της Μαρθίν, όπου φαίνεται μια γυναίκα και πίσω άλλη μία τυλιγμένη στους καπνούς. Είναι τα δύο από τα τρία πρόσωπα τα οποία κάηκαν. Ναι, την έχουμε παίξει την είδηση για την Μαρθίν και για το ότι συνελήφθησαν τα πρόσωπα που καταζητούνταν ή αναζητείται κιόλας, νομίζω, μια γυναίκα η οποία ζούσε στην Αγγλία. You're just a spy. I've got a rumor. Ναι, 16 χρόνια καθυστέρηση.

Τώρα κύριε Γιώργο από τη Σπάρτη, δεν ξέρω τώρα ποιος έχει βάλει το χεράκι του και αν είναι έτσι, γιατί για τα όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γινόντουσαν και χωρίς να έχει βάλει κανείς το χέρι του, και για να πεις ότι έχει βάλει το χέρι του θα πρέπει να έχεις και πιο συγκεκριμένες αποδείξεις. Η κυρία Θάλια πάλι λέει, εγώ θα έλεγα να μην βάζετε τόσο πολύ Πασόκ γιατί εκτίθεστε, και μάλιστα όταν λέτε και για τον κεντρό Σαμαρά εκτίθεστε πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω ποιος είπε για τον κεντρό Σαμαρά, παρότι δεν έχω ακούσει όλες τις εκπομπές του σταθμού. Κυρία Θάλια, νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Τον Σαμαρά δεξιό τον λέμε, γιατί και ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται και αυτοαποκαλείται ως δεξιός. Εγώ σε αυτό το οποίο παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε πάλι με ακροατή εδώ πέρα, που τον λέω ότι δεν είναι ακροδεξιός. Το ακροδεξιός, ξέρετε, κάποια στιγμή είχε θεωρηθεί από τα δικαστήρια αρνητικός χαρακτηρισμός. Ωστόσο, ότι είναι σκληρή δεξιά ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, δεν το αμφισβητεί ούτε ο ίδιος, και μάλιστα με την επιστροφή του θέλει να εκφράσει την καθημάς την ελληνική νέα δεξιά στο πλαίσιο και ενός αντίστοιχου ρεύματος που υπήρξε στην Ευρώπη και το οποίο και αυτό έχει πια τις περιπλοκές του μετά τον Τραμπ και όλη την αρνητική εικόνα. Μάλιστα, κύριε Γιώργο, χωριό που φαίνεται μένει για την εικόνα στον ΣΥΡΙΖΑ και για το εάν κάποιος έβαλε το δάχτυλό του, ότι χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Κυρία Θάλια μου, το δεξιός είναι σαφές το τι σημαίνει στο πολιτικό φάσμα, από το να αποδέχεται πλήρως την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα και αυτά, μέχρι το να ομνύει σε κάποιες αξίες του είδους πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ας μην πούμε και όλο τον υπόλοιπο προσδιορισμό, γιατί θα χρειαζόμασταν και πολλή ώρα.

0: Και η κυρία Λιλιάνα που μου γράφει ότι για την χθεσινή δημοσκόπηση είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μητσοτάκης υστερεί στα θέματα της ακρίβειας, της κοινωνικής ευαισθησίας και της διαφθοράς. Παρ' όλα αυτά κρίνεται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Περίεργα σκέφτεται ο Έλληνας, λέει η κυρία Λιλιάνα. Εγώ θυμάμαι απλά ότι αυτό το καταλληλότερος πρωθυπουργός ήταν μια ευρεσιτεχνία των Ελλήνων δημοσκόπων παλιά, πριν από πολλά χρόνια, επισημήτη, όταν ο Κώστας Σιμίτης υποχωρούσε σε όλα τα στοιχεία και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά έναντι του Κώστα Καραμαλή που τότε ερχόταν και όντως κέρδισε τις εκλογές του 2004. Οι Έλληνες δημοσκόποι ανακάλυψαν την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία και το ποιος είναι ο καταλληλότερος, που είχε γίνει και λίγο ανέκδοτο, για να προβάλλουν ότι είχε και ο Κώστας Σιμίτης ένα στοιχείο υπεροχής. Έκτοτε έχει καθιερωθεί και είναι, πάντοτε έτσι είναι. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι και ο καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία. Δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Είχαμε μια πολιτική γραμματεία που έγινε ή δεν σχηματίστηκε η απαρτία. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Φώτη Κουβέλη ότι από τη στιγμή που του ζήτησε το 25% θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή να γίνει έτσι κι αλλιώς και ανεξάρτητα από την στάση της αναπληρώτριας γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής και τομεάρχης εσωτερικών. Κύριε Ξανθόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Συναντιόμαστε σε δύσκολες συνθήκες πάντα, τουλάχιστον.
1: Εντάξει, συμβαίνει. Στην αριστερά συνήθως οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά είμαστε από γερό σκαρί και ελπίζω και αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε.
0: Εντάξει, έχουμε περάσει και καλύτερα.
1: Αναμφίβολα, αλλά είμαστε συνηθισμένοι στα δύσκολα. Τα καλύτερα ήταν η εξαίρεση.
0: Ναι. Τώρα τι γίνεται, κύριε Ξανθόπουλε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω μόνο για τα κοινοβουλευτικά. Τα κομματικά δεν είμαι μέλος πολιτικής γραμματείας, επομένως και δεν ξέρω κιόλας το τι διαμύφθηκε σήμερα, γιατί είμαι στη Βουλή από το πρωί. Έχουμε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Τεχνολογίας και η κοινοβουλευτική μας δραστηριότητα συνεχίζει παρά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και τα πολιτικά προβλήματα που έχουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε το αμέσως προσεχές διάστημα, και ο κλήρος πέφτει σε μένα γιατί είμαι ο πρώτος κοινοβουλευτικός, και εφόσον παραιτήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός που ήταν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, πρέπει να συγκαλέσω την κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξουμε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, ανεξαρτήτως κομματικά πώς θα κινηθούμε με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, γιατί είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Το τι ακριβώς θα γίνει με την κοινοβουλευτική ομάδα καθορίζεται από τον κανονισμό της Βουλής,
1: ακριβώς,
0: γιατί είναι
1: ακριβώς
0: η θεσμική διαδικασία πια που προβλέπεται για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Οπότε εσείς φαντάζομαι από Δευτέρα θα ξεκινήσετε τη διαδικασία για να συγκαλέσετε την κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Ναι, θα συνεννοηθούμε με τους βουλευτές για να συγκαλέσω την κοινοβουλευτική ομάδα και να ψηφίσουμε για την εκλογή προέδρου του κόμματος.
0: Μάλιστα. Εάν δεν άρει τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Όχι, αλλά δεν ξέρω ποιος μπορεί να την άρει. Δεν έχουμε πρόεδρο που θα άρει τη διαγραφή.
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα που είναι λίγο κομπλικέ, για να το πω απλά, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι περιπεπλεγμένο, αλλά...
0: Φαντάζομαι δηλαδή η ίδια η κοινοβουλευτική ομάδα εν συνόλο.
1: Κοιτάξτε τώρα...
0: Θα μου πείτε ότι το λέω ερμηνευτικά, ναι.
1: Αυτό θα έλεγα το εξής. Από πουθενά δεν προκύπτει. Εφόσον ο πρόεδρος διατάσσει, θέτει ένα πειθαρχικό μέτρο, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μπορεί να τον ανακαλέσει. Γι' αυτό και ανακοινώνεται με απόφαση του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, επανέρχεται ο ΤΑΔΕ ή τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας κτλ. Δεν συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρω να σας το πω δηλαδή αυτό. Δεν ξέρω. Υπάρχει μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει. Πολύ σοβαρή δυσκολία, αλλά υπάρχει.
0: Ναι, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να συγκληθεί, να εκλέξει πρόεδρο.
1: Ο πρόεδρος αυτός, ναι, τώρα, και εδώ μιλάμε και πολιτικά, έτσι. Ποιος θα δεχθεί να κάνει τον ενδιάμεσο πρόεδρο, το μεταβατικό, για να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος θα βάλει υποψηφιότητα για να εκλεγεί? Δηλαδή, εντάξει, στερείται και σοβαρότητα σε αυτή η ιστορία, κατά την άποψή μου.
0: Ενώ είναι μια άλλη διαδικασία, αφού παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να είναι η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει εάν θα τον τοποθετήσει σε μια θέση ενδεχομένως και μεταβατικής ηγεσίας, όπως είναι μια πρόταση που συζητιέται.
1: Δεν το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, να σας πω, αλλά μεταβατική ηγεσία για το κόμμα μιλάτε?
0: Ναι, για το κόμμα.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μιλώντας.
1: Σας είπα. Εγώ μπορώ να μιλήσω, έχω την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στο κοινοβούλιο θεσμικά. Τώρα στο κόμμα, και επειδή δεν είμαι και πολιτική γραμματεία, δεν έχω και την πληροφόρηση, γι' αυτό και βλέπετε
0: νομίζω ότι κανείς δεν έχει, γιατί από ό,τι είδαμε δεν συνεδρίασε σήμερα η πολιτική γραμματεία, δεν είχε την απαραίτητη απαρτία.
1: Κρατάμε
0: την θέση όμως του κυρίου Φώτη Κουβέλη, ότι αφού την συνεδρίαση είχε ζητήσει το 25% με μια διαδικασία που παρέκαμπτε ούτως ή άλλως τον πρόεδρο του κόμματος, ακόμη και αν υπήρχε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνεδριάσει. Τώρα, πάλι με βάση το καταστατικό, αυτό που ξέρω είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα είτε να ορίσει την πολιτική γραμματεία ότι παραμένει ως συλλογική ηγεσία του κόμματος, είτε και να επιλέξει άλλα πρόσωπα και συγκεκριμένα, εάν περάσει αντίστοιχη πρόταση, που να ορίζει ότι αυτή είναι η προσωρινή ηγεσία του κόμματος. Και αυτό δεν έχω μπει καν στις εσωκομματικές διεργασίες ή στις πολιτικές, αλλά αυτή είναι, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ το καταστατικό και από ό,τι μου είπαν και κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα, ότι είναι μια διαδικασία. Βέβαια, αυτό που λέτε εσείς είναι το πιο δύσκολο. Γιατί έχουμε και στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας τα οποία έχουν παραιτηθεί. Είδαμε σήμερα ότι ο κύριος Σπύρτζης δεν δέχθηκε να πάει στην
1: δεν
0: θέση.
1: Δεν δέχεται την Εύα και θα έρθει η κυρία Κοντοβέση, αν τη λέω καλά. Κοροβέση.
0: Οπότε θα έχουμε μια περίεργη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Δεν θα είναι περίεργη. Θα φαντάζομαι ότι εφόσον ανήκει σε άλλο κόμμα, θα προστεθεί στους ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Άρα χάνεται αυτή η έδρα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Όπως χάθηκε και του Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος εκλέφτηκε και δήλωσε ανεξάρτητος.
0: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι κρίμα, γιατί έστω αυτό το 17,8% που συγκράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές ήταν κόσμος που ήθελε να βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Δικό μου το σχόλιο.
1: Δεν θα διαφωνήσω, μάλιστα θα το επιτείνω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ώρα τώρα.
0: Και αυτό ανεξάρτητα δεν μπαίνω καν να αξιολογήσω αν είναι σωστή η άποψή τους ή αν δεν είναι ή οτιδήποτε άλλο, τους σέβομαι όλους. Ένα τελευταίο είναι όπου το έχουν θέσει και κάποιοι βουλευτές, ότι εκείνοι οι οποίοι σκέφτονται να αποχωρήσουν δεν θα ήταν πολιτικά ηθικό να αποφασίσουν για την ηγεσία ενός κόμματος από το οποίο θα φύγουν. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι συμφωνώ, αλλά ειλικρινά είναι μια συζήτηση ανευνοήματος. Με την εξής έννοια, από τη στιγμή που είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας και έχει την ευθύνη να ψηφίσει για την εκλογή κάποιου ανθρώπου, θα ασκήσει το δικαίωμά του. Βεβαίως είναι εναπόκειται στην ηθική και πολιτική του συγκρότηση ότι αν θα φύγει την άλλη εβδομάδα είναι ανέντιμο να ψηφίσει για ένα κόμμα από το οποίο θα αποχωρήσει. Αλλά πέστε μου λίγο, αν θα φύγει ας πούμε σε 6 μήνες, τι να πει, ότι επειδή εγώ σκέφτομαι να φύγω σε 6 μήνες θα μην ψηφίσω τώρα τον προτινόμενο πρόεδρο? Είναι, πώς να σας το πω, δεν έχει λογική αυτό το επιχείρημα, γιατί είναι ακριβώς στη σφαίρα της πολιτικής ηθικής, για την οποία ο καθένας μας έχει την απόλυτη ευθύνη.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι εφόσον έχει αποφασίσει να μείνει μέχρι τις εκλογές, τότε όντως μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του όπως αυτά προβλέπεται. Όταν είχατε έρθει εδώ στο στούντιο, ήμασταν μαζί, κύριε Ξανθόπουλε, την επομένη της κρίσιμης αυτής της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής, είχαμε συμφωνήσει ότι είχε ληφθεί μια απόφαση ότι το κόμμα δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά είχατε πει και εσείς, είχαμε συμφωνήσει δηλαδή, ότι έμενε σε ερώτημα, ήταν ένα κενό για το εάν αυτό το δεν κινείται αντιπαραθετικά φτάνει μέχρι τις εκλογές και ότι δεν συμμετέχει και στις εκλογές για να μην κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Νομίζετε ότι αυτό ήταν το κενό που προκάλεσε και όλη μετά την εξέλιξη που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα?
1: Όχι. Νομίζω το κενό ήταν πριν. Νομίζω ότι το κενό ήταν στο ότι, όπως εγώ το είχα πει, δηλαδή εγώ όπως το εξέφρασα και το αντιλαμβανόμουν, ότι αυτή η πολιτική γραμμή είχε ημερομηνία λήξης. Ότι δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε με τη λογική της συνεργασίας, γιατί είχε απορριφθεί η πρότασή μας, ήταν συνέχεια της προηγούμενης πρότασης για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Επειδή είναι εδώ και ένα χρόνο και περισσότερο στο τραπέζι. Το ΠΑΣΟΚ την απέρριψε. Από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά είναι η αριστερά διελήφθη στα εξών συμμετέθη, υπήρξε ο παράγοντας Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ. Αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον. Από τη στιγμή όμως που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία μεταξύ κομμάτων, η γραμμή αυτή έπαψε να έχει αποδέκτη. Έμεινε μετέωρη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα της απόφασης. Επομένως πρέπει να, και αυτό είχα πει, ότι έχει ημερομηνία λήξης. πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την τακτική μας. Το τι θα κάνουμε θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και βέβαια κανένας για τον εαυτό του δεν διεκδικεί το αλάθη του.
0: Ναι, απλά ακούγεται ότι αν αποφασίσει ότι δεν συμμετέχει στις εκλογές, προκειμένου να μην κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, τότε στην ουσία είναι σαν μια διαδικασία αυτοδιάλυσης με ορίζοντα την εκλογική αναμέτρηση.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν θέλω να προκαταλάβω τη σκέψη κανενός και δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια σκέψη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, εγώ επιμένω σε αυτό, έχουμε μία παρουσία στο Κοινοβούλιο, έχουμε μία δουλειά να κάνουμε, έχουμε μία ευθύνη απέναντι στους πολίτες μας και πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη και να συζητήσουμε, βεβαίως θα συζητήσουμε, καθοριστικό είναι για το τι θα κάνουμε στις εκλογές. Προέχει όμως να ανασυντάξουμε δυνάμεις. Δεν έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν έχουμε πρόεδρο κόμματος, έχουμε προβλήματα με το αν θα κάνουμε την κεντρική επιτροπή αύριο ή δεν την κάνουμε αύριο. Αυτά είναι τα πολύ βασικά προβλήματα που πρέπει να δούμε, τα διαδικαστικά, τα πολιτικά, και μετά αφού βάλουμε το τρένο στη ράγια του, να συζητήσουμε και για την προοπτική, όπως λέει, θα κατεβούμε να κάνουμε ψηφοδέλτιο. Ή θα κάνουμε συνεργασία με τον τάδε και τον τάδε. Η πρόταση για την προοδευτική συνεργασία, αυτό που λέμε κομβικά, συνθηματολογικά, με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εξακολουθεί να ισχύει. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα πράγματα θα τα δούμε όταν αποκατασταθεί η πολιτική λειτουργία του κόμματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι όσο μπορέσαμε το περιγράψαμε, γιατί είναι και το κοινό μας.
1: Αυτό είναι, όπως το έχουμε προσδιορίσει, αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι αφήσαμε σκοτεινές τύχες απ' έξω. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τομεάρχης εσωτερικών, αλλά και πρώτος πια κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

συλλογικά να καθοδηγήσει το κόμμα. Οι καθυστερήσεις υποκρύπτουν μεθόδευση διάλυσης του κόμματος. Όσοι δεν μπορούν να παραιτηθούν τώρα, γιατί θα είναι υπεύθυνοι για ό,τι μεθοδεύουν. Και έχει και δύο υστερόγραφα. Το πρώτο, δεν υπάρχουν περιθώρια για προσωπικές στρατηγικές. Σε ό,τι μερίδιο ευθύνης με αφορά, θα στηρίξω μόνο λύσεις συνθετικές που ως αποτέλεσμα θα έχουν να δίνουν προοπτική. Και το δεύτερο, ότι μέχρι σήμερα, λέει ο κύριος Πάνος Ρήγας, ήμουν από αυτούς που στηρίζω την ανάγκη ύπαρξης του κόμματος, χωρίς να έχω πει τίποτα που θα δημιουργούσε πρόβλημα. Τις επόμενες ημέρες, στα όργανα που θα συγκληθούν, θα μιλήσω με ονόματα για όλους που επιδίωξαν την εξαήλωση του κόμματος για να ευνοηθούν συγκεκριμένες επιλογές. Σημαντικά αυτά που λέει ο κύριος Πάνος Ρήγας, και κυρίως για το εάν υπάρχουν πρόσωπα που επιδίωξαν την εξαήλωση του κόμματος. Και πάλι στα μηνύματά σας, ο κύριος Παπαγεωργίου μου λέει καλησπέρα, πέρα από τους χαρακτηρισμούς να αναφέρετε και καθέναν για τα πεπραγμένα του, παραδείγματος χάρη Σαμαράς, Νέριτ κτλ. Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός ήταν εκείνος που έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ και μετά έφτιαξε την Νέριτ, και αυτό το μαύρο στην ΕΡΤ ήταν και ο λόγος που αποχώρησε από την τρικομματική κυβέρνηση ο κύριος Φώτης Κουβέλης τότε με την Δημάρ.

Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος εδώ πέρα μου λέει ότι δεν ενδιαφέρεται ο λαός και εμείς, εάν είστε μαθημένοι, εννοεί την αριστερά, στα δύσκολα ή όχι, εάν τρώγεστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο την πάρτι σας σκέφτεστε και είναι χάσιμο χρόνο. Είσαστε χάσιμο χρόνο. Τώρα σκληρό είναι αυτό, κύριε Ευάγγελε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Βεβαίως ένα ερώτημα, γιατί δεν περιορίζουν ή γιατί δεν συμβιβάζονται, δεν συμβιβάζουν τις προσωπικές θέσεις στο πλαίσιο της επιδίωξης ενός ευρύτερου καλού και κυρίως καλού όχι κομματικού, γιατί έτσι σκέφτεται και η δεξιά, την γνωρίζω πολύ καλά, καλύπτω το ρεπορτάζ της σχεδόν 30 χρόνια, αλλά ενός ευρύτερου καλού για τον κόσμο. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που και εγώ θέτω εδώ και πολύ καιρό. Τώρα, κύριε Καλτσά, λέτε ο Σαμαράς του δικτύου 21, αυτό είναι πολύ παλιό. Νομίζω ότι ήταν, είχε κάποια σχέση με το δικτύο 21 και λέτε δεν είναι ακροδεξί. Προφανώς θέλετε να το ρωτήσετε, ή πατριώτες, και να μην τα κάνουμε όλα ίσιωμα. Και εσείς να είσαστε καλά. Έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο ο όρος ακροδεξιά, αυτό σας λέω, και όχι για το ότι είναι κεντρός ή κεντροδεξιός, δεξιός είναι. Α, ο κύριος Χελάκης. Καλά, σοβαρά τώρα μιλάτε ότι δεν παίζει ρόλο η καταλληλότητα για πρωθυπουργός? Τι λέτε, είναι ο πιο σημαντικός δείκτης των δημοσκοπήσεων και αυτό που κρίνει τις εκλογές στην τελική αυθεία, όπου η πλειοψηφία ψηφίζει πιο πολύ για το ποιος θα είναι ο αυριανός πρωθυπουργός παρά τα κόμματα. Άμα ήταν έτσι, κύριε Χελάκη, δεν θα έχει αλλάξει ποτέ κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Ο εκάστοτε προηγούμενος ενεργεία πρωθυπουργός είναι και ο καταλληλότερος. Αλλά ευτυχώς δεν διαλέγουμε μόνο πρωθυπουργό, διαλέγουμε κόμμα, διαλέγουμε πολιτική παράταξη, διαλέγουμε πολιτική και ιδεολογία, διαλέγουμε πρόγραμμα.

Λοιπόν, και ο κύριος Γουρίκη τώρα μου γράφει αν οι 7 από τις 13 σφαίρες που εκτοξεύθηκαν κατά του κινούμενου και αναρριχόμενου 20χρονου βρήκαν στόχο, δηλαδή 55% επιτυχία, φαίνεται πως δεν πάνε χαμένα τα λεφτά μας σε πυρομαχικά και εκπαίδευση των αστυνομικών. Επόμενος θρίαμβος, ο εντοπισμός του Σιριζαίου Ισλαμιστή Ιρανού πρόσφυγα που άφησε ανοιχτή την Κερκόπορτα το 1453.

Μάλιστα, αυτό είναι, ρωτάει ο κύριος Γιώργος, τελικά η αριστερά είναι ψυχική νόσος? Δεν ξέρω αν είναι ψυχική νόσος, κύριε Γιώργο, αυτοπροσδιορίζομαι ως αριστερός. Θα σας έλεγα ότι σίγουρα είναι στοιχείο ταυτότητας. Είναι ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο, την κοινωνία, τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους. Και μια περιγραφή που έχει γίνει είναι ότι η αριστερά είναι να βλέπεις τα πράγματα από τη σκοπιά των αδυνάτων. Και είναι μια περιγραφή που ανατρέχει και πριν από το σύγχρονο καθορισμό της έννοιας της αριστεράς, επί τη βάση του πώς τοποθετήθηκαν μετά την Γαλλική Επανάσταση οι παρατάξεις στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Σίγουρα όμως είναι υπαρξιακό το ερώτημα.

λέει ότι εμείς είχαμε μάθει ότι η αριστερά είναι εμείς και όχι εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό. Συνιστώσες, μου γράφει η κυρία Σοφία, δεν διαλέγουμε, που νομίζουν ότι κάνουν πολιτική και είναι αναντικατάστατοι. Αφού βγάλανε την Παναγία στο Τσίπρα στην κυριολεξία, θέλουν τώρα θεσούλες στην Ελλάς. Αυτοί οδήγησαν εδώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Φάιδα, Γιώργος Χελάκης λέγεται, δεν είναι, είναι και τακτικός και ακροατής και στέλνει μηνύματα και αυτό είναι το όνομα που έχει τουλάχιστον, δεν το κρύβει, δεν ξέρω αν δεν είναι το πραγματικό του, αλλά δεν θα το ψάξουμε αυτό. Άλλωστε εμείς διαβάζουμε τα μηνύματα όταν είναι κόσμια, όταν δεν έχουν ύβρις και αν θέλει κάποιος έχει το πλήρες όνομά του, αν δεν θέλει δεν το έχει. Ελπίζω να το εννοείτε αυτό, κύριε Βλατάκη, αλλά εγώ ναι, αυτό προσδιορίζομαι σαν αριστερός και εδώ και πολλά χρόνια και δεν θα αλλάξω τώρα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ασχοληθήκαμε και με τα δικά μας που είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει μετά την σημερινή πολιτική γραμματεία που δεν είχε απαρτία. Το ερώτημα μένει εάν θα συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Είναι. Η κυρία Θάλια μου γράφει εδώ πέρα και εγώ είμαι η Μπριζίτ Μπαρντό. Μπορεί να είσαστε. Μπριζίτ Μπαρντό αποκλείεται να είσαστε. Αλλά... ναι, κυρία Θάλια. Λοιπόν, θα δούμε αύριο αν θα συνεδριάσει. Πρέπει, νομίζω το έβαλε πολύ σωστά και πολύ συνοπτικά ο κύριος Ξανθόπουλος όλο το θέμα, ότι για να συζητήσουμε για την επόμενη πολιτική και τα επόμενα πολιτικά βήματα του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, να αναδειχθεί η επόμενη ηγεσία σύμφωνα με το καταστατικό και της Βουλής, γιατί είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και εμπίπτει στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και μετά η κομματική ηγεσία, και για να γίνει αυτό πρέπει να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Βλατάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, είχαμε και πολλά μηνύματα σήμερα, άμα δεν διάβασα και κάποια, συγχωρήστε με. Φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί ξανά την Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε σπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 4. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των υψωμάτων Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγη ώρα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μένεται αυτή την ώρα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο έξω από την πόλη των Σερών σε αγροτική περιοχή, ανάμεσα στους Επταμήλους και την Ινούσα. Λίγο μετά τις 3 στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Ινούσα Σερών, καλώντας τους να κινηθούν προς Νέο Σούλη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αγία στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή είναι Ηρακλείου Κρήτης κοντά στο Αρκαλοχώρι. Στην άσκηση ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα κατά περίπτωση προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Πλήρη κάλυψη Μητσοτάκη στα καρτέλ που εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ευχολόγιο και αναμάσισε το επιχείρημα περί αύξησης των εισοδημάτων, ενώ αρκέστηκε στην ανακοίνωση μιας περιορισμένης παρέμβασης στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη. Εξελίξεις δρομολογής των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος, 2 ημέρες πριν την προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρόεδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτη Κουβέλη, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει. Στο μεταξύ, αποχώρησε από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο Διονύσης Καλαματιανός. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του, ο Χρήστος Πίρτσης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα του Γιώργου Καραμέρου μετά την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή. Υπέρογγες αυξήσεις μετά τους Μητροπολίτες και στους δικαστικούς λειτουργούς. Με νόμο που πέρασε πριν από 2 μέρες στη Βουλή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε το κόκκινο, αυξήσεις δίνονται και στους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών αλλά και σε στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 42 ετών για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν που κατέληξε στο θάνατο τριών υπαλλήλων της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010 κατά τη διάρκεια πανεργατικής απεργίας προχώρησε η αστυνομία 16 χρόνια μετά. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ελληνικό FBI έλαβε ανώνυμο email στο οποίο κατονομάζονταν οι δράσεις της επίθεσης. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Την ενοχή των δύο αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας αποφάσισε το μεικτό. Ορκό το δικαστήριο της Αθήνας, δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού. Ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα για να αποφασίσει επί των ποινών. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Σάββατο έλαβαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για ευθεία πείρα ή προειδοποιητικές βολές. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση, καθώς και για διακεκριμένη φθορά, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά στην Α παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της Αντιστεφάνων. Προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 115-28 δίπλα σου και το Red Umbrella Athens. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν βρίσκονται διαπραγματευτές του Κατάρ για συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να εκτονωθούν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ευρύτερες συνομιλίες, δήλωσε στο Reuters. Μία πηγή κοντά στο θέμα, οι συνομιλίες διεξάγονται σε συντονισμό με την Ουάσιγκτον και έχουν στόχο την αντιμετώπιση της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, η σημαντικότερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στο ελληνικό πόλο είναι γεγονός, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει τη συμφωνία του με τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ο 27χρονος διεθνής φουνταριστός αφήνει τον πρωταθλητή και κυπελούχο Ολυμπιακό για χάρη των Πρασίνων, οι οποίοι με την κίνηση αυτή ισχυροποιούνται σε μεγάλο βαθμό, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά δυνατό δίδυμο με τον Νίκο Παπανικολάου.
0: Ο καιρός.
3: Έθριος αύριο καιρός με λίγες προσκέρες νεφώσεις στα υπηρετικά, το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Παρασκευούλα λέει. Ζάχαρη και μέλι. Έτσι, να Παρασκευούλα, τι με κοιτάς Γιάννο, τι με κοιτάς. Παρασκευούλα να κυλήσουν λέει όλα ομαλά τώρα από την εδώ πλατεία Καραϊσκάκη, την εξωτική. Να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να έρθει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Η κοπή ανάσα μας από το πρωί από τις πολλές συλλήψεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ με το Λευτέρη Δάλα. Περιμένει και αυτός ένα ανώνυμο email να του στείλουν, το έχει ανοίξει εκεί πέρα. Περιμένει, τίποτα. Ρυθμίζει την κυκλοφορία τη δική σας, την τηλεφωνική προς το παρόν. Απαντά στο 210-32-17-777. Εδώ ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί. Και πριν πάμε να προχωρήσουμε στα δικά μας και στον άλλον, λοιπόν, επειδή μας στέλνετε διάφορα πραγματάκια έτσι από χθες, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα μέσα μετά από την παρέτηση του κυρίου Φάμελου και όλο αυτό που έχει ακολουθήσει από χθες το βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, επειδή μας τα στέλνετε, μας ρωτάτε και στα δικά μας social media, αν κινδυνεύουν. Υπάρχει μια δέσμευση, λοιπόν, να πούμε, για χρηματοδότηση των μέσων από την κρατική επιχορήγηση. Και αυτό προς το παρόν και μέχρι να γίνουν εκλογές, τουλάχιστον δεν αλλάζει. Οπότε, εμείς είμαστε εδώ, εμείς συνεχίζουμε. Ελπίζουμε να μην αλλάξει η πολιτική απόφαση που ελήφθη στα όργανα του κόμματος πριν από πολύ καιρό και σύμφωνα με την οποία τα μέσα παραμένουν ζωντανά, η Αυγή και το Κόκκινο, παραμένουν ζωντανά, παραμένουν ανοιχτά και οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι πληρωμένοι. Και επειδή οφείλουμε να το πούμε με τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, ήρθαμε πολλές φορές και το λέω εγώ τώρα από εδώ γιατί ήμουν και από αυτές που έφερναν στην εκπομπή της αποφάσεις των συνελεύσεων κλπ. Ήρθαμε πολλές φορές στο παρελθόν στη θέση να τον πιέζουμε ως εργαζόμενες και εργαζόμενοι, ως συνελεύσεις. Αξίζει να πούμε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Γιάννης Μπουλέκος στήρισαν εν τέλει, και λέω εν τέλει γιατί υπήρχε ένα διάστημα πάρα πολύ δύσκολο, τήρησαν εν τέλει τις δεσμεύσεις τους, τα μέσα παρέμειναν ανοιχτά. Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά, λαμβάνουν τις δόσεις των οφειλωμένων και έτσι συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά λοιπόν τα μέσα και σε ό,τι αφορά αυτό εδώ το ραδιοφωνάκι. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχουμε αποχαιρετήσει τρεις προέδρους, Γιάννου Ηλιάδη, έτσι, τρεις. Και αυτό, αυτά. Προς το παρόν. Γεια σου Αλέκα και ας μην ασχολούμαστε όλοι με τις μπάλες, λέει ο Χρήστος. Ούτε εγώ ασχολούμαι με τις μπάλες πάντα, έτσι Χρήστο. Αστυνομικοί εκτελούν 20χρονο παιδί. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό ή μάλλον να πάμε σε αυτό αφού το ξεκίνησα και μετά θα παίξουμε το τραγουδάκι. Μου στέλνει φίλη μου η Γεωργία το πρωί και μου λέει να σου πω κάτι. Σήμερα σε σκεφτόμουν μετά από όλα αυτά και σκέφτηκα αυτό το κομμάτι. Πριν το ανοίξω, πριν ανοίξω το YouTube μου στείλε, εγώ είχα σκεφτεί άλλο κομμάτι. Θα τα ακούσετε αυτά και τα δύο. Στη συνέχεια θα σας πω ποιο έστειλε η Γεωργία και ποιο σκέφτηκα εγώ. Αστυνομικοί εκτελούν 20χρονο παιδί με 7 ασφαίρες στο κεφάλι. Και αφού καταραίει το αρχικό αφήγημα περί εξωστρακισμού, α, τι σου λέει ο Μιχαλάκης, κάτσε σου λέει. Κάτσε λίγο τώρα να βγάλουμε χαρτιά από τα ντουλάπια μας. Τα χαρτιά, Λευτέρη που λέγαμε. Και τα χαρτιά τους περιλαμβάνουν πάντα μα πάντα ονόματα αντιεξουσιαστών και αντιεξουσιαστριών που έχουν κατηγορηθεί ή και όχι στο παρελθόν. Έχουν στοχοποιηθεί ωστόσο από τις αρχές οι οποίες κρατούν φακέλους, τους φακέλους τους για όποτε χρειαστεί. Πώς είναι ρε παιδί μου, έχεις μια σάλτσα στο ψυγείο ή καυτερή ξέρω εγώ και την αφήνεις εκεί, τη βάζεις την ακρούλα και λες για όποτε χρειαστεί. Όποτε χρειαστεί και θέλω να κάνω εντύπωση και να παίξω καυτερά σε ένα τραπέζι, θα βάλω αυτή τη σάλτσα. Δεν τη χρησιμοποιείς, δεν την πετάς όμως. Δεν τις πετούν αυτές τις υποθέσεις. Τις κρατούν και τους χρειάζονται. Πότε, όταν είναι πιεσμένοι, όταν έχεις καουμπόιδες να εκτελούν εν ψυχρό ένα 20χρονο παιδί με 7 σφαίρες στο κεφάλι, όταν βρίσκεσαι να πιέζεσαι, όταν βρίσκεσαι εν όψη εκλογών. Τότε λοιπόν θα βγάλουν αυτούς τους φακέλους από τα συρταράκια, θα τους ενισχύσουν με διάφορα στοιχεία όπως αποτυπώματα σε ένα βιβλίο, ένα μπουκάλι, μία σακούλα και θα συλληφθούν και θα χαρακτηριστούν τρομοκράτες δολοφόνοι και όταν πια φτάσει, αν φτάσει ποτέ, η υπόθεση σε δίκη θα καταπέσει.
Στο μεταξύ θα έχουν περάσει 2-3 χρόνια στη φυλακή. Αλλά τον στόχο του, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τον στόχο του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τον έχει πετύχει. Μην γελιέστε. Τον έχει ήδη πετύχει. Από το πρωί λοιπόν ουδής ασχολείται με την εκτέλεση εν ψυχρό ενός 20χρονου παιδιού από αστυνομικούς. Ουδής. Από το πρωί ασχολούμαστε με τις συλλήψεις που έγιναν για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Και όλοι θα πιστέψουν ότι μάγκας ο Χρυσοχοΐδης έπιασε τους δολοφόνους της Μαρφίν και τους δολοφόνους της Θεσσαλονίκης. Αυτή η πρώτη υπόθεση λέει, και εκεί μας κάψαν τελείως τον εγκέφαλο, ό,τι είχε απομείνει, θα διελευκανθεί χάρη σε ένα ανώνυμο email που έστειλε στο ελληνικό FBI, που εστάλει μάλλον. Και αυτό το ανώνυμο email, ρε μάγκες, αλήθεια, μα αλήθεια. Είναι φοβερό το πόσο υποτιμούν την νοημοσύνη αυτού του κόσμου, όλων μας. Πετυχαίνει, παιδιά, πετυχαίνει. Σιγά τώρα που θα κάτσει αυτός που θα το ακούσει αυτό να περνάει έτσι πλαγίως, όπως περνάει ο ήχος όταν βλέπουμε τηλεόραση, την έχουμε ανοιχτή και κάνουμε διάφορες δουλειές και απλώς περιφερόμαστε ή οτιδήποτε άλλο, και περνάει αυτό και θα ακούσει την πρωινή εκπομπή, ένα ανώνυμο email θα διελευκάνει την υπόθεση της Μαρφίν. Δεύτερη εκπομπή, τρίτη εκπομπή, πρώτο δελτίο ειδήσεων, δεύτερο δελτίο ειδήσεων, μέχρι το βράδυ ένα κανάλι και δύο και τρία θα έχει πει γύρω στις 60 φορές πως ένα ανώνυμο email, μέσω ενός ανώνυμου email, βρήκανε τους υπεύθυνους για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Περνάει μέσα στο μυαλουδάκι μας, στο υποσυνείδητο, το έχουν πιστέψει όλοι. Μέχρι σήμερα το βράδυ το έχουν πιστέψει όλοι. Και δεν θα ξαναρωτήσω αν μας περνούν για ηλίθιους, γιατί μας περνούν ξεκάθαρα, ενδεχομένως να έχουν και δίκιο, αφού αυτό ακριβώς θα το πιστέψουμε μέχρι το βράδυ. Έλεγα λοιπόν εδώ για το ότι μου στείλε το πρωί, μου στέλνει η Γεωργία, να σου πω, σε θυμήθηκα σήμερα και θυμήθηκα αυτό. Αυτό θυμήθηκε, για βάλει να δούμε τι θυμήθηκε.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι με συγκέντρωση αλληλεγγύη στη Γαδά σήμερα στις 6 το απόγευμα απαντούν συνελεύσεις αντιεξουσιαστών, κάνοντας λόγο για ένα αυθαίρετο αφήγημα της κυβέρνησης με προφανείς, διαβάζω από την ανακοίνωσή τους, με προφανείς ψηφοθυρικούς σκοπούς, παίρνοντας την τρομολαγνία στις πλάτες των συντρόφων μας. Αυτό λέει. Από το πρωί πραγματοποιούνται, γράφει αυτό το κείμενο, εισβολές από μπάτσους της Αντιτρομοκρατικής και της ΔΑΟΕ σε σπίτια συντρόφων στην Αθήνα με προσαγωγές συντρόφων στη Γαδά, δύο εκ των οποίων έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Την ίδια ώρα μπάτσοι της Αντιτρομοκρατικής συλλαμβάνουν δύο συντρόφους και μια συντρόφισσα στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά αντίστοιχα, που βρίσκονται κατηγορούμενοι για διαφορετική υπόθεση. Και λέει, μπάτσοι και ΜΜΕ προσπαθούν να στηρίξουν ένα αυθαίρετο αφήγημα της κυβέρνησης με προφανείς ψηφοθυρικούς σκοπούς, σπέρνοντας την τρομολαγνία στις πλάτες των συντρόφων μας. Το πογκρόμ κατά του αναρχικού κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν θα περάσει. Συγκέντρωση λοιπόν αλληλεγγύη στη Γαδά στις 6, καλούν, θα σας πω και την υπογραφή, και συνέλευση στα προσφυγικά στο κοινωνικό κέντρο πρώτο μπλοκ στις 8. Ούτε βήμα πίσω, κανείς, καμία μόνος μόνη στα χέρια του κράτους. Συνέλευση αλληλεγγύη στους φυλακισμένους, φυγόδικους και διωκόμενους αγωνιστές και αγωνίστριες. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πραγματικά πάρα πολλά. Λέει η Κίρκη, ανώνυμο email λένε, χαχαχάρε, μπουρτζόβλαχη, μέχρι και τι βρακή φοράει μπορείτε να βρείτε από ένα email. Έτσι είναι, Κίρκη. Δεν έχουν πει καν να πούνε, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ανώνυμο το email, δεν μπορούμε να βρούμε την IP, βρίσκεται στη Χαβάη. Αναζητήσαμε τη δρομολόγηση των IP και βρήκαμε ότι είναι στη Χαβάη, ότι είναι στα Κουφονίσια, ότι είναι δεν ξέρω πού. Τι είναι το ανώνυμο email που δεν μπορεί η Αντιτρομοκρατική να βρει το αποτύπωμα που μια φορά να μπει στο ίντερνετ, μια φορά να κάνεις εγγραφή, το αποτύπωμά σου μένει. Αλέκα, και λέει εδώ ο Τζόρτζιο και έχει πάρα πολύ δίκιο. Δεν υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου, την αποτιμούν με μεγάλη ακρίβεια και επιτυχία. Γι' αυτό, όπως είπες, μέχρι το βράδυ θα τον έχει φάει το σανό ο Κοσμάκης και μένουμε οι υπόλοιποι να αναρωτιόμαστε με καμένο εγκέφαλο ποια η θέση μας. Άλλος ένας φόνος εκ προμελέτης, λέει ο Αντώνης από την αστυνομία, γιατί στην Ελλάδα η δικαιοσύνη και η ασφάλεια είναι ταξική. Και είναι έτσι όπως τα λες. Αλεκάκι, πώς το λέει ο Ζάρας Χρυσοχουντίδης, έλαφε μήνυμα ανώνυμο. Γελάνε βουνά και κάμπι και ρεματιές. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Δήμητρα. Επειδή το γελιόμετρο. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ όμως με αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αλλά δεν θα πάρω καμία απολύτως θέση. Λοιπόν, ο Θοδωρής, ορίστε, όλο γκρίνια είμαστε για την αστυνομία. Έπιασε τους εμπριστές της Μαρφίνης από 16 χρόνια. Είναι πολύ πολύ επικίνδυνη. Τους γκαζάκηδες στη Θεσσαλονίκη. Η δικαιοσύνη λειτουργεί. Καταδίκασε τους βιαστές αστυνομικούς. Γι' αυτό έδωσε αύξηση στους δικαστές. Άρα υπάρχει κράτος που όλο γκρινιάζουμε. Αλήθεια, τι γίνεται με τη δίκη του Λιγνάδη? Και από κάτω, έχασε και το Μαρόκο δυστυχώς, μάλλον δεν παίζεται μου φαίνεται τη Γαλλία, γιατί σήμερα τι βλέπεις, είμαι με Βέλγιο αφού επιβίωσαν με τη Σενεγάλη, είναι ικανή για όλα, είναι βαρετές οι πασούλες της Ισπανίας. Η ελευθερία, νευριάζομαι το Παρασκευούλα Ζάχαρη πια, αφενός ακούνε και άνεργοι και ακόμη είναι σαν να συχτηρίζεται λιγάκι για την αφόρητη δουλειά. Σε εμάς που κρεμόμαστε από αυτό το ραδιόφωνο, το γράφω ανάλαφρα σε σένα, Λέκα, που το σηκώνει. Όχι, δεν είναι αφόρητη δουλειά που κάνουμε εδώ. Ελευθερία, δεν είναι αφόρητη δουλειά που κάνουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ απολαυστική η δουλειά που κάνουμε εδώ. Και τώρα στα σοβαρά. Στους αστυνομικούς δεν δίνει αυξησάρα. Τους το χάλασε η υπόθεση του Άργους. Σοβαρά τώρα, ανώνυμο για τη Μαρφίν, μετά από τόσα χρόνια, όταν η επικήρυξη για πληροφορίες ήταν 1 εκατομμύριο. Ρε, εσύ, ναι! Ναι, δηλαδή αυτός που στείλε το ανώνυμο, ρε μεγάλε. Εσύ που στείλες το ανώνυμο email, δεν ήθελες να το στείλεις να πάρεις το 1 εκατομμύριο. Τραγουδάρα, έτσι κι αλλιώς, η Κορεϊδρο, συμφωνώ. Μπράβο ρε εσύ που μου το θύμισες αυτό με την επικήρυξη. Τι λες τώρα, αριστερά και βία? Ουδέποτε, μην το ξαναπείς. Οι ειρηνιστές, σύντροφοι, σύντροφοι δικοί σου σίγουρα δεν είναι ειρηνιστές. Έτσι, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Αλλά από αυτό που γράφεις, να σου πω ότι τα μεγαλύτερα βία περιστατικά σε αυτό τον τόπο έχει ματώσει αυτός ο τόπος από φασίστες και δεξιούς και όχι από αριστερούς. Εντάξει, αγαπητέ Ντιμητράκ, αυτό. Λίγο ιστορία. Άνοιξε κανένα βιβλία και να ξεστραβωθούμε, δεν πειράζει. Καλό είναι καμιά φορά. Θέλω να σταματήσετε να στέλνετε μηνύματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και η Αθανασία. Βρε Αλέκα, για χαζούς μας περνάνε και δικοί μας, δεν θα μας περνούν οι ξένοι. Εντάξει, εντάξει και εσύ. Να σου πω, πάμε σε ένα τέτοιο. Τι έχουμε, 2 λεπτά. Λεφτά. Όχι, δεν έχουμε λεφτά. 2 λεπτά έχουμε. Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Έχεις δίκιο πάντως. Κάτσε να σε ξαναβρω εσένα με το μήνυμα, ελευθερία μου. Αυτό το Παρασκευούλα ζάχαρη μου έχει μείνει από παλιά που τα έλεγε ο τραπεζιώτης. Και προφανώς δεν είναι ζαχαρένιες όλες οι Παρασκευές. Και ξέρεις τώρα, εγώ θα το πάω και ακόμη λίγο πιο μακριά. Σε αυτό το χαμό που γίνεται τα Σαββατοκύριακα σε κάτι κοντινούς προορισμούς στην Αθήνα, έτσι, το αίμα που φτύνουν τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το έχω κάνει και αυτό, να ξέρεις, και από πολύ μικρή ηλικία, οπότε ξέρω. Το αίμα που φτύνουν, οι Παρασκευές που έρχονται σε αυτά τα μέρη είναι, λένε τα παιδιά να μην φτάσουν καλύτερα. Οπότε προφανώς δεν είναι Παρασκευούλα ζάχαρη και Παρασκευούλα μέλι. Προφανώς και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν δουλεύουν και είναι εκτός εργασίας. Και επίσης δεν τους κάνει καμία απολύτως αίσθηση. Αυτό που θέλουν είναι να μπουν σε εργασία το ότι έρχεται Παρασκευή και υπάρχει Σαββατοκύριακο. Είναι κάτι που έχει μείνει για κάποιες και κάποιους εξημών. Και πίστεψέ με, ναι, δεν είναι αφόρητη η δουλειά μας. Το έφαγα το 2 λεπτό. Τι θες να πω? Και 69 85 87 0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε ό,τι θέλετε. Τον Νίκο Ρωμανό λέει, ο Χρήστος δεν τον έχουν συλλάβει ακόμη. Μην τους βάζεις ιδέες. Μην βάζεις ιδέες. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, βλέπω το μήνυμά σου, Λάμπρο. Είμαστε εδώ, ακούτε κόκκινο, σκορ στο κόκκινο, παρέα με το Λευτέρη Δάλα που βρίσκεται στην επικοινωνία, το Γιάννο Ηλιάδη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και αυτή που μιλάει είναι η Άλεκα Ζούμη, και εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας που σήμερα γίνεται ο χαμός. Σοφία μου, ναι, επανέρχομαι στην ερώτησή σου, γιατί είναι πάρα πολλά και τα χάνω τα μηνύματα. 6985 870059, λοιπόν, σε αυτό μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια. Και πού να στείλουμε, λέει ο Λάμπρος, μηνύματα, γιατί είπα πριν μη μου στέλνετε μηνύματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Στον Sky μου λέει, στα παραπολιτικά ή στο Ζαχαρό. Όχι, στο κόκκινο θα στέλνετε, αλλά στις πολιτικές εκπομπές. Πώς με βρίσκεις. Λοιπόν, η Σοφία μου με ρώτησε, μου είπε αρχικά νωρίτερα ότι όσον αφορά το κόκκινο εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θέλουμε να σας ακούμε. Τώρα μια ερώτηση. Το χέρι του Θεού ήταν σε Μουντιάλ ή σε άλλη διοργάνωση? Σοφία. Σοφία. Στο Μουντιάλ που έγραψε ιστορία ο Μαραντόνα, στο Μεξικό το 86, εκεί γράφτηκαν αυτές οι φοβερές και τρομερές στιγμές. Η Μαρία. Λοιπόν, είναι ωραία το καλοκαιράκι όταν αρχίζουν οι μικρές διακοπούλες να ανοίγεις το ραδιόφωνο και να ακούς γνώριμες αγαπημένες εκπομπές. Ένα ραδιόφωνο που η παραγωγή του κατάφερε να το νιώθεις οικείο και αξιόπιστο. Κύριε Ζουμί, τα σπάτε. Κυρία Ζουμί, προτείνω κίνημα δεντροφύτευσης όλων των πεζοδρομίων της πόλης μας. Μα καθώς περπατά και περνάς κάτω από κάνα δέντρο, ανασένεις και το καλοκαίρι το νιώθεις ωραίο. Δέντρα παντού. Δεν έβαλε ο Μπακογιάννης δέντρα παντού και πλατάνια. Έλα ρε παιδί, μόνο παράπονα έχετε. Δεν ήθελα να βάλει παντού πλατάνια και μουριές και δεν τον αφήσατε. Έτσι, Μαρία, συμφωνώ. Ο Θαλής. Μ' αρέσει αυτό που στέλνεις. Καλησπέρα, θα θέλαμε για ακόμη μια φορά μέσα από την εκπομπή να παρακαλέσουμε θερμά τους επισκέπτες που έρχονται για διακοπές στα χωριά μας να οδηγούν με συνείδηση, όχι επιθετικά, με ορατότητα στις προσπεράσεις και στις τροφές και με σεβασμό. Είναι επαρχιακοί οι δρόμοι και ίσως χρειαστεί να γρατσουνίσουν λίγο τα αμάξια από τα χόρτα στο πλάι των δρόμων, από το να έχουν με τοπική σύγκρουση. Τα ζούμε καθημερινά τις τελευταίες μέρες, πάρα πολλές οι παραβιάσεις, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια, Θαλή, να σου πω τώρα και από προσωπική πείρα ότι συνήθως οι επισκέπτες που έρχονται από τα αστικά κέντρα στα χωριά παθαίνουν σοκ με τον τρόπο που οδηγούν οι ντόπιοι τις πιο πολλές φορές, έτσι. Ειδικά σε μέρη που είναι δύσκολα και οι ντόπιοι τα ξέρουν και οι επισκέπτες όχι. Βάλε και αυτό στην εξίσωση. Εμείς που δουλεύουμε Σάββατα, λέει η Κίρκη, να δεις πως μας ακούγεται το Παρασκευούλα Ζάχαρη. 6 στα 7 και φυλάκια. Κορίτσι μου γλυκό. Υβριδικό ήταν το mail για τη Μαρφίν και δεν ανοιχνεύεται. Σαν εκείνο που μας είπε ο Ντόκος. Υβριδική επίθεση στην νοημοσύνη μας, όπως διάβασα κάπου. Άλλο μήνυμα, ο Ανέστης. Για ρώτα τους υγειονομικούς. Δουλεύουν που σου κού, πόσο mail είναι η Παρασκευή. Έχεις δίκιο, Ανέστη. Ο Γιώργος, συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω. Σας πειράζει που έπιασαν τους δολοφόνους της Μαρφίν? Σας πειράζει που έπιασαν τους δολοφόνους στη Θεσσαλονίκη? Σε πειράζει που ζητάμε αποδείξεις για το ότι είναι πράγματι οι δολοφόνοι? Και σε πειράζει καθόλου που υπάρχει ένα δολοφονημένο παιδί από αστυνομικούς προχθές με 7 σφαίρες στο κεφάλι και δεν έχει σχολιάσει, δεν έχει κουνηθεί φίλο και δεν έχει πει κανείς κουβέντα? Εσένα σε πειράζει καθόλου αύριο μεθαύριο το παιδί σου να συλληφθεί σε μία από αυτές τις φοβερές και τρομερές επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας, είτε να βιαστεί σε κάποιο τμήμα όπως της Ομόνιας, είτε να πάει μέσα να φάει 18 μήνα για πλάκα, χωρίς αποδείξεις, χωρίς στοιχεία? Πού το ξέρεις ότι είναι δολοφόνη? Έχετε καταδικάσει, δικάσει και καταδικάσει, χωρίς να γνωρίζετε καν τίποτα για αυτή την υπόθεση? Τόση αφέλεια, ρε παιδιά. Πραγματικά τόση αφέλεια. Και μιας και το έθιξες, λέει ο Ιωάννης, γιατί δεν έχεις κάνει ένθετο για το χέρι του Θεού? Να σου πω ότι προγραμματίζω ένα ένθετο για το 78, το Μοντιάλ της Αργεντινής το 78, σε συνέχειες, γιατί το ένα θα είναι αυτά που γινόντουσαν τότε και το άλλο θα είναι η αντιδράση των ποδοσφαιριστών μετά από χρόνια που συμμετείχαν σε εκείνο το Μοντιάλ, αλλά... Και ένα τρίτο που προγραμματίζω είναι τώρα που θα έρθει τελικός, πλησιάζει τελικός για την Αργεντινή. Θα τα γράψουμε αυτά.
Θα κάνουμε και για το χέρι του Θεού. Μας πειράζει που συλλαμβάνουν επιλεκτικά τους δολοφόνους, απαντάει η Κίρκη. Ποιος είναι ο τύπος που μιλάει έτσι, απαντάει ο Άγγελος. Να έχει σημασία, ρε παιδιά. Σημασία έχει ότι αυτά που ρωτάει ο αγαπητός φίλος Γιώργος, δυστυχώς, με αυτή την αφέλεια τουλάχιστον. Εγώ θα πω αυτό γιατί είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, όσοι με γνωρίζετε έτσι. Είναι επικίνδυνο να είμαστε τόσο αφελείς, πραγματικά. Λοιπόν, 69-85-87-0-59. Και χθες η Γαλλία πέρασε το εμπόδιο του Μαρόκου. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα το πετύχει τόσο εύκολα. Σε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ήταν η Γαλλία εξαιρετική και πολύ καλύτερη από το Μαρόκο. Δεν μπόρεσε, δεν είχε δυνάμεις, δεν είχε έμπνευση, δεν είχε αποτελεσματικότητα για να τα βάλει με αυτή την ομάδα θαύμα. Πέρασε με 2-0 λοιπόν η Γαλλία. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινού αγώνα απόψε το βράδυ στο Λος Άντζελες, στην πόλη των Αγγέλων. Εκεί η Ισπανία θα αναμετρηθεί με το Βέλγιο στις 10. Και η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό. Ο δεύτερος ημιτελικός, τον δεύτερο το ημιτελικό θα το μάθουμε μετά από λίγες ώρες. Αύριο το βράδυ στις 12 Νορβηγία-Αγγλία. Αύριο το βράδυ, ναι. Στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα χαράματα Αργεντινή-Ελβετία. Αυτό που σας έλεγα, βρείτε καμιά pub, παιδιά, το σκέφτηκα μετά. Να μην πηγαίνω να έρχεστε στο σπίτι. Καμιά pub βρείτε. Δείτε και την Αγγλία. Στις 12, καθίστε μετά μέχρι τις 4, δείτε και την Αργεντινή. Εκεί. Θα πάτε μετά για πατσά, ξέρω εγώ που θα πω. Γελάς, ρε Γιάννο. Μα τι ώρες είναι αυτές τώρα. Πώς θα δούμε την Αργεντινή, ρε παιδιά. Πώς θα δούμε και τον αποκλεισμό της Αγγλίας, ρε παιδιά. Πώς θα τα δούμε αυτά τέτοιες ώρες. Ότι υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι σήμερα στα social που επικροτούν τους πυροβολισμούς στο ψαχνό. Και ας είναι Παρασκευή και ας είναι ό,τι μέρα θέλει. Λέει Αθανασία. Δεν έκανα κάτι φοβερό, Γιώργο. Φασισταριό, λέει, είναι. Και η Μαρίνα, η δολοφόνη της Μαρφίν, είναι οι ίδιοι οι διευθυντές της τράπεζας που είχαν κλειστές τις πόρτες. Ξέρεις κάτι, Μαρίνα? Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα με αφορμή τα νταϊλίκια του Χρυσοχοΐδη. Να θυμίσουμε κάποια στιγμή σε ένα πολύ ωραίο έτσι ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Έχει γίνει δίκη για τη Μαρφίν. Έχουν κατηγορηθεί και αποδειχτεί ένοχοι άνθρωποι για τη Μαρφίν. Και δεν μιλάω τώρα για εκείνη την άλλη παροδία που τρέχαν το παλικάρι τώρα πόσα χρόνια για να πούν τελικά συγγνώμη λάθος, έτσι. Για την κανονική δίκη της Μαρφίν. Αυτό πρέπει να γίνει ωραίο και καλό να θυμίσουμε και εμείς και αυτό το κομμάτι στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Να μην είσαι καθόλου καλοπροαίρετη με τέτοια σχόλια, μακριά από το κόκκινο και ουστ. Παλιοτρόλ, λέει η Διάνα. Περιμένεις να βρεις κριτική σκέψη και λειτουργικά εγκεφαλικά κύτταρα στους ακροδεξιούς που ακόμη και το παιδί με αυτισμό το βρίζουν και το ειρωνεύονται. Όσο για τις σημερινές συλλήψεις, δεν πιστεύουμε τίποτα απολύτως από όσα λέγονται. Ναι, ρε Αλέξη, και δεν πιστεύουμε. Και δεν φταίμε εμείς που δεν πιστεύουμε. Αυτό κάνει η ελληνική αστυνομία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δημιουργεί ενόχους και οι ένοχοι αυτοί γνωρίζουμε και από ποιους χώρους συνήθως προέρχονται. Έτσι ενισχύει και το αφήγημά της ότι εσείς οι αριστεροί βγήκε τώρα ο άλλος μέρα μεσημέρι εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη να διαβάσουμε μήνυμα ότι αριστερά και βία πάει μαζί. Μωρα αλήθεια, μωρα αλήθεια. Δες τι έχουν κάνει οι δεξιοί σε αυτόν τον τόπο και οι ακροδεξιοί σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, στις 7.30 έχει στίβο, λέει ο Ιωάννης. Diamond League, έχει και Μίλτο. Προλαβαίνετε πριν από το ματσάκι. Έτσι, ωραίος. Να σας πω, το προηγούμενο τραγούδι ήταν, αφού μου είπε η Γεωργία, έλα βάλε, μου στέλνει μάλλον το τραγούδι και μου λέει αυτό και σε θυμήθηκα. Πριν το ανοίξω, της λέω, εγώ, τώρα που το έστειλες αυτό το μήνυμα, θυμήθηκα αυτό. Το προηγούμενο ήταν. Τώρα βάλε αυτό που έχω βάλει εκεί. Ναι, άμα κατάλαβε άνθρωπος αυτά που λέω.

Λοιπόν, αυτή είναι η νέα τραγουδάρα της Ανταζίνια μαζί με Πάνο Πενταρίτσα. Γκαρσόνα, η μουσική λέγεται το κομμάτι. Λοιπόν, 69-85-87-0-059. Ουασιγκτόνιες εκεσέδες ήταν το μάστο του Μπακογιάννη. Δεν τον αφήσατε να ολοκληρώσει του παρισινού τύπου βουλεβάρτα του μίζερι, μίζερι. Α, καλά τα λες. Αυτό δεν λέω κι εγώ. Αυτό δεν είσαι εσύ αριστερή. Να αφήσα τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Καθόλου, μα καθόλου. Είπαμε για τα ματσάκια. Να σας πω, να σας θυμίσω ότι η ημιτελική είναι, έρχονται 14 του μήνα ο πρώτος. Είπαμε θα παίξει η Γαλλία με τον νικητή του απόψινού μου Ισπανία-Βέλγιο. Και 15 του μήνα στην Ατλάντα ο νικητής του Αγγλία-Νορβηγία με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Παρακαλάμε λοιπόν όλοι να είναι ο ημιτελικός ο δεύτερος Αγγλία-Αργεντινή. Ο πρώτος ας είναι ό,τι θέλει. Γαλλία-Ισπανία, Γαλλία-Βέλγιο, δεν μας νοιάζει. Να είναι ο δεύτερος Αγγλία-Αργεντινή. Εγώ θα σας πω τι βλέπω. Αγγλία-Αργεντινή δεύτερο ημιτελικό και τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Και το σηκώνει πάλι ο Μέση. Λυπάμαι, παιδιά, ναι. Αλήθεια, αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω. Κάτι άλλο τώρα που ήθελα

ιδιαίτερα κοινική, είναι ο χρόνος της. Ελήφθη σε μια μέρα πένθους στο Κίεβο, είπε ο Μπίτνη, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί της Δευτέρας άφησαν τουλάχιστον 28 νεκρούς και περίπου 100 τραυματίες στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η επιβράβευση της Ρωσίας με παραχωρήσεις, ενώ η πρωτεύουσά μας θρηνεί τα θύματα αυτής της βάναυσης επίθεσης, είναι το αποκορύφωμα της υποκρισίας. Με τη χαλάρωση αυτών των περιορισμών, η ΔΟΕ ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι ενός αιμοδιψούς επιτιθέμενου. Χαρακτήρισε αυτή την απόφαση πλήρη έλλειψη σεβασμού για τον αθλητισμό. Ωστόσο, είπε πως δεν τίθεται θέμα μποϊκοτάζ αγώνων στους οποίους συμμετέχουν Ρώσοι. Η Ουκρανία είπε παρέχει τακτικά στη ΔΟΕ στοιχεία ότι η Ρωσία συνεχίζει τις ενεργές επιχειρήσεις της στα κατεχόμενα εδάφη μας. Λοιπόν, αυτό και είναι πραγματικά φοβερό αυτό που έχει γίνει. Τι να σου πω για τους Αργεντίνους, Βρέση Γιώργο, που κουνούν Ισραηλινές σημαίες. Προφανώς, εγώ παιδιά δεν είμαι εδώ πέρα να υπερασπίζω με τους Αργεντίνους πάντως, επειδή υποστηρίζω την εθνική Αργεντινής. Ναι, τι να πούμε γι' αυτό δηλαδή. Τι να σου πω, είναι αυτό που έλεγα και χθες. Παίζεις μπάλα για τους δικούς ανθρώπους. Αυτοί παίζουν για τους δικούς τους ανθρώπους. Εμείς υποστηρίζουμε τις εθνικές, όποιος υποστηρίζει μια εθνική και όσο την υποστηρίζει, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα. Τώρα νομίζω ότι μόνο οι φίλοι της Αγγλίας είναι πάρα πολύ παθιασμένοι. Εντάξει, οι λίγοι φιλοβραζιλιάνοι και φιλοαργεντίνοι. Τέλος πάντων, για κάποιους δικούς τους λόγους. Αν με ρωτάς γιατί είναι, και μάλλον τι υποστηρίζεις μαζί με αυτό, ένα κομμάτι, το δικό σου κομμάτι της κάθε κοινωνίας και όχι προφανώς αυτό το κομμάτι. Σου έφερα και το άλλο παράδειγμα που ακούστηκε σαν λογικό άλμα χθες, μου το είπαν κιόλας δικοί μου άνθρωποι. Το παράδειγμα, γιατί ας πούμε στο μάτς με την Αίγυπτο μου λέγατε όλοι η Αίγυπτος να περάσει, η Αίγυπτος, και κρίμα που δεν πέρασε η Αίγυπτος, που σήκωσαν παλαιστινιακές σημαίες, που ο Χασάν κάνει δηλώσεις για την Παλαιστίνη και που χθες απαγόρευσαν σε καράβι με 2.000 ΛΟΑΤΚΙ άτομα να προσεγγίσει να ράξει το λιμάνι. Η Αίγυπτος είναι το ίδιο κράτος. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν έχει πολύ νόημα αυτή η συζήτηση. Με ρωτάς γιατί υποστηρίζω Αργεντίνη. Υποστηρίζω για τον Μαραντόνα αρχικά και τον Μπατιστούτα δεύτερο. Ούτε καν για τον Μέση. Για βάλε ένα τραγουδάκι να παίζει.

0: πάει. Το ταξίδι ξεκίνησε. Σηκώστε πανιά και τις άγκυρες βύρα. Ένα γιος στη φωνή που αντιστέκεται και στα λάνια που μείναν.
1: Είναι καινούριο Τζαούλ και λέγεται Παγωνιά αυτή η κομματάρα.
0: Μια καλοκαίρια έχω βγάλει στο κέντρο με ένα σπασμένο ανεμιστήρα. Για τη μάχη μας τόση τοπάθεια, για τα φράγκα τους τόση προσπάθεια. Έχω δίπλα τα αδέρφια μου, τι να το κάνω το κέρατο από την αμάλθεια. Απευθύνομαι σε όλους εκτός από αυτούς που θαρούν πως είμαστε χαζοί. Εκτός από γιάπηδες μπάτσους παρακρατικούς δεξιά.

Τι κομματάρα, τι κομματάρα, μπράβο ρε Τζαούλ. Η παγωνιά λοιπόν από τον Τζαούλ, καινούριος Τζαούλ. Ούτε Ρωσία ούτε Ισραήλ να συμμετέχουν, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για όλο τον κόπο που έκανες, αλλά δεν έγινε γιατί είχαμε άλλες εξελίξεις και γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε σήμερα με τον μπάσκετ, αλλά θα το κάνουμε από Δευτέρα και σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Η Αργεντινή του Μαραντόνα, πώς είναι το όνομά σου, τι όνομα, έχω μπερδευτεί. Η Αργεντινή του Μαραντόνα δεν έχει καμιά σχέση με αυτό το προϊόν που είναι τώρα, γενικά το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν θα διαφωνήσω πολύ. Ο Γιώργος, ο Μαραντόνα είναι νεκρός και η Αργεντίνα είναι στα χέρια του φασίστα Μιλέη. Γι' αυτό και οι φίλαθλοι άνετα ανεμίζουν αιματοβαμμένες σημαίες. Εντάξει, τώρα δεν είναι και όλος ο κόσμος έτσι. Επίσης, για κάποιον που έχει την οικογένειά του στην Ικαρία και αυτός δουλεύει κυλιόμενο οδηγός λεωφορείου, το Παρασκευούλα Ζάχαρη του προξενεί νεύρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν θα το ξαναπώ. Αλήθεια. Με πείσατε. Ο, είστε καλά. Γεια σου, ρε Θέμη. Πότε θα πας στο νησάκι εσύ? Είστε καλά. Εγώ τα βάλω μαζί σας. Με τους αγαπημένους και τις αγαπημένες μου. Για κανένα λόγο. Πάρα πολλά σήμερα τα μηνύματα. Δεν ξέρω τι έγινε πραγματικά. Να πάμε να φύγουμε σιγά σιγά. Βέλα, βάλε λίγο να ακούσουμε Άρη. Έτσι μια τζούριτσα μάλλον. Γεια σου ρε Ελευθερία και σένα. Αλέκα, θα κάνω θηριώδες άλμα, αλλά η Ριφενστάιλ, σκηνοθέτρια του Χίτλερ, ήταν ναζίστρια, μα τόσο ταλαντούχα κινηματογραφίστρια η άθλια. Φτύνουμε τις ιδέες που την εμψύχωσαν, μα θαυμάζουμε την τεχνική. Υπερβολική σύγκριση, ξαναλέω, αλλά είναι το θέαμα της στρογγυλής θεάς, η χορογραφία του παιχνιδιού που σκεπάζει τις άλλες πλευρές των παικτών. Είδε τι σκεπάζει η Ελευθερία, κινούνται παράλληλα, έτσι. Πάμε social ways να σας αφήσουμε και τον Άρη. Ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Δεν θα έρθει και σήμερα η Μαρία, θα έρθει από τη Δευτέρα, καλά να είμαστε. Οπότε θα ακούσει ηχογραφημένη εκπομπή και σήμερα. Έλα, πες το, Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, η Αλέκα Ζουμίδα στο μικρόφωνο. Θα μας ακούσετε και το Σαββατοκύριακο στο Διονύση. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βέλη μαζί. Μένεται αυτή την ώρα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο έξω από την πόλη των Σερών σε αγροτική περιοχή ανάμεσα στους Επταμήλους και την Ινούσα. Λίγο μετά τις 3 στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Ινούσα Σερών, καλώντας τους να κινηθούν προς Νέο Σούλη. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε και ελέγχεται πλήρως σταδιακά η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πολύ κοντά στο χωριό Αγιάσος της Λέσβου. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου Κρήτης κοντά στο Αρκαλοχώρι. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και την έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος που βρισκόταν σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η ποινική δίωξη αφορά κατά περίπτωση τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο. Παράλληλα, σε βαθμό πλημελήματος τους αποδίδονται η βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και η μη λήψη και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Πλήρη κάλυψη Μητσοτάκη στα καρτέλ που εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ευχολόγιο και αναμάσισε το επιχείρημα περί αύξησης των εισοδημάτων. Ενώ αρκέστηκε στην ανακοίνωση μιας περιορισμένης παρέμβασης στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελο στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη. Υπέρογγες αυξήσεις μετά τους Μητροπολίτες και στους δικαστικούς λειτουργούς, με νόμο που πέρασε πριν από 2 μέρες στη Βουλή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπως αποκάλυψε το κόκκινο, αυξήσεις δίνονται και στους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών, αλλά και σε στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στη σύλληψη 2 ατόμων ηλικίας 42 ετών για την υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν που κατέληξε στο θάνατο 3 υπαλλήλων της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια πανεργατικής απεργίας, προχώρησε η αστυνομία 16 χρόνια μετά. Για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη 1 άτομο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με διαρροές από την αστυνομία, η υπόθεση ανοίχθηκε ξανά μετά από ένα ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο κατονομάζονταν οι δράσεις. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και 1 στα Χανιά. Την ενοχή των 2 αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ενόρκοι δεν διοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο 3ος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Αναμένεται η απόφαση επί των ποινών. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Σάββατο έλαβαν οι 2 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για ευθεία πειρά ή προειδοποιητικές βολές. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση, καθώς και για διακεκριμένη φθόρα, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο ασθενή που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά στην Άλφα Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλου Νοσοκομείου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της, αντιστεφάνων προτείνεται η ενίσχυση 2 ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 115-28 δίπλα σου και το Red Umbrella Athens. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν βρίσκονται διαπραγματευτές του Κατάρ για συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να εκτονωθούν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ευρύτερες συνομιλίες, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή μια πηγή κοντά στο θέμα. Οι συνομιλίες διεξάγονται σε συντονισμό με την Ουάσιγκτον και έχουν στόχο την αντιμετώπιση της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ιζακ Μπόγκα με τριετές συμβόλαιο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε δύο λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-32-17-777. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας του σταθμού μας, στο οποίο καλείτε. Έχουμε και Viber, το ξέρετε πια, 698-58-700-59, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να τα βλέπουμε εδώ επιτόπου στο στούντιο Viber. Δωρεάν επικοινωνία. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Και σας έλεγα το τελευταίο διάστημα ότι έτσι ψάχνω τις καινούργιες μουσικές, ψάχνω τις σύγχρονες ελληνικές μουσικές δημιουργίες. Ακούσαμε διάφορα τραγούδια τις προηγούμενες ημέρες, τον προηγούμενο μήνα, έτσι που κάναμε ένα ψαχούλεμα στις ελληνικές κυκλοφορίες, και σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο έναν δημιουργό που μπήκε στη δισκογραφία ακολουθώντας έναν δρόμο μάλλον ασυνήθιστο. Θα μας τα πει ο ίδιος, ο Νάσος Αρώνης. Έχουμε ακούσει εδώ στην εκπομπή τραγούδια του. Είναι μηχανολόγος μηχανικός. Εργάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο, όμως πριν από λίγα χρόνια άρχισε σχεδόν απρόσμενα, όπως λέει και ο ίδιος, να γράφει στίχους. Οι στίχοι έγιναν τραγούδια, τα τραγούδια έγιναν δίσκοι. Έχουμε δύο προσωπικές δουλειές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Στο δάσος». Είναι ένας κύκλος 9 τραγουδιών με διαφορετικές φωνές, διαφορετικές διαθέσεις, αλλά με μια έτσι ανθρώπινη και ανεπιτίδευτη ματιά. Θα κάνουμε έτσι, θα ξεκινήσουμε το μουσικό μας ταξίδι, να μιλήσουμε για τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, για τη διαδρομή από αυτή τη δουλειά που κάνεις, που φαίνεται να μην έχει σχέση με τη μουσική, μέχρι τη μουσική, για όλα όσα σε κινητοποιούν προκειμένου να γράφεις και να δημιουργείς. Νάσο Αρώνη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, πώς ξεκινάει η ιστορία σου? Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γράψει τραγούδια ποτέ, ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία, μηχανικός, στον κατασκευαστικό κλάδο εργαζόμενος, ξυπνάει μια μέρα και τι γίνεται?
1: Ναι, είναι παράξενο και είναι κάπως έτσι πραγματικά. Εντάξει, είχα μια επαφή με τη μουσική πάντα. Έπαιζα κιθάρα από παιδί, είχα κάνει κλασική κιθάρα με τις παρέες μου, ακούγαμε μουσική, πηγαίναμε σε συναυλίες, παίζαμε κιθάρες. Ήταν, η φάση μας ήταν αυτή.
0: Δεν είχα μουσικές παίζατε?
1: Ας πούμε ροκ θα λέγα. Ήμασταν λίγο ξένο ροκ. Από εκεί ξεκίνησα εγώ. Μετά έντεχνο φυσικά πολύ. Αρχίσαμε να ακούμε Θάνο Μικρούτσικο. Μετά πήγαμε σε Σοκράτη και Θανάση και τα λοιπά. Όλα αυτά. Κυρίως όμως κλασικό ροκ εξακολουθώ να ακούω ακόμα και τώρα. Παρότι η μουσική μου δεν είναι κλασικό ροκ, δυσκολεύομαι να το αναπαράγω. Λοιπόν, δεν είχα γράψει ποτέ όμως κάτι. Και όλο αυτό ξεκίνησε αρκετά αργότερα στη ζωή μου. Άρχισα να γράφω στίχους χωρίς κάποια σκοπιμότητα. Ας πούμε, δεν είχα σκεφτεί ότι θα, ακόμα και τότε δεν είχα σκεφτεί ότι θα γράψω τραγούδια και θα γίνουν τραγούδια. Αλλά άρχισε λίγο αυτό να φέρνει το ένα το άλλο, ξέρεις. Πήγαινε καλά.
0: Έγραφες πάντα και οδηγήθηκε στο έμετρο?
1: Δεν έγραφα ποτέ, ούτε από παιδί, ούτε ως έφηβος. Δεν έγραφα, δεν είχα γράψει ποτέ τίποτα. Μόνο άκουγα ανέλεια πάντα τους στίχους. Ήξερα όλους τους στίχους των τραγουδιών απ' έξω. Βέβαια, πάρα πολύ το κάνουν αυτό, από ό,τι έχω ανακαλύψει εκ των υστέρων.
0: Είχες υποψιαστεί όμως ότι έχεις ένα ταλέντο, ας πούμε, στο να ρημάρεις, στο να ταιριάζεις λέξεις? Το είχες υποψιαστεί με κάποιο τρόπο ή ήρθε εντελώς πηγαία? Τώρα σε ρωτώ γιατί μου προκαλεί πραγματικό ενδιαφέρον.
1: Και εγώ θα είμαι αναγκασμένος να απαντήσω ειλικρινά. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Δεν πίστευα. Δεν είσαι τη ζωή μου, πιστεύω ότι έχω ένα ταλέντο που αφήνω αναξιοποιητό. Δεν το είχα σκεφτεί καν. Δεν με είχε απασχολήσει. Ήμουν υπερευτυχισμένος ακούγοντας μουσική. Δεν είχα κάποια ανάγκη να γράψω.
0: Οπότε μια μέρα είσαι σπίτι σου και παίρνεις ένα χαρτί ή στον υπολογιστή, δεν ξέρω, και αρχίζεις και γράφεις.
1: Γράφτηκα σε ένα σεμινάριο ιστορικής. Νομίζοντας ότι θα διαβάζουμε στίχους σε αυτό το σεμινάριο. Δεν ήξερα ότι θα χρειαστεί να γράφουμε στίχους.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά αντιλήφθηκα ότι δεν τα είχα υπολογίσει καλά. Γράφαν όλα τα παιδιά στίχους και εγώ δεν έγραφα.
0: Με ποιον το κάνατε?
1: Ήταν με τον Άρη Θεβαράκη.
0: Με τον Θεβαράκη. Ναι.
1: Ήταν δηλαδή.
0: Γιατί κάνει και ο φίλος μου ο Φασουλάς κάτι φοβερά.
1: Και με το Κέχο και με τον Κώστα
0: Φασουλά. Έχει κάνει και με το Φασουλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά έγινα σεσημασμένος.
0: Δηλαδή, σεμιναριάκια.
1: Σεμιναριάκια. Έχω παρακολουθήσει δεκάδες σεμιναρία ιστορικής, γιατί ακόμα και τώρα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις όλη την προσπάθεια, ξέρεις, όλων των δημιουργών. τις καλές τους στιγμές, τις κακές τους στιγμές. Είναι εντυπωσιακό και πολύ ωραίο. Και τον Κώστα τον αγαπά πολύ.
0: Οπότε κάνεις τα σεμινάρια.
1: Έκανε αυτό και τότε άρχισε να φαίνεται από την αντίδραση των άλλων που διάβαζαν τους στίχους μου ότι κάτι υπάρχει εκεί. Οπότε άρχισα και εγώ να το πιστεύω όλο και περισσότερο. Άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι άρχισα να περνάω το χρόνο μου γράφοντας στίχους. Άρχισαν να μου ζητάνε τους στίχους μου οι πρώτοι συνθέτες. Και έτσι έγινε το πρώτο μου τραγούδι κάποια στιγμή. Έγινε το δεύτερο, έγινε το τρίτο. Και κάπου εκεί αποφάσισα ότι δεν είμαι καλός μόνο στο να γράφω στίχους, αλλά μπορώ να γράφω και μουσική. Και έτσι έγραψα τα Blues της Δευτέρας, τον πρώτο μου δίσκο που έγραψα και στίχους και μουσική. Πριν από 2,5 χρόνια. Μετά συνεχίζονται και τα δύο παράλληλα. Και γράφω δικά μου τραγούδια, στίχους μουσική και δίνω στίχους μου σε άλλους. Είμαι λίγο περισσότερο στιχουργός, νομίζω. Και τώρα φτάσαμε εσείως πριν από λίγες εβδομάδες να ολοκληρωθεί το Στο Δάσος, ο δεύτερος μου δίσκος. Πάλι με στίχους και μουσική δικούς μου στα 9 τραγούδια του δίσκου.
0: Η στιγμή που σου ζητάει κάποιος στίχους σου και λες είναι δυνατόν εγώ να δώσω σε αυτόν στίχους, να τους τραγουδήσει αυτός ή αυτή, ποια ήταν?
1: Όχι, εντάξει, με χαρά δίνω, με χαρά και ειδικά.
0: Όχι, δεν λέω με κακό, με την κακή έννοια, σε φάση
1: α, την πρώτη φορά.
0: Περίμενα, δεν το
1: καλά,
0: περίμενα.
1: Ναι, εννοείται. Μα το πρώτο μου τραγούδι, το τραγούδι σε Ηρένα Μόρφη, που ναι, είναι μια σημαντική τραγουδίστρια, έτσι.
0: Και μεγάλη πορεία με τους Mamba LD και μόνη της και ναι.
1: Και όλο έγινε μέσω του Φίβου του Δελβοριά, ο οποίος κάναμε ένα σεμινάριο μαζί, ως εσημασμένος έκανα και με τον Φίβο, και επειδή κάπως με ξεχώρισε, με πρότεινε για να κάνω αυτό το τραγούδι που τους έλειπε από το δίσκο εκείνο που έβγαζε η Ρένα εκείνη την περίοδο. Οπότε η πρώτη μου συνεργασία ήταν μέσω του Φίβου με Ρένα, δηλαδή πήγε καλά από την αρχή.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε εντάξει, ήταν πολύ... Και το άλλο είναι το περίεργο που... Εγώ δεν ξέρω όλους τους τραγουδιστές, όπως καταλαβαίνω στον κόσμο, δεν ήξερα κανέναν. Το εντυπωσιακό είναι όταν άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια πια, στίχους μουσική, που φανταζόμουν κάποιον ότι θα ήταν τέλειο να το πει, και ήμουν αρκετά τυχερός, ώστε έβρισκα τον τρόπο να τον προσεγγίσω, και επίσης αρκετά τυχερός να θέλει να το πει ο άλλος, και έτσι είναι αυτά. Έχω τόσες ωραίες συμμετοχές μέχρι τώρα στα τραγούδια μου.
0: Γιατί πραγματικά έχεις πολύ ωραίες συνεργασίες. Τι σου έδωσε η ωριμότητα σε σχέση, ώστε να ακολουθήσεις αυτό το πράγμα, αυτή την ενόρμηση σε σχέση με το να το έκανες στα 20, ας πούμε?
1: Το έχω σκεφτεί, με έχει απασχολήσει και εμένα πολύ αυτό. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές σκέφτεσαι, έχασα τόσα χρόνια που δεν το έκανα νωρίτερα. Δεν πιστεύω όμως αυτό, είναι ένας μύθος. Όλα γίνονται τη στιγμή που πρέπει να γίνουν. Καταρχάς δεν θα έγραφα τους στίχους που έγραφα όταν έγραψα όταν ήμουν 20 χρονών. Δεν θα είχα την οριμότητα, τη σκέψη, δεν θα είχα καταλήξει στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι βέβαιο. Άρα μου δίνει μια σιγουριά. Έχω μια αυτοπεποίθηση μεγαλύτερη και στον τρόπο που γράφω, ελπίζω, και στις ιδέες που έχω μέσα μου, αλλά και στον τρόπο που μπορώ να επικοινωνώ τη μουσική μου με τους συνεργάτες μου, τους νέους ή τους παλιούς. Εντάξει. Πιστεύω ότι τα κάνω αρκετά καλά τα πράγματα και τώρα.
0: Υπάρχει και αυτό το ότι εγώ, παιδιά, έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, έχω επιτύχει κάποια πράγματα. Αυτό έχω. Πάρτε το. Άμα σας κάνει, σας έκανε.
1: Μπορεί να υπάρχει αυτό.
0: Χωρίς να υπάρχει αυτή η προσδοκία και το άγχος που έχεις στα 20, πρέπει να τα καταφέρω, ας πούμε, σε αυτό το χώρο.
1: Αυτό που λες τώρα είναι το πιο σημαντικό, γιατί βλέπεις αυτή την αγωνία σε πάρα πολλά παιδιά, οι οποίοι αποφασίζουν ότι θα ασχοληθούν με τη μουσική. Και που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να βιοποριστείς από τη μουσική είναι κάτι εξωφρενικά δύσκολο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και έχουν όλες αυτές τις αγωνίες, τι να κάνω, πώς να το κάνω, ώστε να πάει καλά, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Δηλαδή, πάβουν να ασχολούνται με την τέχνη καθαρά και μπαίνουν στη διαδικασία της επιτυχίας και της εμπορικότητας. Mm. Είναι λογικό. Αυτό εγώ είναι αλήθεια ότι δεν το έχω αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάστηκε να το αντιμετωπίσω.
0: Πάμε να ακούσουμε το «Αυτή τη χρονιά» με το Σπύρο Γραμμένο. Τώρα θα μας το εντοπίσει ο φίλος μας ο Βασίλης και θα το ακούσουμε αμέσως.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά

σκίζει, θα κάνουν τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: αυτή τη χρονιά ένα τραγούδι το είχαμε ακούσει και τότε κοντά στην πρωτοχρονιά. Βέβαια, από ό,τι μου λέει ο Νάσος Αρώνης, ο γραμμένος τσαντίζεται όταν το λέμε χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Αν μας ακούει, άκου το γραμμένο χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, όμως αυτό το τραγούδι ακούγεται σαν New Year's Resolution. Τι θα κάνουμε αυτή τη χρονιά. Έχεις πει, έχεις γράψει ότι μοιάζει με ένα τραγούδι σχεδίων και υποσχέσεων, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα σπαρακτικό τραγούδι ομολογίας.
1: Έτσι το βιώνω εγώ.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει μια κυρία Αργεντίνα που αυτοί οι Λατινοαμερικάνοι έχουν διάφορα rituals και μου έλεγε ότι την πρωτοχρονιά θα γράψεις ένα χαρτί όλα αυτά που θες να κάνεις αυτή τη χρονιά και μετά θα τα κάψεις.
1: Τι ωραίο.
0: Δεν είναι φανταστικό?
1: Εντάξει, φανταστικό.
0: Είναι αυτό, είναι αυτό. Τα λέμε για να τα κάψουμε.
1: Μα... αυτά είναι υποσχέσεις που δίνουμε ξέροντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρουμε. Δεν θα κάνουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αν ήταν, θα το είχαμε κάνει πέρσι.
0: Σωστό.
1: Οπότε απλά θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε ότι θα αλλάξουν όλα αυτή τη χρονιά και θα γίνουμε κάποιος άλλος, αλλά δυστυχώς είμαστε εμείς.
0: Και είναι και ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, εδώ θα συμφωνήσω με το φίλο μου τον Σπύρο, ότι είναι για όλο το χρόνο, γιατί κάθε φορά τις αφετηρίες τις θέτουμε οι άνθρωποι σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Είτε είναι ο Σεπτέμβρης για τους περισσότερους. Εγώ το Σεπτέμβρη κατανοώ ως αρχή.
1: Και εγώ το ίδιο, χαίρομαι που το λες. Το Σεπτέμβριο με τα σχολεία.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρά το γεγονός ότι ούτε σχολείο πάμε πια, ούτε παιδιά έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ο Σεπτέμβρης είναι η αρχή της χρονιάς για όλους μας. Και όταν επιλέγω να αγοράσω και ημερολόγιο, παίρνω το ακαδημαϊκό, το οποίο είναι.
1: Τέλειο.
0: Ξεκινάει από το Σεπτέμβριο.
1: Και τα γενέθλια είναι πολύ καλή αφορμή.
0: Και τα γενέθλια είναι για τέτοιες αποφάσεις. Και όλες οι μεγάλες αρχές μας είναι, νομίζω, μια ανάγκη μας να θέσουμε στόχους. Και μπορεί να είναι και ανάγκη μας να τους θέτουμε για να τους αθετούμε. Και
1: είναι όμως πολύ καλό.
0: Τις
1: είναι πολύ υγιές, γιατί δείχνει ότι θέλουμε να εξελιχθούμε. Έτσι. Σκέψου να μην το κάναμε.
0: Ναι.
1: Θα σήμαινε ότι θεωρούμε ότι κάνουμε τα πάντα τέλεια.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Φοβάμαι ότι ζουν ανάμεσά μας.
0: Μακριά από εμάς, αλλά υπάρχουν και τέτοιοι που νομίζουν ότι τα κάνουν όλα τέλεια. Ή και να ξέρουν ότι δεν τα κάνουν όλα τέλεια, το κάνουν ανερυθρίαστα όλο αυτό. Κυκλοφορούν γύρω μας. Τι έφερε ο Σπύρος γραμμένος στην τραγουδοποίησή σου?
1: Λοιπόν, ο Σπύρος, το πιο εντυπωσιακό που κάνει για μένα είναι ότι δημιουργεί συγκίνηση, ενώ προσπαθεί να την αποφύγει. Δεν εκβιάζει καθόλου το συνέστημα. Είναι αστείος, έχει χιούμορ, έχει κάνει πράγματα δίθεν πρόχειρα. Κι όμως βγάζει τόση συγκίνηση που δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Είναι, ζει μέσα του, κατοικεί μέσα του. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, μου αρέσει πολύ.
0: Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό που λέγαμε πριν, αυτή την πολυφορεμένη λέξη, την ενσυναίσθηση, αλλά πραγματικά είναι ο πυρήνας του αυτό και το βλέπεις και στα δικά του τραγούδια. Βγάζει μια ανθρωπίλα, ρε παιδί μου, μια αλήθεια ο Σπύρος και μια κατανόηση. Δηλαδή, με αυτό το τραγούδι, με τους δικούς σου στίχους και τη φωνή του Σπύρου, πραγματικά βλέπεις τον εαυτό σου και όλα αυτά που λες. Θα τα φτιάξω, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, και νομίζω είναι τυχερός και ο Σπύρος λίγο, γιατί αυτός φοβάται να γράψει τέτοιους στίχους λίγο πιο σαν τους δικούς μου.
0: Ναι.
1: Ενώ του ταιριάζει πάρα πολύ το κομμάτι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και ήταν ένα κομμάτι που για μένα το έκανε πολύ καλό. Έπρεπε να το πει. Γιατί και μόνο γραμμένος μπορούσε να το πει αυτό το τραγούδι.
0: Όταν γράφεις, έχεις στο μυαλό σου κάποια φωνή?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Όχι,
1: Όχι. Όταν γράφω, δεν έχω τίποτα, ούτε κανέναν άντρα, γυναίκα. Τα γράφω μόνος μου, εγώ με την κιθάρα. Με το που τελειώσω το τραγούδι όμως και το έχω, εκεί αρχίζει η σκέψη.
0: Α.
1: Εκεί αρχίζει η σκέψη. Αλλά ποτέ δεν γράφω κάτι για αυτόν.
0: Και πώς αποφασίζεις ποιος θα τραγουδήσει τι, ή σε ποιον θα ζητήσεις τι?
1: Το ακούω και αρχίζω και φαντάζομαι. Λέω, αυτό θα ήταν τέλειο. Να το λέω πιο γραμμένος. Τον παίρνω τηλέφωνο, το στέλνω. Του αρέσει, δεν του αρέσει. Αν είμαι τυχερός, του αρέσει και το λέει.
0: Και το τι έχω να περιμένω με τη φωνή του Γρηγόρη Κλιούμη.
1: Καλά, άλλο εντυπωσιακό. Ούτε τον Γρηγόρη τον ήξερα. Κατάφερα να τον βρω όμως μέσω ενός φίλου, μέσω του Πάνου του Φαργιαδάκη. Και του λέω το τραγούδι και μου απαντάει: αχ, Νάσο, πόσο χαίρομαι που δεν θα χρειαστεί να αρνηθώ ευγενικά. Είναι τέλειο το κομμάτι, θα το πω οπωσδήποτε.
0: Πάμε να το ακούσουμε το τι έχω να περιμένω.

0: Λες και είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε άνετα να είναι σαν ένα δίσκο των υπογείων ρευμάτων. Δηλαδή κανονικά.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Και αυτό, εκεί, αυτό έλεγα στον Νάσο Αρώνη και σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Σας το έλεγα ότι θα σας αρέσουν αυτά που θα ακούσετε σήμερα, γιατί είναι από αυτά που έχουμε διαλέξει. Έλεγα λοιπόν στον Νάσο ότι η απάντηση που του έδωσε ο Κλιούμης όταν του λέει ότι χαίρομαι που δεν θα αναγκαστώ να αρνηθώ ευγενικά, δείχνει και μία αντίληψη από την πλευρά του Νάσου Αρώνη. Αυτό που τον ρώτησα πριν, πώς αποφασίζει τι θα δώσει σε ποιον. Δεν θα έδινε στον Κλιούμη κάτι low tempo, κάτι...
1: Μα ειδικά και αυτό, αλλά ειδικά καλλιτέχνες τώρα αναγνωρισμένοι, φτασμένοι με μια καριέρα κτλ, δεν έχουν καμιά ανάγκη να πούνε ένα τραγούδι κάποιου ανθρώπου που δεν τον ξέρουν καν. Έτσι, ναι, δεν είμαι ο Χατζηδάκης, ας πούμε, θέλω να πω. Πρέπει να τους πετύχεις, πρέπει να τους αρέσει πολύ για να το πούνε. Γιατί αλλιώς γιατί να τις κάνουν, δεν έχουν κανένα λόγο. Αυτό είναι ακόμα πιο τιμητικό για μένα και εντάξει, με κάνει πολύ πιο χαρούμενο.
0: Είναι και ένας εκπρόσωπος αυτής της ελληνικής ροκ σκηνής, για την οποία λέγαμε και έξω ότι άνθησε μια περίοδο και πλέον δεν την βλέπουμε αποσπασματικά, κατακερματισμένη και με μερικούς θρύλους, ας πούμε, που ακόμα τους ακολουθούμε. Και βέβαια, να πούμε ότι και πολλοί από αυτούς εξελίσσουν τη δουλειά τους, όπως και ο Αγγελάκας και ο Παπαδόπουλος, δηλαδή το πάνε παρακάτω. Αλλά μας έχει λείψει λίγο αυτό το ελληνικό ροκ. Εμένα γενικά μου έχει λείψει το ροκ από την παγκόσμια μουσική σκηνή.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί.
0: Ότι έχει, ναι, το hip hop είναι η νέα μουσική της αντίστασης και τα λοιπά. Αλλά μου έχουν λείψει οι κιθάρες, ρε παιδιά.
1: Πας σε ένα μπαρ και ακούς drums, κιθάρα, μπάσο, χωρίς να ξέρεις κανένα τραγούδι και σου αρέσει. Είναι μέσα μας αυτή η μουσική, γιατί είναι πανίσχυρη μουσική. Αυτό είναι. Η μουσική για μένα είναι αυτό. Ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, drums, είναι αυτό είναι η μουσική.
0: Δεν γίνεται όμως να μην έχουμε εδώ και χρόνια κυκλοφορίες. Δηλαδή.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος. Ότι αν έβγαινε μια μπάντα τώρα και έκανε μουσική, ας πούμε, σαν τις τρύπες, σαν τα ξύλινα σπαθιά, μήπως θα φλέρταρε με τη γραφικότητα. Αυτός είναι ο αντίλογος.
0: Όχι, αλλά κάπως εξελίσσεται. Δηλαδή, ας πούμε, η Pearl Jam δεν κάνανε το ίδιο με τους Rolling Stones.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κάπως την εξέλιξαν τη φάση και την ή ας πούμε να σου το πάω και πιο κάτω. Οι Linkin Park έκαναν κάτι εντελώς διαφορετικό, ναι, από τους Pearl Jam.
1: Όχι, όχι. Βγαίνουν κομμάτια και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Βγαίνουν, όντως θα μπορούσε να γίνει. Μακάρι.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί αυτό που λέμε, μας έχουν λείψει οι κιθάρες. Η τρυφερότητα είναι πιο εύκολο συνέστημα να εκφραστεί στιχουργικά ή η οργή?
1: Εμένα μου ταιριάζει η τρυφερότητα πιο πολύ. Δηλαδή, εμένα με συγκινεί η τρυφερότητα πιο πολύ από την οργή. Μπορεί να μου αρέσει η ροκ μουσική, τα δυνατά, τα σόλο, τα εννοείται. Αλλά, ας πούμε, στιχουργικά και εγκεφαλικά, εγώ τσιμπάω με την ευαισθησία και με την τρυφερότητα. Δεν τσιμπάω με τα γριεμένα κοινωνικά τραγούδια. Είμαι λίγο θύμα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, ίσως είναι και το γιουκάλι μας αυτό. Γιατί την οργή και την καφρίλα την βιώνουμε καθημερινά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι,
1: έχεις δίκιο.
0: Οπότε το ιδεατό και αυτό που αξίζει να εκφραστεί καλλιτεχνικά είναι και αυτό που δεν αντιμετωπίζουμε γύρω μας.
1: Εγώ θα πω ότι ίσως η τρυφερότητα και η ευαισθησία και ο ρομαντισμός είναι και μια μορφή αντίστασης. Δηλαδή σε έναν κόσμο πρακτικό, στοχοπροσιλωμένο και εγώ γρήγορο, ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ευαισθησία μήπως αντιστέκεται έστω και μοναχικά.
0: Και ένας άνθρωπος ευγενής αντιστέκεται.
1: Ακριβώς.
0: Ένας άνθρωπος ευγενής αντιστέκεται απολύτως.
1: Θα το λέω αυτό. Αυτό το είχα στο μυαλό μου και δεν μπορούσα να το πω. Η ευγένεια είναι μια μορφή, είναι μια απόφαση, είναι μια μορφή, εγώ θα ζω έτσι τη ζωή μου.
0: Ποιος μου έλεγε ρε Βασίλη χθες το λέγαμε, ότι το να είσαι ωραίος τύπος, καλός άνθρωπος, κάποιος καλεσμένος μου το έλεγε, να είσαι ωραίος τύπος, καλός άνθρωπος ή να είσαι κάθαρμα, είναι απόφαση.
1: Τι ωραίο.
0: Και αυτό σου τα λύνει όλα. Δηλαδή σου λύνει όλα τα άγχη και τα λοιπά. Μήπως τα γονίδια μου, μήπως η μαμά μου δεν με αγκάλιασε αρκετά όταν ήμουν μικρός, μήπως οι σχέσεις μου με έχουν, οι τοξικές που λέμε τώρα, με έχουν καταστρέψει και η ναρκισιστική συμπεριφορά. Όχι παιδιά, είναι απόφαση. Αποφάσισε το αν θα είσαι καλός άνθρωπος ή αν θα είσαι κάθαρμα.
1: Ανάλαβε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό. Είσαι,
1: διάλεξες τι θα είσαι.
0: Αυτό. Ναι, ναι, αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, Βασίλη. Πάμε σε διάλειμμα.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Δακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν, με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάτι στιγμές που δυναμώνεις το τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Να εδώ λοιπόν που έρχεται και ενώνεται αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με αυτό που συζητούσαμε πριν για την αισιοδοξία ως επιλογή και για το φωτεινό του πράγματος ως επιλογή. Και είναι ένας δίσκος που έχει αρκετές σκοτεινές αποχρώσεις. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έτσι είναι, ανοίγει μια χαραμάδα.
2: Είναι το πιο φωτεινό και εγώ το ίδιο. Εστιάζει στα πράγματα που ενώνουν, που μοιράζονται οι άνθρωποι, που τελικά είναι πάρα πολλά, έτσι. Δηλαδή, όσο και νομίζω οι άνθρωποι λατρεύουν να εστιάζουν σε αυτά που τους χωρίζουν, τα οποία είναι πολύ λιγότερα από αυτά που τους ενώνουν. Εντάξει, είναι ένα χαρακτηριστικό του άνθρωπου αυτό.
1: Να.
2: Οπότε, ναι, είναι ένα αισιόδοξο και λίγο έτσι ενωτικό τραγούδι, έτσι το βρίσκω εγώ αυτό.
1: Δεν έγραφες, είπαμε, όμως παρατηρούσες. Φαντάζομαι πάρα πολύ. Ή όλα αυτά είναι δικές σου ιστορίες?
2: Όχι, δεν είναι προσωπικές ιστορίες. Εντάξει, για οτιδήποτε πάει να γράψει κάποιος, πάντα θα μιλήσει για τον εαυτό του. Το πιο παράξενο πράγμα πάει να γράψει, μόνο τον εαυτό του ξέρει, δεν ξέρει τίποτα άλλο. Άρα με αυτή την έννοια, μέσα σε ό,τι γράφω, έχει μπει ό,τι έχω ζήσει. Δεν γράφω όμως βιωματικά, δηλαδή φαντάζομαι πράγματα και γράφω. Δεν αφήνω καμία δική μου ιστορία να τη γράψω σε χαρτί.
1: Άρα όλα αυτά τα χρόνια κάπως το προετοίμαζες παρατηρώντας γύρω σου τους ανθρώπους, τις σχέσεις του.
2: Διαβάζοντας βιβλία.
1: Διαβάζοντας
2: ποιήση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να γράψει πρέπει να διαβάσει πάρα πολύ.
1: Τι διαβάζεις, τι σ' αρέσει να διαβάζεις?
2: Μ' αρέσει λογοτεχνία γενικά. Διαβάζω λογοτεχνία. Διαβάζω και φιλοσοφία, αλλά προτιμώ τη λογοτεχνία.
1: Αγαπημένος, αγαπημένη.
2: Μ' αρέσει ο Κούντερα πολύ και μ' αρέσει και ο Μπουκόφσκι πάρα πολύ.
1: Α, μάλιστα. Εκεί σε αυτή τη.
2: Ναι.
1: Και ποιήση αντίστοιχα.
2: Και ποιήση. Ποιήση μ' αρέσουν οι Έλληνες πολύ. Μ' αρέσει ο Καριωτάκης, μ' αρέσει ο Καβάφης.
1: Ας αρέσουν αυτοί. Έτσι, πιο εντάξει, όχι ο Καβάφης δεν είναι, αλλά ο Καριωτάκης είναι θλιμμένη περίπτωση.
2: Είναι εγκεφαλικός πολύ. Ο συνέξυπνος πολύ.
1: Βέβαια είναι. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και το παιδί του χειμώνα που τραγουδάει η Μυρτό Βασιλείου. Αλλά πριν από αυτό, εδώ ακούσαμε και τη φωνή σου. Πώς ήταν να βάλεις και το ερμηνευτικό μέσα στην εξίσωση?
2: Αφού ξεκινήσαμε, έγραψα στίχους, έγραψα μελωδίες, άρχισα να τραγουδάω κιόλας. Είναι φυσική συνέπεια. Εντάξει, και στο πρώτο δίσκο είχα πει ένα τραγούδι και ένα ντουέτο. Και στο δάσος τραγουδάω δύο-τρία τραγούδια κι εγώ. Μου λένε ότι κάποια τραγούδια πρέπει να τα πω εγώ. Αυτή είναι η πληροφορία που λαμβάνω από τους ερμηνευτές, τους συνεργάτες μου. Δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά ξέρεις, μερικές φορές αυτός που γράφει το τραγούδι έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί το λέει με έναν τρόπο που το καταλαβαίνει λίγο διαφορετικά. Οπότε το τόλμησα γι' αυτό και προχωράω.
1: Εδώ έχουμε και το τρομερό παράδειγμα του Θανάση Παπακοσταντίνου, ο οποίος δεν είναι τραγουδιστής, αλλά ο τρόπος που τραγουδάει τα τραγούδια του δεν θες να το ακούσεις από κανέναν άλλον.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι αλήθεια αυτό.
2: Ακριβώς. Και εγώ το έχω πάθει με το Θάνατο Μικρούτσικο αυτό.
1: Επίσης.
2: Με τους 7 Νάνους.
1: Επίσης.
2: Που το είχε πει η Αλεξίου, η καλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και το είπε μετά ο Μικρούτσικος και έγινε. Κάτι έγινε, κάτι συγκλονιστικό.
1: Ή όταν ακούς αντίστοιχα το Θοδωράκι.
2: Μπράβο.
1: Σε ηχογραφείς το Θοδωράκι. Και λες, ναι, αυτό. Γιατί ξέρει ακριβώς
2: πώς
1: πρέπει να τονίσει. Τι...
2: Ναι, περνάει όλο το συνέστημα, όλη τη σκέψη του, την περνάει στο πώς φραζάρει τις λέξεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι φοβερό.
1: Ξέρεις, είναι η εσωτερική ρυθμολογία. Ο εσωτερικός ρυθμός που έχετε εσείς την ώρα που τα γράφετε δεν μπορεί να αποδοθεί από κανέναν άλλον. Ο ερμηνευτής θα πάρει τα εργαλεία που του δίνεις. Ένα στίχο, μία παρτιτούρα και.
2: Ισχύει.
1: Τώρα που λέμε για παρτιτούρες, δίνεις παρτιτούρες ή γράφεις εμπειρικά?
2: Εντάξει, δεν γράφω νότα-νότα, αλλά δίνω παρτιτούρες. Ναι, γράφω τα βασικά στοιχεία αρμονίας, μελωδίες, τα γράφω.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με τον Άσο Αρώνη στο στούντιο. Μιλάμε για το δίσκο «Στο δάσος», να τον αναζητήσετε.

0: Ωραίο, έλεγα και αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας βάζει σε ένα. Το παιδί του χειμώνα, βέβαια, καλοκαίριασε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ, Νάσο, τώρα πλέον, αφού έκανες αυτή τη στροφή, συστήνεσαι σε κάποιον που θα σε γνωρίσει πρώτη φορά, τι θα του πεις ότι κάνεις, θα του πεις ότι είσαι καλλιτέχνης?
1: Εντάξει, έχει αρχίσει και είναι η πραγματικότητά μου, έτσι. Θα το πω, ναι, θα το πω. Έχω αρχίσει πλέον να θεωρώ τον εαυτό μου, τώρα θα τολμήσω να το πω, μουσικό. Λέω ότι είμαι μουσικός. Δηλαδή, παλιά έλεγα ότι είμαι στιχουργός. Τελικά έχει αρχίσει και μου αρέσει το μουσικό πιο πολύ, έτσι είναι, έχει ένα φορτίο μεγαλύτερο. Οπότε τολμώ να το λέω, ναι.
0: Ναι, και αφού αυτό κάνεις, τι να θα το πεις?
1: Αυτό κάνω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, δεν μπορώ να σταματήσω. Ήδη δηλαδή έχει κυκλοφορήσει 2 εβδομάδες ο δίσκος και είμαι αγχωμένος για το τι θα κάνω μετά.
0: Στα πλάνα υπάρχει, ας πούμε, το να ανεβείτε σε μια σκηνή να τα πείτε αυτά τα τραγούδια?
1: Ναι,
0: φαντάζομαι,
1: ναι.
0: Τα λέει ο κάθε ένας μόνος του στα live του, σίγουρα.
1: Ακριβώς, έτσι δεν έχει γίνει κάποια παρουσίαση, είπαμε ακόμα, αλλά ναι, σκέφτομαι ότι κάτι θα οργανωθεί κάποια στιγμή.
0: Εσένα η σχέση σου με τη σκηνή ποια είναι? Γιατί μέχρι στιγμής όλα αυτά που κάνεις είναι αρκετά μοναχικά, άντε μέχρι το στούντιο που θα βρεθείτε λίγοι παραπάνω.
1: Μην έχεις καταλάβει. Όντως, δεν έχω καμία σχέση με τη σκηνή. Όμως, πριν από λίγο καιρό έγινε και αυτό. Δηλαδή, έπαιξα κάποια τραγούδια σε live άλλων. Οπότε έγινε μια αρχή. Και δεν σου κρύβω ότι. Εντάξει. Πολλοί μου το ρωτάνε και μου το ζητάνε. Μου λένε, γιατί δεν παίζεις τα τραγούδια σου? Οπότε και αυτό έχει αρχίσει να μπαίνει στα υπόψη.
0: Οπότε θα έχει να. Από το στιχουργό θα περάσουμε στο μουσικό. Μετά θα είναι ερμηνευτής, performer. Να σου πω, αυτό δεν είναι όμως έτσι αλυσίδα με αυτά που λέγαμε πριν για την εξέλιξή μας και, και τους στόχους που βάζουμε για να μην μένουμε ίδιοι?
1: Νομίζω ότι ναι. Δηλαδή, εγώ το ζω στο πετσί μου. Δεν υπάρχει καμία θεωρία. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα σκεφτεί τίποτα από όλα αυτά και τώρα, όπως λες, ξεκινά να σκέφτομαι το επόμενο live μου.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι όμως, είναι μια σπίθα που σε τρώει. Λες ότι πριν 10 χρόνια δεν είχα σκεφτεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά κάτι επεξεργαζόσουν μέσα σου, δηλαδή κάποια διεργασία υπήρχε, διότι δεν γίνεται να φτάσεις να βγάζεις 2 δίσκους. Κάτι ψάχνει ένας άνθρωπος, εγώ δηλαδή το πιστεύω αυτό, όταν ρουτινιάζεις και λες καλά είμαι εδώ που είμαι και φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι εδώ θα πάρω σύνταξη και αυτό. Ναι, οκ, okay, δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά...
1: Όχι, όχι, δεν το βρίσκω πολύ ανθρώπινο αυτό όντως. Εμένα μου αρέσει να εξελίσσεται το άνθρωπος. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι το κάνουν. Ο καθένας με το ρυθμό του, εντάξει, κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν λίγο πιο αργά, κάποιοι όντως μπορεί να μην το κάνουν. Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους που ψάχνονται, που δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, το λέω για να. Με τη λογική το βρίσκω ανθρώπινο.
0: Καμιά φορά είναι και βασανιστικό να μην είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι και με αυτό που έχεις.
1: Βέβαια. Χίλιες φορές να νομίζω ότι τα κάνεις όλα τέλεια και να μην είσαι αμετακίνητος. Να πιστεύεις ότι το χωριό σου είναι το πιο ωραίο χωριό στον κόσμο, ότι αυτή η παραλία είναι η καλύτερη παραλία στον κόσμο, ότι η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Οι βεβαιότητες είναι πάντα ασφαλείς. Δυστυχώς εγώ έχω μόνο αμφιβολίες και καμία βεβαιότητα.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι το master επίπεδο είναι να πούμε ότι ευχαριστημένοι είμαστε και με αυτά που έχουμε και με αυτά που είμαστε, αλλά θέλουμε κι άλλα. Και εκεί ξεκινάει η διεκδίκηση, ξέρεις, γιατί ξεκινάς χωρίς φόβο και με σαφή αιτήματα. Για να δούμε, λοιπόν, ποιο να ακούσουμε, ποιο μας προτείνεις, γιατί νομίζω 2 τραγούδια προλαβαίνουμε να ακούσουμε από το δίσκο, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα.
1: Να ακούσουμε τα βουνά του Ιεκούνα, που είναι έτσι ένα λίγο τρελό τραγούδι που μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, και μετά να μας πεις για αυτό, για τα βουνά του Ιεκούνα.

πήγες μόνο. Κάτι σου πάνε τα βράχια και μηνές. Είδες το Θεό τον ίδιο στα χωράφια του ηρίγοντα.

0: Τα βουνά του Γεκούνα, και αν αναρωτιέστε που είναι αυτά τα βουνά, θα σας λύσει την απορία εδώ να σου αρώνεις, πουθενά δεν είναι τα βουνά.
1: Ναι, είναι επινοημένα τα βουνά αυτά. Είχε πλάκα γιατί ξέρεις πολλοί με ρωτούσαν που είναι. Ναι, είναι ένα φανταστικό μέρος, είναι ένα μέρος που είναι πιο ψηλά, που δεν γίνονται αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Το μέρος που θέλουμε να πάμε, να αναπνεύσουμε πιο βαθιά, να δούμε τον κόσμο από ψηλά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν όμως.
0: Εγώ τα φαντάστηκα κάπου στη Λατινική Αμερική. Ο Νάσος μου λέει ότι άλλοι του έχουν πει για Ιαπωνία. Δεν ξέρω εσάς πού σας φαίνεται ότι θα μπορούσαν να είναι τα βουνά του Ογεκούνα. Πείτε μας έτσι πού σας παραπέμπει αυτή η ονομασία. Τι κάνει ένα τραγούδι ωραίο, κατά τη γνώμη σου?
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι είναι ωραίο όταν βρουν οι λέξεις τη σωστή σειρά και να φτάσουν στα αυτιά το ακροατή και να πει πω ναι ρε, αυτό το έχω ζήσει και εγώ. Αυτό στιχουργικά κάνει το τραγούδι για μένα σημαντικό. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να έχει μια ειλικρίνεια και μια γνησιότητα. Πρέπει αυτός που το γράφει να το γράφει με γνησιότητα. Αν προσπαθήσει να το παρουσιάσει κάπως, θα αποτύχει. Οπότε νομίζω τα μεγάλα τραγούδια ήταν τυχερά. Βρήκανε τη σωστή θέση οι νότες και οι λέξεις. Και είχαν έναν άνθρωπο που τα έγραψε που είχε ανοίξει την ψυχή του και ξέρεις, έγραψε κάτι δικό του.
0: Το λέγαμε και έξω, Νάσο, και τώρα που το λες αυτό σκέφτομαι πόσο άδικο είναι ότι μερικές φορές συμβαίνει αυτό και η σημερινή εποχή με αυτόν τον καταιγισμό της πληροφορίας και των κυκλοφοριών μπορεί τέτοια τραγούδια να χάνονται, έτσι.
1: Βέβαια. Εντάξει, συνέβαινε και παλιότερα, αλλά τώρα είναι ακραίο. Γιατί γράφονται άπειρα τραγούδια πια. Δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Και θα γίνει και ακόμα χειρότερο. Θέλω να πω μετά με Spotify.
0: Με
1: τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί θα χαθεί η μπάλα πια. Εκεί θα γράφει όποιος θέλει, θα γράφει 10 τραγούδια την ημέρα.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχω πιάσει εγώ τον εαυτό μου να μπαίνω να δω τις καινούργιες κυκλοφορίες για να παίξω κάτι ωραίο στους ακροατές, στις ακροάτριες και ακούω μία soul κομματάρα με μία φωνάρα και λέω ρε εσύ τι είναι αυτό, πώς θα το πήρα είδηση, έχει βγάλει άλλο δίσκο αυτή και το ψάχνω και είναι AI.
1: Πω, τρομερό έτσι.
0: Και τρέμεις, μην κάνεις καμιά πατάτα και παίξεις κανένα AI.
1: Εν τω μεταξύ εγώ δεν καταλαβαίνω το κίνητρο κάποιου που το κάνει, δηλαδή κάνουμε μουσική για να πούμε ότι δημιουργήσαμε κάτι και είναι ωραίο. Μα άμα θέλουμε το AI να το κάνει, τότε εγώ χάνω το κίνητο, δεν το καταλαβαίνω.

0: καν.
1: Γιατί για αυτόν είναι σαν παιχνίδι, ότι
0: αυτό.
1: Βάζω τα prompts, βάζω τις εντολές στο AI και του λέω βάλε λίγο φωνή Αρίθα Φράγκλιν, βάλε λίγο ξέρω εγώ κιθάρε στάδε, βάλε μποναμάσα, βάλε λίγο τύμπανα Ρίγκο Σταρ και βάλε και...
0: Πάντως, αυτό που είπες ότι μπορεί να ακουστεί κατά λάθος κάποιο τραγούδι AI, θα συμβεί σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ας πούμε που μπορεί να έχει συμβεί.
1: Σίγουρα. Σίγουρα έχουν γίνει viral και δεν το έχει πάρει. Είχε γίνει viral ένα συγκρότημα.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Το οποίο ήταν όλο, το οποίο είχε και μία αύρα 60s και surf και τα λοιπά. Και είχε γίνει viral και ήταν, είχαν και σελίδα στο Instagram και ήταν AI όλο. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό το συγκρότημα.
0: Οκ, εντάξει. Είναι λίγο τρελό, είναι σημείο των καιρών. Δεν θέλω να ακούγομαι παραδοσιακός και... Εντάξει, αλλά πραγματικά χάνω την καλλιτεχνική αξία χωρίς δημιουργό. Αυτό λίγο χάνω.
1: Ναι, και εντάξει, ξέρεις τι, είναι και το AI το οποίο για να δημιουργήσει αυτά ενημερώνεται και μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή...
0: Το εκπαιδεύουμε.
1: Εμείς το εκπαιδεύουμε, ναι. Παίρνει στοιχεία από τις μουσικές που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, από τους στίχους που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, από τις φωνές που έχουν ερμηνεύσει μέχρι σήμερα και έτσι δημιουργεί. Δηλαδή, δικό μας είναι και αυτό.
0: Δικό μας είναι.
1: Δικό μας είναι και αυτό, αλλά ας ελπίσουμε όσο αυτό λειτουργεί με τα εργαλεία του παρελθόντος, εμείς να συνθέτουμε τα εργαλεία του μέλλοντος.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τι είπα, ρε παιδιά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Σημειώστε το αυτό κάπου, λοιπόν. Να ακούσουμε τον Μπαρ, γιατί εδώ μοιραζόμασταν με τον Νάσο Αρώνη τα όνειρά μας. Ο Νάσος, Νάσο, εσύ ήθελες ένα μπαρ, να
0: πάντα,
1: φτιάξεις.
0: Πάντα, όλη μου τη ζωή το λέω. Άρα να ανοίξω ένα μπαρ, στο Εξάρχεια, όχι στο Χαλάνδρι, όχι στη Σύφνο, όχι αυτό, όλη μου τη ζωή λέω.
1: Πώς το φαντάζεσαι να είναι.
0: Θα ακούσουμε στο τραγούδι.
1: Θα ακούσουμε στο τραγούδι.
0: Το λέω πολύ καθαρά.
1: Θα γράψει τον άλλο δίσκο ένα τραγούδι το ψιλικατζίδικο για μένα που θέλω να ανοίξω ψιλικατζίδικο.
0: Σύμφωνοι, δεσμεύομαι.
1: Εντάξει.

να έχει φώτα να φωτίζουν χαμηλά, μουσική να παίζει πάντα απαλά, μια μπάρα, τραπεζάκια στρογγυλά.

ξεχαστεί. Να μαζεύονται οι φίλοι και οι γνωστοί. Να ξενυχτάμε. Να γεμίζει κάθε νύχτα μισή. Ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ.

0: μπαρ λοιπόν, τα αγαπάμε τα μπαρ και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής μας με τον Νάσο Αρώνη και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήταν σήμερα εδώ στο στούντιο. Την ευχαριστήθηκαν και οι ακροατές και οι ακροάτριες αυτή την κουβέντα και εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Δεν είναι δεδομένο ότι όταν σ' αρέσουν τα τραγούδια ενός δημιουργού θα σου αρέσει και η παρέα του και εδώ συμβαίνουν και τα δύο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και για τα τραγούδια και για μένα. Πάντως να ξέρεις ότι εγώ πέρασα καταπληκτικά. Ήταν πολύ φιλόξενο το περιβάλλον και εσύ και μακάρι να το απολαύσουν και όσοι μας ακούσανε. Εγώ είμαι πάντα πολύ χαρούμενο στο ραδιόφωνο, γιατί εγώ άκουγα μουσική στο ραδιόφωνο.
0: Ακούς ραδιόφωνο.
1: Ακούω ραδιόφωνο και έτσι την έμαθα τη μουσική. Από το ραδιόφωνο την έμαθα από κάποιο άλλο μέσο. Οπότε εντάξει, είμαι πάντα πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε κλισέ όπως τη λέξη δράμα για να περιγράψουμε ένα συγκλονιστικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λίγες όμως είναι οι στιγμές που πράγματι η λέξη ανταποκρίνεται έστω και στη μεταφορά της, στη πραγματικότητα, και μία από αυτές είναι αναμφισβήτητα ο τελευταίος αγώνας στο Βερολίνο του 2006. Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία αποτελεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό δράμα της σύγχρονης ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μεγάλος αρχηγός, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο κορυφαίος Γάλλος μέσος έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα πως αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Όλα μοιάζουν ιδανικά σχεδιασμένα για το τέλειο δοξασμένο αντίο ενός παγκόσμιου θρύλου, καθώς ο ίδιος οδηγεί την εθνική του ομάδα με απόλυτη μαεστρία, σκοράροντας μάλιστα πολύ νωρίς την αναμέτρηση. Καθώς το σκληρό παιχνίδι οδηγείται τελικά στην παράταση, η ένταση χτυπάει κόκκινο και σε μια ανύποπτη φάση συμβαίνει αυτό που κανείς δεν περίμενε να δει ποτέ από τον παίκτη και άνθρωπο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ιταλός αμυντικός Μάρκο Ματεράτσι προκαλεί εσκεμμένα το Γάλλο στάρ με μια βαριά προσβλητική κουβέντα. Η αντίδραση του Ζιντάν είναι ακαριαία, τυφλή και απόλυτα σοκαριστική. Σε μια ανεξέλεγκτη στιγμή έκρηξης, γυρίζει απότομα και καταφέρει μια σφοδρή κεφαλιά στο στήθος του Ιταλού, ρίχνοντάς τον ανέστητο στο χορτάρι. Ο διαιτητής ενημερώνεται αμέσως και δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ο Ζιντάν αποβάλλεται. Η εικόνα του να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, περνώντας ακριβώς δίπλα από το χρυσό τρόπαιο, χωρίς καν να το κοιτάξει ή να το αγγίξει, έχει χαραχτεί για πάντα στην παγκόσμια αθλητική μνήμη.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσει στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αντιμέτωποι με πολλαπλά πύρινα μέτωπα βρίσκεται η πυροσβεστική. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο έξω από την πόλη των Σερών, σε ακροτική περιοχή ανάμεσα στους Επταμήλους και την Ινούσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πολύ κοντά στο χωριό Αγιάσος της Λέσβου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και την έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων, μετά και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η ποινική δίωξη αφορά κατά περίπτωση τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρισμού, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο. Παράλληλα, σε βαθμό πλημελήματος τους αποδίδεται η βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και η μη λήψη και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Πλήρη κάλυψη Μητσοτάκη στα καρτέλ που εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας. Απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ευχολόγιο και αναμάσισε το αφήγημα περί αύξησης των εισοδημάτων την ώρα που τα επίσημα στοιχεία το καταρρύπτουν. Ενώ αρκέστηκε στην ανακοίνωση μιας περιορισμένης παρέμβασης στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, πέριψε την πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη. Υπέρογγες αυξήσεις μετά τους Μητροπολίτες και στους δικαστικούς λειτουργούς. Με νόμο που πέρασε πριν από δύο μέρες στη Βουλή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε το κόκκινο, αυξήσεις δίνονται και στους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών αλλά και σε στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Εξελίξεις δρομολογίες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Μετά την παραίτηση του Προέδρου, Σοκράτη Φάμελου αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως τονίζεται, για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 3 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτης Κουβέλης, ανέφερε ότι εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει. Στην Ευελπίδων, ενώπιον εισαγγελέα, οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν 16 χρόνια μετά για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν που κατέληξε στο θάνατο τριών υπαλλήλων της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010 κατά τη διάρκεια πανεργατικής απεργίας. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψη. Σύμφωνα με διαρροές από την αστυνομία, η υπόθεση ανοίχθηκε ξανά μετά από ένα ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο κατονομάζονταν οι δράστες. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά. Την ενοχή των δύο αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας αποφάσισε το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Οθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό, αναμένεται η δικαστική απόφαση επί των ποινών. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Σάββατο έλαβαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για ευθεία πειρά ή προειδοποιητικές βολές. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση, καθώς και για διακεκριμένη φθορά, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο ασθενή που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά στην αλφαπαθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, 4 από τους οποίους σοβαρά, φέροντας εγκάβματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που σκοτώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Η Άννα Μαρία Πανταζόνη μετήχε αυτό το διάστημα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά και η είδηση του αδόκητου χαμού της προκάλεσε σοκ στους ανθρώπους του συλλόγου. Μάλιστα, ως ένδειξη πένθους, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε την ακύρωση του φιλικού αγώνα με τη Λουντογκόριτς που ήταν προγραμματισμένος να γίνει αύριο στη Βουλγαρία. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις από την ΕΠΟ και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός με λίγες προσκέρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε σύντροφια μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Μπετσιμέας σήμερα και στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλας, Κώστας Αβόπλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ένα ανώνυμο email ήταν αυτό που έβαλε ξανά στο μικροσκόπιο των αρχών την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Το μήνυμα που έφτασε στο ελληνικό FBI, όπως έχει βαπτιστεί, περιείχε ονόματα τα οποία κατονομάζονταν ως δράστες της φωνικής επίθεσης. Νωρίτερα το ελληνικό FBI προχώρησε σε δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό της τράπεζας πριν 16 χρόνια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα προσαχθούν για να απολογηθούν ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη μιας γυναίκας που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μακάρι αυτή τη φορά να είμαστε κοντά στην εξιχνίαση μιας τραγωδίας που προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός τρομοκράτησης των πολιτών, ως μοχλός στοχοποίησης των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τις μνημονιακές περικοπές. Μπορούμε να είμαστε καχύποπτοι και να ανησυχούμε μήπως παίζεται εδώ ή και εδώ ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης που αναζητά θετικά αφηγήματα και διόδους απεγκλωβισμού από τον κλοίο των σκανδάλων. Δυστυχώς μπορούμε. Μπορούμε να είμαστε καχύποπτοι με βάση το παρελθόν. Είναι η τρίτη φορά σε διάστημα 15 ετών που ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δηλώνει ότι είναι κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Ποιος θα ξεχάσει το φιάσκο με το USB στο παγκάκι ή την ατμόσφαιρα που είχε καλλιεργηθεί και το 2020 από τον τότε υπουργό ή και τον τότε υπουργό ότι πλησιάζει στους δολοφόνους της Μαρφίν και έφτιαχνε κλίμα στον τύπο και έφτιαχνε τίτλους στους μεγάλους, στις μεγάλες εφημερίδες στον τύπο. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης και τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την φωνική εμπριστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Τώρα στα άλλα θέματα, για την ακρίβεια τίποτα νεότερο, τίποτα ουσιαστικό. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν για την αναχέτηση των ανατιμήσεων, είπε ο κύριος Μητσοτάκης το πρωί, στο πλαίσιο της απάντησης που έδωσε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα ούτε αυτό το καλοκαίρι θα είναι ανέφελο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία πυροδοτεί εξελίξεις και πολλά ερωτηματικά, όπως ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, με ποιο τρόπο και ποια μορφή θα κατέβει στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσες και πόσοι άλλοι θα παραιτηθούν. Όπως τονίζεται από την Κουμουνδούρου τώρα, για να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσης του κυρίου Φάμελου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας την ερχόμενη Δευτέρα, 13 του μηνός και στις 3 το μεσημέρι, στα γραφεία του κόμματος, στην Κουμουνδούρου, ώστε να οργανωθεί, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Να πούμε πως ο Παύλος Πουλάκης, ο Νίκος Παπάς και άλλα στελέχη υποστηρίζουν ότι η Κεντρική Επιτροπή έπρεπε να συγκληθεί κανονικά αύριο και να αποφασίσει για τις εξελίξεις και τη διαδικασία διαδοχής. Υπήρχαν και θα υπάρχουν τριβές τώρα και για αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Mountains. Και να τα πιάσουμε τα θέματα ένα προς ένα. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια εξοραϊσμένη κατάσταση, όπως αναμενόταν. Ανακοίνωσε ότι σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελιστήρια συμφωνήθηκε η συμβολή τους στη χρηματοδότηση μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η συμφωνία προβλέπει μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Αντέχουν αυτά τα μέτρα στο σοβαρό διάλογο? Είναι ένα ρητορικό ερώτημα αυτό. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την κυρία Ιωάννα Λιούτα, οικονομική αναλύτρια. Καλησπέρα σας, κυρία Λιούτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλε.
0: Καταπολεμήθηκαν τα καρτέλ, έτσι, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Σαββόπουλε. Πότε ακριβώς επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία με τα διελιστήρια? Γιατί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 3 έως 10 Ιουλίου σημείωσαν αύξηση, με τις ανατιμήσεις να είναι μεγαλύτερες κυρίως στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, όπου επηρέασαν τόσο τις τελικές τιμές της βενζίνης όσο και του πετρέλαιου κίνησης, αλλά και τα υγρά αέρια. Mm-hmm. Η αμόλυβδη των βενζίνη των 95 οκτανίων διαμορφώνεται σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου όπως είμαστε, 1449,03.
0: Ναι.
1: Ναι. Τις 3 Ιουλίου ήταν 1428.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Καταγράφοντας αύξηση περίπου 20,6 ανά κυβικό μέτρο. Ή 1,4% μας σε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχη ήταν και της Motor Oil. Mm-hmm. Επομένως εδώ έχουμε εύλογα ερωτήματα.
0: Άρα οι αριθμοί εδώ βγάζουν τη γλώσσα στους πρωθυπουργικούς ισχυρισμούς, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Και έχουμε και μεγάλη ανόδο στο ντίζελ. Επομένως, για ποια, ποια συμφωνία μας μιλάει? Όπως μας είπε και η κυρία Σαββόπουλε, και για τη συμφωνία που έκανε με τους σούπερ μαρκετάδες. Mm-hmm. Ναι, ξέρετε, οι μειώσεις τιμών δεν γίνονται με συμφωνίες, στην καλή θέληση, δεν επαφήνονται στην καλή θέληση.
0: Στη μεγαθυμία των βιομηχανιών,
1: εντός σούπερ
0: μάρκετ.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα μέσα σε ένα απίστευτο περιβάλλον όπου μειώθηκαν 2.000 κωδικοί, 898, στην οποία δεν ξέρουν ούτε mm-hmm. σούπερ μαρκετάδες, φυσικά δεν ξέρουμε ούτε εμείς, καταναλωτές δεν ξέρουμε, αλλά ήταν στοιχοδική η μείωση, όπως είπανε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε, αυτά σαν στο ράφι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί άλλο η χοντρική και άλλο το τι τελικά πληρώνουμε για το λογαριασμό, το πληρώνουν τελικά ο καταναλωτής στο ράφι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα σκεφτήκαν για κάτι άλλο, για να καταπολεμήσουν την ακρίβεια με τα τόσα αποτελεσματικά mm-hmm. μέτρα που έχουν πάρει. Θα κάνουν επόπτες που θα ελέγχουν τους επόπτες της αγοράς για την ακρίβεια.
0: Ναι, για πείτε μας γι' αυτό το παράξενο σχήμα.
1: Απόλυτο κυβερνητικό παράλογο. Ναι. Παρουσίασε, λέει ο κύριος Αδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, το νέο αυτό σώμα, το οποίο υπήρχε, λέει, σε διατάξεις του 2018, mm-hmm. όπου ιδρύει επιτροπές πάνω στις επιτροπές mm-hmm. για να ελέγξει την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, τη ΔΜΕΑ, mm-hmm. και τις υπηρεσίες των περιφερειών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θα κάνουν όλες
0: οι ελεγκτές θα είναι ελεγχόμενοι.
1: Ναι, ναι, οι ελεγκτές θα είναι ελεγχόμενοι, όχι όμως ως προς το αποτέλεσμα, αλλά θα συντάσσουν εκθέσεις τοξιολόγησης. Τώρα η ΔΜΕΑ έχει 35 άτομα εν ενεργεία πάνω σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Σύν το ότι δεν προλαβαίνει να ελέγξει αυτά που έχει να ελέγξει, θα ανταλλάσσει και εκθέσεις με την ενωτέρα εποπτική αγορά. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε, κύριε Σαββόπουλο, ότι βάζουμε πολύ βαθιά την τσέπη μας μέσα στο σούπερ μάρκετ, mm-hmm. Δεν έχουμε ανάγκη από νέα οργανογράμματα, από νέες επιτροπές, από νέα γραφειοκρατία. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη από πραγματικά μέτρα.
0: Yeah.
1: Αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ. Ξέρετε, αυτό το θέατρο των ελεκτών δεν πείθει πλέον κανένα.
0: Mm-hmm. Ναι, όπως είχαμε και την ανεξάρτητη αρχή για τον καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Η οποία ουσιαστικά ο κ. Θεοδωρικάκος ισχυρίζεται ότι κάνει απανωτούς ελέγχους, έχει παρουσιάσει και κάποιους αριθμούς σε σχέση με τους ελέγχους. Κάνει όντως τόσους ελέγχους και είναι τόσο καθολική η επίδρασή της στην αγορά ώστε να συγκρατήσει τις τιμές.
1: Εγώ το αποδέχομαι αυτό που λέει, γιατί εμείς δεν βλέπουμε καταναλωτές συνεχόμενα, γιατί βλέπουμε μόνο αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Μόνο αυξήσεις βλέπουμε, κ. Σαφόπουλε. Δεν βλέπουμε πουθενά μία μείωση. Πουθενά δεν το βλέπουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε απανωτές αυξήσεις, βλέπουμε συρρήκνωση των προϊόντων με αύξηση της τιμής. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι και στα παγωτά και σε άλλα προϊόντα.
0: Στον καφέ, στις σοκολάτες.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή πόσα μέτρα πρέπει να πάρει για να μας πείσει ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί τίποτα δεν έχουν κάνει. Mm-hmm. Και τώρα μην νομίζετε τώρα αυτό με τη βενζίνη. Πάλι σε συμφωνίες κυρίων.
0: Ναι.
1: Στην καλή θέληση, δηλαδή με παρακάλια και με φωτογραφίες, mm-hmm. δεν μειώνονται οι τιμές.
0: Ναι. Μάλιστα. Κυρία Λιούτα, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Η κυρία Ιωάννα Λιούτα, εδώ στο Κόκκινο, οικονομική αναλύτρια.

ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε χθες από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά όμως είναι ενεργός. Πριν λίγο έκανε μία ανάρτηση σε σχέση με αυτά που συζητάγαμε τώρα. Όπως γράφει ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που τα δύο διελιστήρια καταγράφουν κέρδη ύψους 1 δις ευρώ το τρίμηνο, κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί θα μειώσουν την τιμή κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Την ίδια ώρα που τα διελιστήρια αύξησαν πριν από μία εβδομάδα τις τιμές έως και 20 λεπτά το λίτρο και τώρα τις μειώνουν κατά το ίμιση. Και όπως γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Φάμελος, η λύση δεν είναι τα επικοινωνιακά καθρεφτάκια προς ηθαγενείς. Αυτά, κύριε Μητσοτάκη, είναι καθαρή κλεψιά των διελιστήριων στην οποία η κυβέρνηση βάζει πλάτη. Μόνη λύση είναι ο δημόσιος έλεγχος και η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς με φορολόγηση υπερκερδών, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και περιορισμό περιθωρίου κέρδους διείλυσης ώστε η μείωση της τιμής να φτάσει στην αντλία. Αυτά από την ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελου.

0: το κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Τώρα με βάση το παρελθόν που επιχειρήσαμε να θυμίσουμε, είναι λογικό να προκύπτουν σαρκαστικά ή χιουμοριστικά μηνύματα σε σχέση με αυτό το ανώνυμο email. Ο Χρήστος από τον Πειραιά έμαθα ότι στείλαν ένα ανώνυμο email για το ποιος ήταν ο Τζακ, ο άντεροβγάλτης, είναι αλήθεια. Η διόχειρη ανώνυμη επιστολή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου φωτογραφίζει τον τσιχαντιστή που άφησε ανοιχτή την Κερκόπορτα, γράφει ο Μιχάλης. Πολύ large. Αυτός ο τύπος που έστειλε το email δεν ήθελε το εναμήριο, το έκανε για την ψυχή της μανούλας του, γράφει η Κίρκη. Υπάρχει έδαφος για σαρκασμό? Υπάρχει έδαφος. Τώρα υπάρχουν και 2-3 ερωτήματα για το πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Κυκλοφόρησε χθες μια πληροφορία, μια διαρροή ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν το Σεπτέμβριο που έρχεται, στις 27 Σεπτεμβρίου. Βγήκε χθες ο Μητσοτάκης στον Economist και είπε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μπορούμε να πάρουμε αποστάσεις από αυτή τη συζήτηση? Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προς το τέλος Αυγούστου. Εκεί θα ζυγιστούν όλα τα δεδομένα, θα μπουν από πάνω και τα δημοσκοπικά δεδομένα και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Εκτός αν υπάρξει κάποια ανατροπή έτσι της τελευταίας στιγμής. Καλησπέρα στον Γιώργο. Όντως υπάρχουν βουλευτές και κομματικά στελέχη στη Νέα Δημοκρατία που αναφέρουν ότι οι γαλάζιες επιθέσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα αποτελούν απόρρια της έλλειψης θετικής πρότασης της κυβέρνησης εν ώψη των ερχόμενων εκλογών. Και τι ακούσαμε να λέει ο κ. Μητσοτάκης το πρωί? Ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν σε σχέση με την ακρίβεια και να μην ανακοινώνει, φυσικά δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο. Βέβαια από την κυβέρνηση προσπαθούν να δώσουν μια άλλη εικόνα, από την επίσημη κυβέρνηση, από το Μαξίμου, ότι η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία αποτελεί ένα λυτρωτικό μέτρο και πως οι εκλογολόγοι της κυβέρνησης έβαλαν κάτω τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και διαπίστωσαν πως μόνο και μόνο αυτό το μέτρο φέρνει πίσω 0,5 μονάδα στη Νέα Δημοκρατία. Ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία κατά 0,5 μονάδα δημοσκοπική. Και στην κυβέρνηση, όπως λένε, περιμένουν και δημοσκοπικά κέρδη από το άλλοτε προνομιακό ακροατήριο των παραγωγών μετά τις πληρωμές, αν θυμάμαι καλά, 617 εκατομμυρίων ευρώ προς 530.000 αγρότες. Και δίνουν ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δούμε αν όντως αυτές οι παρεμβάσεις θα έχουν δημοσκοπικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση. Γιατί όσο ξύνονται οι επιθέσεις γενικά προς την αντιπολίτευση, τόσο γίνεται ορατή η ανασφάλεια της κυβέρνησης λόγω της αδυναμίας ή της ανικανότητας να φτιάξει ένα ελπιδοφόρο αφήγημα.

0: Η Βάλια μας στέλνει το εξής μήνυμα, το εξής ερώτημα, ότι ο κύριος Τσίπρας είχε δηλώσει στο Σρόιτερ ότι ο ίδιος δεν έχει καμία ευθύνη για όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε, θα το πείτε? Όχι, παίρνουμε αποστάσεις από κάτι τέτοιο. Αυτή τουλάχιστον είναι η δημοσιογραφική μας ματιά. Είναι άδικο, άδικο τουλάχιστον για τους άλλους, ηγετικά στελέχη να προσπαθούν να πιστωθούν μόνο τα θετικά και να μένουν μακριά από τα αρνητικά. Έτσι κι αλλιώς η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις και ουδείς μπορεί να προβλέψει το μέλλον του πολιτικού φορέα που μόλις πριν λίγα χρόνια κρατούσε τα ενία του τόπου. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, πανεπιστημιακό και πρώην βουλευτή ΣΑΜΟΥ του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Σεβαστάκη.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όταν ένα αριστερό κόμμα διέρχεται μια βαθιά κρίση, αποτελεί ασφαλώς μια δυσάρεστη εξέλιξη. Εγκλωβίστηκε στο ίδιο του το σχέδιο για σύγκληση με τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Φάμελος. Ποια είναι η ανάγνωσή σας?
1: Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση. Mm-hmm. Δηλαδή το ίδιο το κόμμα με την απόφασή του την πρόσφατη και φυσικά με την εξήγηση του Σωκράτη, ουσιαστικά δεν ήθελε να σταθεί ανταγωνιστικό προς το διάβημα του Τσίπρα, προς την προσπάθεια του Τσίπρα. Αλλά αυτό τι σήμαινε? Θα υπήρχε μια εξάχνωση του κόμματος για να μην σταθεί εμπόδιο να μην λειτουργήσει ανταγωνιστικά με την προσπάθεια του Τσίπρα? Θα γινόταν εξαφάνιση ή θα προσπαθούσε, όπως και υπήρχε η κρυφή ελπίδα, να γίνει ένα είδος συνιστώσας, τουλάχιστον σε εκλογικό επίπεδο, με την Ελλάς? Σε αυτό απαντήθηκε, αυτό το ερώτημα απαντήθηκε και από τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά απέκρουσε μια τέτοια προοπτική, όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, με οποιοδήποτε κομμάτι από τον παλιό ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης ένα μεγάλο μέρος του σώματος του κόμματος ήταν απέναντι σε αυτή την προοπτική, γιατί θεωρούσε ότι ότι είναι κομμένο κατά κάποιο τρόπο από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Άρα έχουμε ένα δράμα που παίζεται στην ελπίδα ότι θα γίνει αποδεκτό το αίτημα ουσιαστικά ένταξης και στην πραγματικότητα η οποία αυτό το πράγμα το ακύρωνε. Ξέρουμε ότι γίνονται συζητήσεις, ξέρουμε ότι γίνονται διαβουλεύσεις ανάμεσα σε μονομένα στελέχη, αλλά εν όλο, σαν σώμα, δεν φαινόταν δυνατόν να ενσωματωθεί συνεργατικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή λοιπόν την αντίφαση που δεν μπορούσε να τη λύσει ούτε η Κεντρική Επιτροπή, ούτε οι αποφάσεις της, ούτε καν η οργανωμένη βούληση του κόμματος, σήμερα κορυφώνεται με δύο πράγματα. Από τη μια μεριά είναι η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν μπορεί να το τρέξει αυτή την απόπειρα, δεν μπορεί να την τρέξει. Και από την άλλη πλευρά, όπως τουλάχιστον διαχέεται, την διαρροή πάρα πολλών στελεχών και βουλευτών προς την άλλη πλευρά. Είναι προφανές ότι η απόφαση, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος, θα προσπαθήσει να εγγραφεί και σε μετεκλογικό χρόνο, εάν επιβιώσει εκλογικά, θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, που είναι πια ένα σενάριο που στο ένα μέρος του κόμματος είναι ισχυρό. Δηλαδή ας γράψουμε, ας περιθαρακώσουμε, ας προσδιορίσουμε το ζωτικό μας χώρο και θα έχουμε άλλη διαπραγματευτική δύναμη μετεκλογικά. Αυτό μένει να υλοποιηθεί ή να διαχυθεί μέσα στις διάφορες διαδικασίες που η κομματική γραφειοκρατία ξέρει πάρα πολύ καλά, με τις οποίες ξέρει πάρα πολύ καλά η κομματική γραφειοκρατία να καταστρέφει και τον εαυτό της και το κόμμα. Να αργοπορεί, να βρίσκει προφάσεις, να βρίσκει γραφειοκρατικά τεχνάσματα και στο τέλος να παραλύει το κόμμα να μην λειτουργούν τα όργανα, να υπάρχει καταστροφή της εμπιστοσύνης, ναι, το βασικότερο, mm-hmm, και να, στο τέλος να γίνεται μια τρομερή φθορά, όπως εξάλλου σε διαφορετικές φάσεις το είδαμε αυτό να εξελίσσεται από το 2023 και μετά.
0: Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στις διαρροές στελεχών, η σειρά παρετήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και άλλα κόμματα, με προορισμό το κόμμα του κ. Τσίπρα, βγάζει ένα στοιχείο ιδιοτέλειας που δεν ευθυγραμμίζεται με τις αριστερές αξίες, ή είναι απόλυτη και αυστηρή αυτή η κριτική, κατά την άποψή σας?
1: Ακούστε, είναι και απόλυτη αυστηρή, εφόσον προκύπτει, εφόσον δεν είμαστε ανυποψίαστοι και εφόσον πράγματα που έχουν σχέση και με ιδιοτέλειες και με προσωπικά, πώς το λένε, με προσωπικές ατζέντες, το ξέραμε όλα τα χρόνια ότι υπήρχαν. Ακόμα και στο μικρό ΣΥΡΙΖΑ, πριν εννοώ δηλαδή το 10, ακόμα και στο συνασπισμό, φυσικά και στις προγενέστερες φάσεις των ενιαίου συνασπισμού, δηλαδή σε όλες τις φάσεις της κομματικής ζωής, υπήρχαν άνθρωποι με προσωπικές ατζέντες, οι οποίοι μάλιστα φτιάχναν και ομάδες για να μπορούν να διαπραγματεύονται σε κομματικά καλύτερες θέσεις ή εύνοιες. Mm-hmm. Εν τούτης, από την άλλη πλευρά, έτσι είναι τα κόμματα. Mm-hmm. Σε έναν βαθμό, έτσι είναι τα κόμματα. Mm-hmm. Δεν είναι συνασπισμοί αγίων. Mm-hmm. Είναι συνασπισμοί ανθρώπων. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι έχουν πάθη. Το θέμα είναι να μην κυριαρχούν τα πάθη, οι φιλοδοξίες, οι ιδιοτέλειες, και να καταστρέφουν το επίδικο. Mm. Εκείνοι που βρίσκονται πάντα στην πλευρά του χαμένου είναι τα μεσαία στελέχη, κυρίως οι άνθρωποι που δεν είναι στελέχοι, που δεν είναι τίποτα, που είναι ψηφοφόροι, που είναι οπαδοί, που τσαντίζονται όταν ακούν στην τηλεόραση να κακολογούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ ή την ιστορία της αριστεράς πολύ περισσότερο, που τσαντίζονται όταν ξαναγράφεται, επανεκδίδεται με άλλους όρους η ιστορία από πάρα πολύ μεγάλη ισχυρή αναθεωρητική σχολή που υπάρχει, ιστοριογράφων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν μπορούν καν να μεταβολήσουν είναι πίκρα τους, αυτοί είναι οι περισσότερο θυγμένοι. Θα έπρεπε και τα κομματικά στελέχη και το κόμμα που στηρίζεται, αυτή είναι η οντότητα, δεν είναι η γραφειοκρατία, η οντότητα των ανθρώπων είναι οι χιλιάδες που ψηφίζουν. Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε προς αυτούς να έχουν ένα σεβασμό, να έχουν αν μη τι άλλο ένα μέτρο συμπεριφοράς που να παίρνει υπόψη του την αισθητική αυτών των ανθρώπων, των σιωπηλών που δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα, που δεν φιλοδόξησαν να γίνουν ποτέ κάτι, που είναι εκεί όμως, που είναι εκεί. Αυτό το μοναχικό εκεί που υπάρχει από την ΕΒΑ, που υπήρχε με τα δικτατορικά στο ΚΚΕ εσωτερικού και στο ΚΚΕ και στην ΕΒΑ και στις ομάδες τις εξωκοινοβουλευτικές, αυτό το εκεί δεν δείχνουν να το σέβονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο μετά την ήττα του 23 που έβγαλε στην επιφάνεια όλα τα ελαττώματα, στην αδυναμία σου βγαίνουν τα ελαττώματα, αλλά και πριν υπήρχαν και ακόμα και την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν και προσωπικές στρατηγικές και γκαουλάιτερ και προσωπάρχες και παλατιανοί και συνωμοσίες και πράγματα που κατέστρεφαν, ενώ έκανε το εγχείρημα, το κατέστρεφαν, το υπονόμευαν, το υπέσκαπταν. Γιατί δεν υπήρχε το οραματικό στοιχείο, υπήρχε η ιδιοτέλεια. Με αυτούς τους όρους ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει γίνει καχύποπτος. Βλέπουμε και στα δίκτυα να ανταλλάσσουν έως σύντροφοι άνθρωποι που το 2012 ερωτεύτηκαν τον διάβημα του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν προέρχονταν από την σκληρή αριστερά, ας πούμε, που συσπυρώθηκαν, που ακολούθησαν, που πίστεψαν αυτό το πράγμα, και σήμερα άλλοι μισούν τους άλλους για τον Κασελάκη, άλλοι για τον Τάδε, άλλοι για τον Δίνα, άλλοι για τις αλλαγές. Αυτό όλο νεκρώνει το εγχείρημα. Και αυτή την περίοδο φαίνεται ότι ο μόνος που βγάζει το κεφάλι από το έλος είναι ο Τσίπρας. Όμως δεν είναι αρκετός. Πρέπει να το δούμε αυτό. Η υπόθεση της αριστεράς είναι πολύ πιο σύνθετη, με και έχει και τεράστιες δυνάμεις και επίσης ανθρώπους που έχουν μάθει τη δουλειά, τεχνογνώστες πια της πολιτικής παραγωγής. Αυτούς τι τους κάνεις, πετάς. Λοιπόν, σε αυτά όλα τα διλήμματα, αυτή η διαδικασία είναι πολύ κατώτερη που συμβαίνει, αυτό που εξελίσσεται, είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Και οι αναβολές, τώρα θα ρει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις αναβολές, από τις διάφορες μικροσυνάψεις, οι οποίες αύριο διαλύονται και γίνονται άλλες συνάψεις. Ενώ εσωκομματικές συνεργασίες στελεχών. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, γιατί σε αυτή την τύφλωση χάνεις το ψαχνό. Χάνεις αυτόν τον πολίτη, ο οποίος σε πίστεψε χωρίς να περιμένει τίποτα άλλο.
0: Τώρα, κύριε Σεβαστάκη, υπάρχουν ανακατατάξεις και στην δεξιά πολυκατοικία. Τις παρεμβάσεις, τις θεσμικές, τις νομικές του κυρίου Σαμαρά, πώς τις σχολιάζετε?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το διάδειγμα του Σαμαρά. Δεν πρέπει να το περιφρονεί κανείς. Είναι σοβαρό διάδειγμα. Ο Σαμαράς τι βλέπει? Βλέπει ότι πέραν της προσωπικής του κόντρας με τον κύριο Μητσοτάκη, που το καταλαβαίνουμε, είναι και ένα πάθος, ας πούμε, είναι και η συναισθηματική εξήγηση του διαδείγματος. Όμως, ο Σαμαράς βλέπει το εξής, ότι πέραν της δεξιάς, και εγώ δεν θα κάνω αυτές τις ευκολίες να μιλάω για ακροδεξιά, δεν είναι ακροδεξιά, είναι μια υπερδεξιά, συντηρητικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ποσοστό, διάσπαρτο. Βελόπουλος, Νίκη, τους άλλους τους...
0: Κάποιοι βάζουν και την κυρία Καριστιανού.
1: Ένα μέρος της Καριστιανού.
0: Ένα μέρος.
1: Όχι την ίδια ίσως. Και, όχι, και πρέπει να είμαστε και εμείς λεπτοί στο να, όταν απευθυνόμαστε, όταν μιλάμε για την κυρία Καριστιανού. Γιατί έχει ένα ειδικό συναισθηματικό στοιχείο η τέτοια. Δεν μπορούμε λοιπόν να την ακυρώνουμε έτσι. Όμως συγκεντρώνει έναν κόσμο αυτής της, ας το πούμε, συντηρητικής πλευράς. Ο Σαμαράς λοιπόν, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο. Θέλει να γίνει ο εμβληματικός γκουρού αυτού του χώρου. Δεν θέλει απλώς να κάνει τη ζημιά στο Μητσοτάκη αφαιρώντας του δυνάμεις, που εγώ το βρίσκω δύσκολο να φύγουν νεοδημοκράτες οι οποίοι έχουν μια στοχοπροσήλωση και μια πειθαρχία, αλλά τους δυσαρεστημένους που ήδη έχουν απομακρυνθεί για τα διάφορα, ας πούμε, τους διάφορους εξυγχρονισμούς που προσπάθησε ο Μητσοτάκης να κάνει

0: επιβάλλει τους όρους στη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν θα έχει αυτοδυναμία και η οποία θα ψάχνει να βρει συνεργάτη, κυβερνητικό συνεργάτη, συνεταίρο. Κάπως έτσι είναι. Όμως δεν πρέπει να χάνουμε και το άλλο στοιχείο, ότι υπάρχει μια ιδεολογική αποκλίνουσα, υπάρχουν στα εσωτερικά των κομμάτων, έχει χαθεί αυτό το συμπαγές. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ένας καλός μηχανισμός εξουσίας, θα βγαίνει πολύ δραματικότερα αυτό το πρόβλημα των ιδεολογικών διαφορών. Όπως επίσης και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν προβλήματα, παρόλο που είναι ένας συμπαγής χώρος και παρόλο που έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να είναι πάντα στις κεραίες της αριστεράς. Να είναι δηλαδή μέσα στην προσπάθεια, μέσα στη ζώνη επίρρειας της αριστεράς. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον, ρευστό το τοπίο. Έχουμε ανθρώπους όμως δύσπιστους, πολίτες εννοώ, δύσπιστους ή εξαιρετικά εξοικειωμένους, περπατημένους όπως λέμε, που δεν έχουν κανένα περιθώριο να τσιμπήσουν με ψευτιές ή με θεάματα. Ανθρώπους που ξέρουν ότι πίσω απ' όλα υπάρχει μια ομότητα της εξουσίας, της κάρπωσης της εξουσίας. Ανθρώπους που έχουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, ανθρώπους που έχουν δει κλειστές τις πόρτες. Υπάρχει αυτό το αίσθημα στην κοινωνία. Και φυσικά ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα βλέπουν ότι αυτό που χθες έκανε 2,5 ευρώ, ένα φακελάκι με τσάι ας πούμε, σήμερα κάνει 5 ευρώ σε πολύ λίγο χρόνο. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους της δυσκολίας δεν τους πείθουν τα πολιτικά κόμματα, και αν έχουμε διαρροή από το πολιτικό σύστημα όπως έχει φανεί, η κρυάδα, η ζώνη ανεξιχνίας, την γκρίζα ζώνη, δηλώνει αυτή την επιφύλαξη. Αύριο θα βρεθεί ο τριγητής αυτής της επιφύλαξης. Και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ έξυπνα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία μπορούν να μεταμφιέζονται, να ντύνονται τον εργατισμό, να φοράνε την πανοπλία του φιλολαϊκού και να πείθουν ευρύτατες μάζες.
1: Ακριβώς. Και να καλύπτουν όντως αυτό το κενό, που πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο, και ξέρουμε ποιον συμφέροντα εξυπηρετούν αυτά τα ακροδεξιά κόμματα. Αποτελούν δεξιά χέρια συγκεκριμένων συμφερόντων, όπως έχει κατακτηθεί πολλές φορές.
0: Δεν υπάρχει εμβόλιο καλοσύνης και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή έχουμε δει και ακτιβιστές ιδιωτελείς, έχουμε δει και ΜΚΟ απίστευτης διαφθοράς, έχουμε δει δηλαδή ένα πράγμα πάρα πολύ πλούσιο, που ακριβώς αυτό όλο διαψεύδει τον πολίτη, τον περιθωριοποιεί και δεν καταλαβαίνει γιατί η βενζίνη έχει τόσο ακριβά, και επομένως ένα μέτριο αυτοκίνητο 20 ετίας όπως είναι τα ελληνικά αυτοκίνητα να χρειάζεται τόσο τεράστια ποσά από τον οικογενειακό προϋπολογισμό για να πάνε στοιχειώδεις διακοπές τον Αύγουστο.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Σεπαστάκη, ευχαριστούμε πολύ για τη βαθιά ανάλυση που μας δώσατε πολύ εδώ στο Κόκκινο. Να είστε καλά.
0: Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, εδώ στο Κόκκινο, πανεπιστημιακός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη ΣΑΜΟ.

Κλείνουμε, πάμε σιγά σιγά. Ο Νίκος Πετσιμέας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλας ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε όλες και όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Πριν από λίγους μήνες, το αθηναϊκό κοινό είχε μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον σπουδαίο Λιλιάν Τιράμ στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας και με αφορμή το βιβλίο του «Λευκή Σκέψη». Ωστόσο, όσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης προετοιμασμένοι να ακούσουν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ευνηδιάστηκαν καθώς βρέθηκαν μπροστά σε έναν διανοούμενο. Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στη Γαλλία του 1998. Η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Μουντιάλ, αλλά κοινωνικά είναι ένα καζάνι που βράζει. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν, ηγέτης της ακροδεξιάς, προκαλεί δηλώνοντας ότι η εθνική ομάδα δεν είναι αρκετά γαλλική, επειδή πολλοί παίκτες της έχουν καταγωγή από τις πρώην αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές αντιδρούν. Η γαλλική κοινωνία διχάζεται. Η αριστερά καταδικάζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιλιάν Τιράμ ξεχωρίζει όχι μόνο για την αμυντική του δυνότητα, αλλά και για την οξία πολιτική του σκέψη. Γεννημένος στη Γουαδελούπη και μεγαλωμένος στα σκληρά προάστια του Παρισιού, ο Τιράμ κατάλαβε νωρίς ότι κάθε του εμφάνιση στο γήπεδο ήταν μια απάντηση στο ρατσισμό. Η κάθε του τοποθέτηση ήταν μαχαίρι στο κόκαλο για το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Η Γαλλία κατακτά το Μουντιάλ του 1998, με τον Τιράμ να πετυχαίνει δύο ιστορικά γκολ στον ημιτελικό, τα μοναδικά στην καριέρα του, και τον Ζιντάν να σκοράρει στον τελικό. Η εικόνα της ομάδας, γνωστή ως μαύρη, λευκή, αραβική, έγινε το σύμβολο μιας νέας πολυπολιτισμικής Γαλλίας. Ο Τιράμ όμως αρνήθηκε να παγιδευτεί στο ρόλο του σιωπηλού αθλητή. Χρησιμοποίησε τη δόξα του για να μιλήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την ιστορία της δουλείας και για την ανάγκη κοινωνικής ένταξης στα γκέτο του Παρισιού. Για τον Τιράμ, το ποδόσφαιρο ήταν απλά το μέσο για να αποκτήσει φωνή εκεί που η κοινωνία την έπνιγε. Το Μουντιάλ του 1998 δεν ήταν για εκείνον μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά η στιγμή που η αόρατη Γαλλία των προαστίων βγήκε στο φως και απέτησε τον σεβασμό.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν, αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Έχουμε συμφωνήσει να το κάνουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν δηλώσει με σαφήνεια ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι οι διαπραγματευτές του Κατάρ έχουν μεταβεί στο Ιράν για συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να εκτονωθούν οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ευρύτερες συνομιλίες. Οι συνομιλίες διεξάγονται σε συντονισμό με την Ουάσιγκτον και έχουν στόχο την αντιμετώπιση της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Αντιμέτωπη με πολλαπλά πυρηνά μέτωπα βρίσκεται η πυροσβεστική. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο έξω από την πόλη των Σερών σε αγροτική περιοχή ανάμεσα στους Επταμήλους και την Ινούσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και την έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου του οχήματος που βρισκόταν, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρισμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο. Παράλληλα, σε βαθμό πλημελήματος τους αποδίδονται η βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και η μη λήψη και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Πλήρη κάλυψη Μητσοτάκη στα καρτέλ που εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Κυριακός Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ευχολόγιο και αναμάσισε το αφήγημα περί αύξησης των εισοδημάτων την ώρα που τα στοιχεία το καταρρύπτουν, ενώ αρκέστηκε στην ανακοίνωση μιας περιορισμένης παρέμβασης στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Υπέρογγες αυξήσεις μετά τους Μητροπολίτες και στους δικαστικούς λειτουργούς, με νόμο που πέρασε πριν από 2 μέρες στη Βουλή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και όπως αποκάλυψε το κόκκινο, αυξήσεις δίνονται και στους προέδρους των ανεξάρτητων αρχών αλλά και σε στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Εξελίξεις δρομολογίες των ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Μετά την παραίτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζεται, για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 3 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρο, ώστε να προγραμματιστεί και απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης ανέφερε ότι εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει. Στην Ευελπίδων, ενώπιον εισαγγελέα, οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν 16 χρόνια μετά για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν, που κατέληξε στο θάνατο τριών υπαλλήλων της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010, κατά τη διάρκεια πανεργατικής απεργίας. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί εντάλμα σύλληψης. Σύμφωνα με διαρροές από την αστυνομία, η υπόθεση ανοίχτηκε ξανά μετά από ένα ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο κατανομάζονταν οι δράστες. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και 1 στα Χανιά. Την ενοχή των 2 αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας αποφάσισε το μεικτό ορκωτοδικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού. Ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε για την πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Αναμένεται η δικαστική απόφαση επί των ποινών. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Σάββατο έλαβαν οι 2 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση, καθώς και για διακεκριμένη φθορά, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο ασθενή που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά στην αλφα-παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σισμανόγλιο. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της Αντιστεφάνων, προτείνεται η ενίσχυση 2 ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 115-28 δίπλα σου και το Red Umbrella Athens. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνθήκες καύσωνα συνεχίζουν να πλήττουν δυτικές περιοχές της Γαλλίας, όπου σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς με κίνδυνο σοβαρών καταιγίδων στη συνέχεια. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρη, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης, ενώ η πυρκαγιά στα Ανατολικά Πυρηναία βρίσκεται κοντά στο να τεθεί υπό έλεγχο. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, Ισπανία και Βέλγιο αναμετρώνται απόψε στο Λος Άντζελες με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Πατζιά.
0: Στο κόκκινο.

0: Ράκι και ανήσυχο. Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό. Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπεσημαίας είναι στη ρύθμιση του ήχου, Ραφιέρης Δάλλας στη τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα δωρεάν μέσω Viber και να έρθει εδώ στην οθόνη του υπολογιστή και να απαντηθεί αμέσως, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Ακούσαμε βέβαια τον Δημήτρη Χόρν σε αυτή την πρώτη εκτέλεση στο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Πρεντέρη. Ξέρω κάποιο αστέρι, αστέρι, αστεράκι. Ηχογράφηση του 1959. Ακούσαμε και την νέα ρότα την Τζένι Βάνου να κάνει κάτι φωνητικά, που δεν ξέρω κατά πόσον προανήγγυλαν τη μετέπειτα ένδοξη πορεία της στο ελαφρό τραγούδι. Εμείς πάντως θα μείνουμε στη σφαίρα του Δημήτρη Χόρν, με την ιδιότητά του βεβαίως ως ηθοποιού, και αυτή τη δουλειά θα κάνουμε μέχρι τις 8, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε τραγούδια ασπρόμαυρα από αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς, τραγούδια γνωστά και λιγότερο γνωστά, που οι άνθρωποι που συνήθως δεν καλούνται να τραγουδήσουν υποχρεώθηκαν να το κάνουν ή ήθελαν να το κάνουν, όπως στην περίπτωση αυτή ο Δημήτρης Χόρν, που βεβαίως έχει τραγουδήσει και άλλα τραγούδια, τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσές, τις χάντρες κλπ. Θα δώσουμε λοιπόν αμέσως τον λόγο, πάντα από τη δεκαετία του 50, στη Σπεράτζα Βρανά, και θα πάμε στην ταινία «Η ωραία των Αθηνών» του Νίκου Τσιφόρου για να ακούσουμε το μάμπο του Μπραζιλέρο, ένα μάμπο του Γιώργου Μιζάκη με στίχους του Γιώργου Οικονομίδη και του Κώστα Πρεντέρη.

Χαιρετάμε την ακροάτριά μας την Δήμητρα από την Πεύκη που μας έστειλε μήνυμα και πάμε παρακάτω από την Σφεράτζα Βρανά που ήταν και τραγουδίστρια στη Γεωργία Βασιλιάδου που υπήρξε μόνο ηθοποιός και τραγούδησε σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Μία από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις ήταν για τον Θησαυρό του Μακαρίτη, την ταινία και πάλι του Νίκου Τσιφόρου, 1959 και ο Θησαυρός. Όπου λοιπόν η Γεωργία Βασιλιάδου τραγούδησε τον Κυρμέντιο, του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου.

Και μετά τη Γεωργία Βασιλιάδου να ακούσουμε και τον Ανδρέα Μπάρκουλη, που και αυτός κάποια στιγμή τραγούδησε, συγκεκριμένα τραγούδησε στο νησί της αγάπης την ταινία του 1960. Εκεί ακούστηκε στο τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Γιάννη Αργύρη, Βαβέλ, Βαβέλ.

Μετά τον Ανδρέα Μπάρκουλη ακούσαμε και τον Ντίνο Ηλιόπουλο σε αυτό το Νάνι Νάνι του Μίμη Πλέσσα και του Κώστα Πρετεντέρη. Δίνουμε αμέσως το λόγο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και στο Ρίκο Ρίκο Ρίκοκο που τραγούδησε στην Μουσίτσα το 1959, τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου.

Η ακροάτρια μας η Λίνα έστειλε ένα μήνυμα που λέει ότι η Γεωργία Βασιλιάδου ξεκίνησε σαν τραγουδίστρια της λυρικής πριν να παίξει τον κινηματογράφο. Είναι σωστό αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά πρέπει να ενεργοποιούμε τον νότο κορέκτορα που κρύβουμε μέσα μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το είπαμε και είπαμε ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο ηθοποιός δεν την ακούσαμε να τραγουδάει ποτέ. Μην έχουμε μονίμως το δάχτυλο υψωμένο. Ευχαριστώ. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ενότητα ακούγοντας τον Κώστα Χατζηχρήστο στο τραγούδι των τίτλων από την ταινία της Κακομοίρας, ο Μπακαλόγατος που λένε.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στον ήχο, ο Λευτέρης Δάλλας στην τηλεφωνική επικοινωνία και σήμερα παίζουμε τραγούδια που τα ερμηνεύουν αγαπημένοι Έλληνες ηθοποιοί. Τραγούδια από όλες τις περιοχές και τα μήκη κύματος του ελληνικού τραγουδιού. Και όχι μόνο του ελληνικού, όπως θα διαπιστώσετε ευθύς αμέσως. Αυτός ήταν ο Γιάννης Φέρτης, βεβαίως, που τραγούδησε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα που ακούγονταν στη θεατρική παράσταση που έκανε μεγάλη επιτυχία το 1970. Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες. Το θυμάμαι γιατί το είχαν δει δική μου τότε αυτό το έργο και θυμάμαι και το πρόγραμμα από αυτή την παράσταση. Θείασος Γιάννη Φέρτη Ξένιας Καλογεροπούλου. Και ο Γιάννης Σπανός έχει εμπλοκή και στο επόμενο κομμάτι, όχι όμως συνθετική αλλά ενορχιστρωτική. Όταν λοιπόν το 1972 ανέβηκε και στην Ελλάδα η παράσταση «Γλυκιά μου Ήρμα», «Ήρμα Λαντούς», που την ξέρουμε από την ταινία βεβαίως του Billy Wilder με τον Jack Lemmon και τη Shirley MacLaine, το ρόλο της Shirley MacLaine, αυτής της καλόκαρδης γυναίκας του πεζοδρομίου με τα πράσινα, έπαιζε η Έλλη Λαμπέτη. Και βέβαια ηχογραφήθηκε η μουσική της Marguerite Monod, ας πούμε, που έρχεται από τη Γαλλία, με ελληνικά λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και την ενορχήστρωση έκανε ο Γιάννης Σπανός.

Το επόμενο τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1966, όταν δηλαδή ο Νίκος Κούρκουλος ετοιμάζονταν να πάει στην Αμερική για να πρωταγωνιστήσει στην παράσταση του Broadway, αυτό το φοβερό Ηλία Ντάρλινγκ που όλοι ξέρουμε, που έγινε και σύμβολο αντιδικτατορικής συνείδησης, ας πούμε, μιας και η Μελίνα Μερκούρη φρόντισε να το μετατρέψει σε τέτοιο. Τότε λοιπόν που ο Νίκος Κούρκουλος θα πήγαινε για καιρό στην Αμερική, ήθελε να αφήσει τη φωνή του πίσω και να μην την ξεχάσει ο πολύ νεαρός, μωρό δηλαδή, γιος του. Και είπε στον Μίμη Πλέσσα που ήταν φίλος του, γράψε μου κάποια τραγούδια να τα ηχογραφήσουμε για να έχει να ακούσει ο νεαρός. Όπερ και γένετο, ένα από τα 4 τραγούδια που κυκλοφόρησαν τότε σε Extended Play, που είναι ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, η Κυριακή, θα ακούσουμε τώρα με τη φωνή του Νίκου Κουρκουλού.

Αυτή ήταν βεβαίως η Τζαμάικα του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όχι όμως στην γνωστή δισκογραφημένη της εκδοχή με τον Γιάννη Καλατζή, αλλά στην κινηματογραφική εκδοχή από την ταινία «Το Λεβεντόπεδο» με τον πρωταγωνιστή, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτή η μελωδία του Λοΐζου, όπως και η πρώτη φορά που ακούστηκε η επόμενη μελωδία του Γιάννη Σπανού σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου, ήταν με την Άννα Φόνσου. Η ταινία «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι» που προέρχεται από την διασκευή του τελευταίου πειρασμού του Γρηγορίου Ξενόπουλου, και από εκεί λοιπόν το κορίτσι πειρασμός η Άννα Φόνσου τραγουδά «Θέλω τα όπα μου».

να ακούσουμε και την Τζέννη Καρέζη στη συνέχεια σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Δημήτρη Χριστοδούλου που ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση και μάλιστα για τον κινηματογράφο και πάλι, για την γαλλοελληνική παραγωγή «Μια σφαίρα στην καρδιά», μια ταινία που ακούγαμε για αυτήν και που την είδαμε τώρα τελευταία, έγχρωμη κιόλας και αξιόλογη. «Κουράστηκα να σε κρατώ, πόνε από το χέρι».

Για τη συνέχεια και λίγο πριν το τέλος θα ακούσουμε ένα από τα αραιότερα τραγούδια του Απόστολου Καρδάρα και μάλιστα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο για εκείνον, μιας και γράφτηκε μετά το θάνατο από την αρρώστια της κόρης του. Ένα αστέρι πέφτει πέφτει με στίχους του παιδικού του φίλου από το γυμνάσιο Τρικάλων του Γιώργου Σαμολαδά. Το ξέρουμε βεβαίως από την εκτέλεση με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ όμως την πρώτη φορά που ακούστηκε δημοσίως στην ταινία «Απόκλειδη της κοινωνίας» με τη Μάρθα Βούρτσια.

Και για την περίπτωση που κάποιος καλοθελητής ακροατής ή ακροάτρια πεταχτεί και μου πει ότι η Μάρθα Βούρτση ήταν κόρη του Μιχάλη Βούρτση, του αρχιμουσικού, ναι, το γνωρίζω.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή με το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου με λόγια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, «Τι έχει και κλαίει το παιδί», στην εκδοχή με τη Μελίνα βεβαίως, από την Ελλάδα της Μελίνας 1964, και με το μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα να λάμπει. Να μείνετε συντονισμένοι, έπεται η Δίνα Μαζιά και το βραδινό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπετσιμέα για το Ελευθέρη Δάλα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι τη Δευτέρα, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου. Εσείς ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Μπετζημέας. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας, μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-3217-777, επίσης στο Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, έχουμε πει, μόλις μπείτε στο αυγή.gr, πατάτε εκεί, ακούτε κόκκινο, και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε τώρα μέχρι αυτή την ώρα τις κυριότερες ειδήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι οι διαπραγματευτές του Κατάρ έχουν μεταβεί στο Ιράν για συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να εκτονωθούν οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ευρύτερες συνομιλίες. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και την έκρηξη χθες σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμβρισμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο. Αντιμέτωποι με πολλαπλά πύρινα μέτωπα βρέθηκε σήμερα η πυροσβεστική. Οριοθετήθηκε ευτυχώς η φωτιά που ξέσπασε λίγο έξω από την πόλη των Σερών σε αγροτική περιοχή ανάμεσα στους Επταμήλους και την Ινούσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας, καθώς και η άλλη φωτιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Εξελίξεις δρομολογείς στον ΣΥΡΙΖΑ, η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί και αύριο Σάββατο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζεται, για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 3 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρ, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης ανέφερε ότι εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει. Πλήρη κάλυψη Μητσοτάκη στα καρτέλ που εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας, απαντώντας την ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδόθηκε σε ευχολόγιο και αναμάσισε το αφήγημα περί αύξησης των εισοδημάτων την ώρα που τα επίσημα στοιχεία το καταρρύπτουν, ενώ αρκέστηκε στην ανακοίνωση μιας περιορισμένης παρέμβασης στα καύσιμα με μείωση 10 λεπτών το λίτρο της βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Υπέρογγες αυξήσεις μετά τους Μητροπολίτες και στους δικαστικούς λειτουργούς με νόμο που πέρασε πριν από 2 μέρες στη Βουλή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπως αποκάλυψε το κόκκινο, αυξήσεις δίνονται και στους προέδρους των ανεξάρτητων αρχών αλλά και σε στελέχη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στην Ευελπίδων ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν 16 χρόνια μετά για την υπόθεση του εμβρισμού της Μαρφίν που είχε καταλήξει τότε στο θάνατο 3 υπαλλήλων της τράπεζας 5 Μαΐου του 2010 κατά τη διάρκεια πανεργατικής απεργίας. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με διαρροές από την αστυνομία, η υπόθεση ανοίχθηκε μετά από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI, στο οποίο κατονομάζονταν οι δράστες της επίθεσης. Πάντως, την εκτίμηση ότι οι νέες συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν έγιναν με δικογραφία που δεν έχει καν υπόσταση και υπέστη επεξεργασία, εξέφρασε η Άννη Παπαρούσου, συνήγορος των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη της Αφροδίτης Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και 1 στα Χανιά. Την ενοχή των δύο αστυνομικών της ομάδας Δίας για τον από κοινού βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Δικαστής και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού από κοινού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε και για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν. Αθώθηκε ο τρίτος αστυνομικός για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Αναμένεται η δικαστική απόφαση επί των ποινών. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Σάββατο έλαβαν οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 20χρονος που φέρει τραύματα στο κεφάλι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης. Ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση καθώς και για διακεκραμένη φθορά ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 76χρονο ασθενή που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σεσμανόγλου νοσοκομείου. Υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικείων της, αντιστεφάνω προτείνεται η ενίσχυση δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πρόκειται για τη γραμμή ψυχολογικής στήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 11528 δίπλα σου και το Rentabrella Athens. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μετά μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, 4 από τους οποίους φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Και στις αθλητικές ειδήσεις, Ισπανία και Βέλγιο αναμετρώνται στο Λος Άντζελες με έπαθλο το δεύτερο ειστήριο κατά ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Για να πάμε τώρα να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Σε κρίση Κουμουνδούρου δεν έγινε η πολιτική γραμματεία που ζήτησαν Πολάκης και Παπάς, δεν είχε απαρτία δηλαδή σήμερα. Συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας την Δευτέρα, μαθαίνουμε από το δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος. Είχε ήδη αποσταλεί πρόσκληση για τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας την Δευτέρα ώρα 3 στην Κουμουνδούρου. Νωρίτερα ο Φώτης Κουβέλης, όπως είπαμε, είχε πει ότι εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μέλων της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Πάντως, γενικά, αυτά είναι έτσι θέματα που έχουν αναστατώσει τον κόσμο της αριστεράς και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν πολύ καλό συνάδελφο που έχετε καιρό να τον ακούσετε στη συχνότητα του Κόκκινου. Είναι δημοσιογράφος στο 984 και στη Δημοκρατία. Είναι ο Γιώργος ο Τραπεζιώτης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Μπίνα Μπαντζιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα και στον Νίκο Μπετσιμέα που έμαθα ότι
0: είναι εδώ. Είναι εδώ. Λοιπόν, ναι, μόλις ακούσανε ότι θα είναι ο Γιώργος, λέω, ναι, θα βγει στο Κόκκινο ως καλεσμένος για να μας πει, γιατί έγραψες και ένα πολύ ωραίο άρθρο, κατά τη γνώμη μου, μετά την παρέτηση Φάμελου, όπου λες ότι θεωρείς ότι ουσιαστικά έκλεισε και επίσημα ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ακριβώς. Καταρχάς να σχολιάσω κάτι, Δίνα μου, να μου επιτρέψεις, σχέση με αυτά που πολύ σωστά έλεγες, μεταφέροντας και εσύ το ρεπορτάζ. Αν έβαζα έναν τίτλο και παρακολουθώντας και εγώ τα γεγονότα, όπως όλοι και όλες, και ως δημοσιογράφος αλλά και ως πολίτης, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος σε οποιοδήποτε σημείο της γεωγραφίας αριστεράς και να τοποθετείτε, που να μην προβληματίζεται ή να μην στενοχωριέται για όλα αυτά που συμβαίνουν, συνεχίζουν μάλλον να συμβαίνουν, στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο κόμμα που θυμίζω ότι μετά τις εκλογές του 2023 ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση πλέον έχει περάσει μέσα από μια σειρά ατυχημάτων, μεγαλύτερων ή μικρότερων, στα χέρια κόμματος που δεν εξέλεξε ο ελληνικός λαός για τον συγκεκριμένο ρόλο. Τώρα,
0: είναι έτσι, βέβαια.
1: Επειδή καλό είναι τα πράγματα διαβάζουμε στην ολόκληρα και όχι αποσπασματικά, γιατί πολλές φορές η συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει και λίγο την κουβέντα που ξεκινάνε κάποιοι όταν μιλάνε είτε για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ποτέ δεν λένε ότι ο πόλεμος αυτός δεν ξεφύτρωσε μια μέρα, αλλά προκλήθηκε από το Ισραήλ και τους Αμερικανούς. Όπως επίσης όταν μιλάνε για τη Γάζα, λένε για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και δεν πηγαίνουν πίσω να βάλουν και το πλαίσιο. Το πλαίσιο εδώ πέρα λοιπόν είναι ότι μιλάμε για ένα ακόμα πόντος, κλείνει κατά την άποψή μου, ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος, ο οποίος ουσιαστικά ξεκινάει, γιατί είναι σε διάφορες φάσεις, από τις εκλογές του 23. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε από τότε. Ξεκινάμε με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας όχι απλώς παραμερίζει, απομακρύνεται από όλη αυτή τη διαδικασία και είναι και επιλογή του να το κάνει αυτό, ασχέτως με τις επιλογές που έκανε.
0: Και παίρνει και την ευθύνη για την ήττα, βεβαίως, την εκλογική.
1: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, επειδή είπε στη λέξη ευθύνη, που η ευθύνη είναι πολύ κρίσιμη όπως και στη ζωή έτσι και στην πολιτική, κατά την ταπεινή μου άποψη ποτέ δεν είδα από κανέναν και καμία από τους εμπλεκόμενους όλη αυτή τη διαδικασία έκπτωτους προέδρους, αναφέρομαι στον Κασελάκη, παρετηθέντες προέδρους, αναφέρομαι στον Φάμελο, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ σαν πρόσωπο. Άλλα αξιόλογα στελέχη που έχουν δώσει επίσης τον αγώνα τους όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω δει ολόκληρη εικόνα, όχι με την έννοια της αυτοκριτικής ή της να δικάσουμε κάποιον ως πολίτες, έτσι, όπου συνηθίζουμε όλοι να πάρει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά να εξηγήσει κάποιος ποιο είναι το κομμάτι της ευθύνης που το αντιστοιχεί απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα, τα όχι και λίγα που έζησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπω μια συζήτηση η οποία διαρκώς καταλήγει σε ένα φάντασμα, το βάζω σε εισαγωγικά. Το φάντασμα του Τσίπρα. Αστερίσκος. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος ενός άλλου κόμματος. Άρα η συζήτηση αφορά σε ένα άλλο κόμμα. Αν κάποιος θέλει να κάνει τη συζήτηση για τα του ΣΥΡΙΖΑ, ας δει τα πεπραγμένα εντός ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Τσίπρα από τα πράγματα. Το σπίτι λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων. Οπότε εκεί ακριβώς βρίσκεται και όλη η συζήτηση, αν θέλουμε να αποδώσουμε ευθύνες ή να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική για το ποιος έχει κάνει τι και για ποιο λόγο αυτό το ιστορικό κόμμα έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση που είναι...
0: Είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα πω τη λέξη κλιβερή, είναι στενόχωρη κατάσταση.
0: Ναι, είναι πολύ, πραγματικά είναι πολύ στενόχωρη κατάσταση και μάλιστα γιατί βλέπω τώρα πριν 4 λεπτά ανέβηκε τώρα στα site εδώ πέρα, ενώ έχει έρθει όπως άκουσες πριν το επίσημο ας πούμε, που με βάση το καταστατικό καλείται η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα κλπ. Υπάρχει κάλεσμα από την πλευρά του Παύλου Πολάκη για αύριο να πάει ο κόσμος. Μα θα πάει και ας πούμε ότι... Αναρωτιέμαι τώρα, θα πάει ο κόσμος αύριο αυτόν τον κόσμο που θα ακούσει, τον Πολάκη μου. Θα πάει και έτσι θα κάνει τι, ποιος, τι, ποια αίθουσα, τι. Είναι ένα ξενοδοχείο. Κατάλαβες τι εννοώ, είναι. Δηλαδή είναι λίγο μαλλιά κουβάρια. Και θα έλεγα κι εγώ, ναι, όσο μπορώ απ' έξω, Γιώργο, θα έλεγα ότι εάν ας πούμε όντως, εντάξει, σε όλα τα κόμματα κλείνουν κύκλοι και ιστορικοί κύκλοι, δεν ξέρω αν είναι η ώρα του.
1: Όταν κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
0: Ανοίγει ένας άλλος, έχεις δίκιο. Θα μπορούσε λοιπόν αυτός να γίνει πανηγυρικά. Mm-hmm. Ένα κλείσιμο κύκλου πανηγυρικό και ένα άνοιγμα νέο κύκλου πανηγυρικό. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Μάνο Τσάο, ας πούμε, ότι η Επανάσταση είναι γιορτή και κατάλαβες τι εννοώ. Θα μπορούσε να γίνει έτσι, όμως γίνεται στενάχωρα.
1: Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή Ντίνα Μπατζιά, φίλες και φίλοι, κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορώ να κάνω και λάθος, να έχει κάποιος άλλος διαφορετική άποψη, ότι αυτός που επέτρεψε να πληγωθεί βαρύτητα ως πολιτικός οργανισμός ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είτε γιατί μετά την παραίτηση Τσίπρα από την Προεδρία το επέτρεψε σε συνθήκες καινού, να μην το ξεχνάμε, 3 χρόνια υπήρχε ελεύθερο το πεδίο για να κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι προς σωστή κατεύθυνση και να πάνε τα πράγματα προς μια σωστή κατεύθυνση. Τελικά αυτό που
0: δείχνεις τη θλιβερή παρένθεση Κασελάκη τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Για να φτάσουμε στην παρένθεση Κασελάκη, και εκεί πάλι έχει ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που άφησε διάπλατα την πόρτα του ανοιχτή για να μπει πραγματικά κυριολεκτικά ο πρώτος περαστικός που ήθελε να διεκδικήσει και τελικά κατάφερε να πάρει μέσα στην παραζάλη που επικρατούσε των υπολείπων, την παραζάλη και τις προσωπικές ατζέντε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, την προεδρία ενός κόμματος που, εάν το έλεγε ένα χρόνο πριν και περιέγραψε την κατάσταση, θα σου λέγανε ότι είσαι, αν μη τι άλλο, γραφικός. Κανείς δεν περίμενε μια διεξέλιξη. Mm-hmm. Και η εκλογή Κασελάκη, επειδή πολλές φορές για τον Κασελάκη μπορούμε να κάνουμε ολόκληρες εκπομπές και να συζητήσουμε τι ακριβώς προκάλεσε και μόνο η παρουσία του και ο τρόπος δράσης του μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολλές φορές λειτουργεί για να λέμε τα πράγματα και όπως έχουν, και ως δικαιολογία για να κρυφτούν πίσω τον Κασελάκη οι αστοχίες και οι ελλείψεις και οι παραλήψεις άλλων, οι οποίοι δεν έκαναν πριν τον Κασελάκη αυτά που θα έπρεπε να κάνουν για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή εργαλειοποιείται πολλές φορές και ένα φάντασμα του Τσίπρα που πλανάται πάνω από την Κουμουνδούρου, κανένας Τσίπρας δεν ανακατεύεται μετά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ανακατεύτηκε αυτή τη στιγμή. Καλό είναι ο καθένας.
0: Αυτό γράφει και στο άρθρο του Τσίπρα. Το έχει καταστήσει σαφές ο Τσίπρας τι κάνει και τι θέλει να κάνει.
1: Νομίζω από την αρχή. Με την Ελλάς είναι πολύ ξεκάθαρες οι οδηγίες χρήσης. Όποιος θέλει να γίνει μέλος, μπαίνει στην πλατφόρμα, γράφεται. Αν παρεμπιπτόντως είναι πολιτικό πρόσωπο βουλευτής, παρετείται, γράφεται. Και από εκεί και πέρα τον μπόι του καθενός το πολιτικό και ο ίσιος το πολιτικός μετριέται από τον κόσμο όταν θα έρθει η ώρα για να γίνουν προκριματικές για αυτούς που είναι τέλος πάντων να κατέβουν με τα ψηφοδέλτια. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Παίρνει συζητήσεις που βγαίνουν από το μυαλό μου, από το μυαλό σου και από το μυαλό μιας παρέας ανθρώπων που μπορεί ο καθένας να κάθεται να σκέφτεται ό,τι θέλει. Αλλά αν δούμε τα γεγονότα, είναι ένα και ένα κάνουν δύο αυτό που συμβαίνει. Αναρωτιέμαι τώρα, ακόμη και αυτή τη στιγμή, την τελική ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν οι άνθρωποι που υποστηρίζουν, εγώ ξαναλέω, ένα ιστορικότατο κόμμα, το οποίο πολύ πρόσφατα, σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, το 2015, από το 2015 μέχρι το 2019, άφησε και το δικό του κυβερνητικό αποτύπωμα. Εγώ θα πω σε συνθήκες κρίσης, τελικά με θετικό πρόσημο. Θα πούν κάποιοι, δεν έκανε εκείνο, δεν έκανε τ' άλλο. Ας ερχόταν κάποιος άλλος από την αριστερή μπάντα να τα κάνει καλύτερα τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει θετικά στην ιστορία. Εφόσον περνάει θετικά, θα πρέπει να τιμήσει και την κληρονομιά του. Οι λίγοι, οι ελάχιστοι, οι περισσότεροι που μένουν, όσοι είναι και όσες είναι, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά περισσότερο τον κόσμο που είναι προβληματισμένος πολιτικά, αλλά και σε επίπεδο πραγματικότητα. Ο κόσμος έξω. Δεν μπορεί να κάνει καλοκαίρι αυτή τη στιγμή, διακοπές. Δεν του βγαίνει ο μήνας. Λίγο ενδιαφέρεται αν θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα, η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
0: Ναι, ναι,
1: ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα Παύλος Πολάκης, ή τη δήλωση ο επίσης συμπαθέστατος κατά τα άλλα Νίκος Παπάς, ή επίσης συμπαθέστατη κατά τα άλλα Ρεναδούρου, που οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί και ο καθένας από τη δική του πλευρά έχει προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει, αλλά είναι η εικόνα που παράγεται προς τα έξω. Και η εικόνα που παράγεται προς τα και φαίνεται προς τα έξω, δεν ξέρω σε ποιους αφορά πια. Γιατί ο κόσμος, δύναμο, συγγνώμη τώρα που καταχρώμαι τον χρόνο, μόνο αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, όχι, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, ναι.
1: Αυτό που βλέπει και καταλαβαίνει είναι ότι όλα γίνονται πάλι με βάση προσωπικούς υπολογισμούς.
0: Ναι.
1: Με βάση προσωπικές στρατηγικές. Δεν είναι κανενός πρόβλημα ή θέμα η προσωπική στρατηγική του τραπεζιώτη της Μπαντζιά για οποιοδήποτε ζήτημα. Έχουμε άλλα σοβαρότερα προβλήματα.
0: Εξού και η απογοήτευση, και η απογοήτευση μπορεί να οδηγήσει και σε επικίνδυνα άλλα μονοπάτια. Οπότε εσύ, Γιώργο, λες ότι αυτές τις ελάχιστες δυνάμεις που έχουν μείνει, τέλος πάντων, που δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, λες ότι καλό θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να τις συγκρατήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι έχει πολλές
0: και να κατέβει, και να κατέβει, λες, στις εκλογές. Να κατέβει αυτόνομα.
1: Εννοείται. Και επειδή ακούω και διάφορα κατεβαίνει ο ένας απέναντι στον άλλον, να σκεφτόμαστε ότι οι εκλογές είναι σαν την αφετηρία στο μαραθώνιο. Κανείς δεν κατεβαίνει απέναντι στον άλλον να τρέξει μέχρι το Καλλιμάρμαρο από το μαραθώνα. Όλοι ξεκινάνε από την ίδια γραμμή και κοιτάνε προς μια κατεύθυνση. Έτσι είναι και οι εκλογές. Όλοι ξεκινάνε από την ίδια γραμμή και ο καθένας θα πάρει τις ψήφους που το αντιστοιχούν με βάση αυτό που θα ρίξει στο κουτί ο ελληνικός λαός. Τα απέναντι, τα δίπλα, τα παραδίπλα, τα από πάνω, τα από κάτω είναι πιο πολύ τώρα κουβέντα να κάνουμε σε επίπεδο καφενείου και δεν έχω και τίποτα με τα καφενεία κιόλας.
0: Οπότε για να καταλάβω ότι θεωρείς λάθος το ότι μπορεί, ενώ ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα από την πλευρά της Ελλάς, ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ανέμενε το νεύμα και έχασε πολύτιμο χρόνο.
1: Ποιο νεύμα, ρε παιδιά? Είπαμε, αφού στην Ελλάς τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο Τσίπρας και τα υπόλοιπα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης το έχουν κάνει σαφές για το πώς θέλουν να πορευτούν. Το αν κάποιος θέλει να συμπορευτεί με την Ελλάς, μπορεί να το κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ένας άλλος θέλει να συμπορευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ, επίσης πρέπει να του δοθεί ευκαιρία από το ΣΥΡΙΖΑ για να το κάνει και αυτός με έναν άλλο τρόπο. Κοινώς, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιδιώξει την αυτοτέλεια και την αυτονομία του.
0: Mm-hmm.
1: Να διεκδικήσει τις ψήφους που αντιστοιχούν στον πολιτικό χάρτη και από εκεί και πέρα μετά τα υπόλοιπα θα κριθούν το βράδυ των εκλογών. Θα αυτές τις εκλογές να σημειώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω βαθιά, το έχω γράψει κιόλας στο thefact.gr, ότι σε αυτές ειδικά τις εκλογές κάθε κόμμα, και τώρα ανοίγω λίγο την κουβέντα, πάω και στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Μια χαρά.
1: Κάθε κόμμα θα πάρει πραγματικά αυτό που του αξίζει. Γιατί τρία χρόνια και επάνω στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ, άλλες πολιτικές δυνάμεις, είτε που προέκυψαν από τη διάσπαση, αναφέρομαι στο Φιλελεύθερο Κέντρο Δημοκρατών, Κασελάκη, δεν ξέρω πώς λέγεται το κόμμα του, ή δεν ξέρω κι εγώ άλλοι διάφοροι
0: Αλλά και στη Νέα Αριστερά, μάλλον πρέπει να αναφέρεσαι.
1: Και στη Νέα Αριστερά, λιγότερο αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά, αλλά και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κάνουν είτε πόλεμο είτε σπέκουλα πάλι γύρω από έναν συγκεκριμένο χώρο, το χώρο της αριστεράς. Έχει πονέσει αυτός ο χώρος.
0: Έχει πονέσει, αλλά όπως είπες και εσύ, το από μέσα του πόνεσε πρώτα για να βγει το από έξω.
1: Προφανώς πόνεσε από μέσα του. Και όταν πολλές φορές γίνεται η συζήτηση.
0: Σου επιτρέπω να μου δημιουργήσεις τραύματα, δηλαδή αυτό.
1: Μα πώς ακριβώς προέκυψε η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη? Ήταν, οικοδομήθηκε πάνω στην οργή του κόσμου και στην απογοήτευση του κόσμου. Πού αλλού?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις. Επένδυσε στον συναισθηματικό λαϊκισμό. Έγιναν πράγματα τον
0: προσπαθούμε
1: καιρό.
0: Να πούμε, ενώ το πρόβλημα είναι πολύ καίει τώρα αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να βρούμε τις αιτίες. Ίσως θέλει να περάσει καιρός, να περάσουν εκλογές, να και να αναλυθούν καλύτερα όλα αυτά. Πάντως σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Εγώ κάτι τελευταίο μόνο να πω. Η αγωνία μου είναι πολύ μεγάλη για το τι θα γίνει με τα δύο μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπήρξα συνάδελφος και συνεχίζω να αισθάνομαι συνάδελφός σας εκεί στο κόκκινο. Και είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουν πολύ σοβαρά τι θα γίνει με τα μέσα, γιατί είναι κόσμος εργαζόμενος.
0: Ναι, και είναι κόσμος εργαζόμενος και είναι και φωνές οι οποίες δεν υπάρχουν εύκολα. Τα ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται στην πιάτσα.
1: Δεν υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν εύκολα.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Αυτό.
0: Γιώργο Τραπεζιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό κλείσιμο. Κλείνεται εφημερίδα, εγώ δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ.
0: Καλή δουλειά, έλα, καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, τον Γιώργο Τραπεζιώτη. Δεν ξέρω αν σας άρεσε μετά από τόσο καιρό που τον ακούσαμε. Είναι μια ψύχρεμη φωνή, είναι έτσι, εντάξει, είχε τις αιχμές του και ίσως πραγματικά νιώθω ότι είναι αρκετά νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Όταν είναι τα πράγματα σε κρίση, εννοώ, πρέπει να κάτσουν λίγο, όπως λέμε. Για να πάμε να δούμε και τι κάνει και αυτή η κυβέρνηση, γιατί σήμερα μάλλον είχαμε και με τοπική, για την άλλη μία με τοπική για την ακρίβεια, στην ώρα του Πρωθυπουργού, διότι ο κ. Μητσοτάκης κάτι μας έλεγε ότι είναι μόνο πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν έχω μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Άφωνη πάλι. Είναι στο τηλέφωνο ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Τάσο, τι έγινε?
2: Για την ακρίβεια. Καλησπέρα,
0: για την ακρίβεια, καλησπέρα.
2: Για την ακρίβεια, τι δεν κάνει και τι δεν προτίθεται δυστυχώς να κάνει σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση, να πούμε. Κλείσουμε τώρα το τηλέφωνο, μάλλον το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει η συζήτηση, γιατί σήμερα δεν γίναμε καθόλου σοφότεροι. μετά από τόσους μήνες ακρίβειας, που πλέον είναι η μόνιμη συζήτηση όπου και να βρεθείς, ειδικά μετά το σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός σήμερα ήρθε στην Ολομέλεια μετά. Δεν είχε να έρθει εφόσον κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης επίκαιρη ερώτηση για την ώρα του Πρωθυπουργού και να μας πει ότι παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και δεν έχει βρεθεί καμία μαγική λύση. Και έβγαλε και τρεις ειδήσεις, Ντίνα. Το ένα είναι ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΦΠΑ, το ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης, είναι λαϊκισμός.
0: ΦΠΑ στα συγκεκριμένα τρόφιμα που λέγαμε στα είδη πρώτης ανάγκης και τέτοια.
2: Για οποιοδήποτε. Είπε μάλιστα ότι δεν είναι κοστολογημένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά να θυμίσω ότι είναι και πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων δυνάμεων. Του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
0: Οπότε αυτό δεν θα το περιμένουμε δηλαδή, στη ΔΕΘ.
2: Όχι, δεν, έτσι είπε σήμερα. Αν και το κόστος ζωής είναι δυσβάστακτο, όπως ομολόγησε ο κ. Μητσοτάκης, δεν σκέφτεται τη μείωση, γιατί είπε ότι. Και αρνήθηκε πεισματικά φυσικά να κινηθεί προς τα εκεί, γιατί είναι ένα μέτρο, λέει, που πολλές χώρες που το εφάρμοσαν το πήραν πίσω, γιατί δημιουργεί μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Η δεύτερη είδηση, Ντίνα, είναι ότι δεν πρόκειται επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να δούμε 13η σύνταξη, γιατί και αυτό είναι λαϊκισμός. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να κοστολογήσει την πρόταση, που και αυτό, να θυμίσω, είναι πρόταση και άλλων δυνάμεων πέρα
0: εννοείται,
2: του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης του υπενθύμησε για το μεν ΦΠΑ ότι η Κύπρος τον έχει μηδενίσει στα βασικά αγαθά και κάλεσε δεικτικά τον Πρωθυπουργό να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Χριστοδουλίδη, ενώ για τη 13η σύνταξη είπε ότι είναι μια πρόταση που έχει βάλει στο τραπέζι εδώ και το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις εδώ και καιρό και απέκρουσε την κατηγορία περί λαϊκισμού. Η τρίτη είδηση που στην αρχή ακούστηκε, σίγουρα για κάποιον μπορεί να ακούστηκε θετικά, είναι ότι ο Πρωθυπουργός είχε στη φαρέτρα του έτσι ένα προεκλογικό τρικάκι που το συνηθίζει τις τελευταίες εβδομάδες. Μας είπε ότι μετά από συνεννόηση με τα διελιστήρια, και πανηγύρισε μάλιστα γι' αυτό, θα μειωθεί από τον Αύγουστο κατά 10 λεπτά η τιμή στο λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ. Ωστόσο,
0: εντάξει, πλουτίσαμε.
2: Καταλαβαίνουμε, ναι, δίνω ότι είναι μια εξαπάτηση, να το πούμε πολύ ομά, γιατί αν δει κάποιος και μια ανάρτηση που έκανε ο Σωκράτης Φάμελος, που πλέον ως βουλευτής Θεσσαλονίκης συνεχίζει να ασχολείται με τα ζητήματα της ενέργειας, θύμισε ο Σωκράτης Φάμελος ότι τα διελιστήρια που τώρα θα μειώσουν κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη, την είχαν αυξήσει πριν από μία εβδομάδα κατά 20 λεπτά. Άρα τώρα πρέπει να πανηγυρίσουμε που πάμε στο ίμιση.
0: Ακριβώς. Που θα δηλαδή πληρώσουμε επιπλέον μόνο τα 10. Ναι.
2: Ναι,
0: και θα δούμε και μέχρι. Μάλιστα, συγγνώμη, γιατί το λέει και Αύγουστο.
2: Από τον Αύγουστο, και μάλιστα θέλει να το καρποθεί και η κυβέρνηση αυτό την κοροϊδία.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ οι τιμές του Brent να έχουν υποχωρήσει κατά 25 με 30% παντού, εμείς στην Ελλάδα συνεχίζουμε να πληρώνουμε από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων. Και προφανώς, αν τα δει κάποιος αυτά και πάει και μια βόλτα σε ένα βενζινάδικο, πρόκειται για καθρεφτάκια προς ηθαγενείς. Γι' αυτό έχει αξία να λέμε, επειδή συνήθως στην πολιτική σου λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε και σήμερα πολλές φορές, ότι δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις και ότι το μόνο ρεαλιστικό είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό και άλλες προοδευτικές δυνάμεις έχει πει πράγματα που έχουν γίνει αλλού, όπως είναι η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς, η φορολόγηση των υπερκερδών, γιατί έχουμε αφήσει ανέγκυχτα τα διελιστήρια, ο περιορισμός περιθωρίου του κέρδους διήλυσης, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει γίνει και αλλού στην Ευρώπη. Και μόνο έτσι θα φτάσει τιμή και σε εμάς στην Αντλία, στους καταναλωτές. Και φυσικά και ένα ζήτημα που είναι πιο μεγαλεπίβολο πολιτικό είναι ο δημόσιος έλεγχος. Γιατί να θυμίσω, Ντίνα, ότι αυτή τη στιγμή η διήλυση του πετρελαίου ελέγχεται από δύο μεγάλες επιχειρήσεις, δύο γνωστών ολιγαρχών. Του κυρίου Λάτσα και του κυρίου Βαρδινογιάννη.
0: Έτσι είναι.
2: Γιατί στην ίδια χώρα ζουν όλοι.
0: Βέβαια.
2: Και αυτοί τώρα έρχονται να μας κάνουν το χατήρι να το μειώσουν κατά 10, αφού το αύξησαν πρώτα κατά 20.
0: Μάλιστα, αυτό θα πει δουλεύω για τους λίγους και εκλεκτούς για την
2: ελίτ. Εντέλος.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Τάσο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια,
2: καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από την πλευρά. Πάμε για το διάλειμμά μας. Αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας στο στούντιο.
3: Στο κόκκινο.

0: σαν κι αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν κι αυτούς. Ξέρνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους.
1: Απ' έξω.
0: Έμαθα σαν ξέρω απ' τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για σαν μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος, κολλημένος, κολλημένος.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούν.

0: Με Lex μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο και με την καλεσμένη μας, όπως σας υποσχέθηκα, είναι εδώ η Δέσποινα Ισίνου. Τώρα, καλώς ήλθες Δέσποινα Ισίνου.
1: Καλώς σας
0: περίμενε, βρήκα. Γιατί είναι μια παράγραφος ολόκληρη. Λοιπόν, επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, αναπληρώτρια κοσμήτωρας Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών της Σορβόνης, Πανεπιστημίου της Σορβόνης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, θα πω ότι η Δέσποινα γενικώς κοσμεί, ρε παιδί μου, το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και είναι ένας πολύ αξιόλογος και πολύ ψύχρεμος άνθρωπος. Λοιπόν, ήθελα να έρθεις εδώ για να πούμε τα εξωτερικά της κι αλλιώς. Όμως, έχεις πέσει σε μια περίπτωση. Είμαστε μισή μέρα μετά την παραίτηση του Φάμελου. Δεν είναι κάτι εύκολο αυτό. Το κόμμα περνάει μια κρίση, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν δηλώσεις ένθεν και κακήθεν, δηλαδή και από όλες τις πλευρές, την πλευρά της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας. Υπάρχει όμως καταστατικό, υπάρχουν όργανα όπως τα προβλέπει το καταστατικό. Και επίσης διάβασα ένα πολύ ωραίο σημείωμα για το Σοκράτη Φάμελο. Τώρα τα έβαλα όλα αυτά μαζί για να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε
0: και αλλιώς. Ας πούμε ένα πρώτο σχόλιο για την παραίτηση του Κράτη Φάμελου. Αν θεωρείς, τι θεωρείς, γιατί θεωρείς ότι το έκανε, τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό ή γενικότερα για την αριστερά. Αυτό. Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν αφιλνιδιαστική για όλους μας η παραίτηση αυτή. Θλιβερή εξέλιξη, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια όχι απρόσμενη. Με την έννοια ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και ο ίδιος ο πρόεδρος ο Σοκράτης Φάμελος, ο σύντροφος Σοκράτης και πολλά από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής, είχαμε υποστεί έναν ανελέητο πόλεμο με την πρόφαση ότι η απόφαση που είχαμε πάρει, η συλλογική απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή για συμπόρευση με το νέο σχηματισμό, το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς, ήταν μια απόφαση που έπρεπε να ανατραπεί. Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθόλου δημοκρατικά. Ήταν ξεκάθαρη η πλειοψηφία. Ήμουν και εγώ στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Αμφισβητήθηκε αυτό, αλλά αμφισβητήθηκε όχι εκείνη την ημέρα.
1: Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Αμφισβητήθηκε μέρες μετά και λόγω και έργο θα έλεγα. Και δυστυχώς είναι μια μειοψηφία στελεχών, συντρόφων που δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα αυτό, δεν αποδέχτηκε ποτέ και δεν αποδέχτηκε και το δημοκρατικό διάλογο που έγινε.
0: Μια παρένθεση. Αυτή η απόφαση δεν είναι και εντελώς σαφής με την έννοια ότι δεν έλεγε ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δεν λέει κάτι τέτοιο. Είχε μείνει για να συζητηθεί μετά αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να μην είμαστε αντιπαραθετικά αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι μια απόφαση που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς μιλάμε για μια διαδικασία δημοκρατική, πολιτική, με πολιτικό πρόσημο. Εδώ δυστυχώς έχουμε να κάνουμε, λυπάμαι που το λέω, με προσωπικές ατζέντες που έχουν βγει στο προσκήνιο, με μια διχόνοια και με μια ισοστρέφεια που δεν κάνει καλό σε κανέναν. Πραγματικά θα το πω έτσι, γιατί έτσι το σκέφτομαι και το εισπράττω από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει φύγει, δεν τον αφορά. Δεν αφορά την κοινωνία αυτή η ισοστρέφεια. Δυστυχώς, μας βλέπει να αλληλοσπαρασόμαστε για το αν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Αμφισβητείται, μαθαίνω τώρα, και θεωρείται απονομιμοποιημένη η αναπληρώτρια γραμματέας που έχει εκλεγεί η Αναστασία Σαπουνά μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Όλα τα όργανα έχουμε εκλεγεί, αναλάβαμε πριν από ένα χρόνο.
0: Μια απαξίωση μας έκανε, στο πρόσωπο της Αναστασίας.
1: Και μας έκαναν την τιμή οι πολίτες, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να μας εκλέξουν στα συλλογικά όργανα. Εγώ ανέλαβα και πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο ακριβώς στην Κεντρική Επιτροπή. Μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν, να με εκλέξει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και στην Πολιτική Γραμματεία εκ των Υστέρων. Και δυστυχώς αυτή την κοινή προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και ένα χρόνο να κάνουμε μια επανεκκίνηση του κόμματος, αυτού του κοινού μας σπιτιού, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, με συντροφικότητα. Δυστυχώς βλέπω αυτό το πράγμα να έχει, μεταλλαχθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό που δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ήθος της αριστεράς, ούτε με τον πολιτικό μας πολιτισμό. Και δυστυχώς αυτό δεν τιμά κανέναν και πραγματικά εμένα προσωπικά με λείψε πάρα πολύ η παραίτηση του Σοκράτη του Φάμελου, γιατί και θέλω μέσα από το μικρόφωνο εδώ του κόκκινου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για στο Σοκράτη του Φάμελου, τον σύντροφο Σοκράτη, και να του πω και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε λιγότερο από ένα χρόνο, έκανε τόσα πολλά. Από πού να ξεκινήσω, τα είπε και ο ίδιος σε αυτή την καταπληκτική δήλωση που έκανε. Με πολύ, πολύ έντιμα και πολύ. Και πάντα με αυτή την έννοια του εμείς και του συλλογικού που πρόβαλε. Ο Σωκράτης είναι ένας άνθρωπος του διαλόγου και των συλλογικών διαδικασιών. Και πραγματικά ενεργοποίησε όλο το μηχανισμό και όλο το δυναμικό, το έμψυχο του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Ξεκινήσαμε
0: γιατί
1: λοιπόν.
0: Γιατί ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όταν είχε καταρακωθεί το κύρος
1: του
0: κόμματος από την περίοδο Κασελάκη.
1: Και κατάφερε, εδώ για παράδειγμα, τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, το κόκκινο, την Αυγή, εξηγιάνθηκαν. Επανεκκίνησε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες το τελευταίο διάστημα. Και εδώ να πω και ένα μεγάλο μπράβο στη Μαρία Τηρεπούση που ανέλαβε το Ινστιτούτο Πουλαντζάς. Είχαμε δυστυχώς και την απώλεια του αγαπητού Αλέκου Φλαμπουράρη. Mm-hmm. Μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες, καταφέραμε και κάνουμε πολλά πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν φαίνονται προς τα έξω, ακριβώς γιατί υπάρχει όλη αυτή η εσωστρέφεια και όλο αυτό αυτή η προσπάθεια.
0: Άρα,
1: να αναδειχθούν
0: το ίδιο έργο βλέπουμε το ίδιο έργο όπως βλέπαμε και επί ηγεσίας του Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή την εσωκομματική αντιπολίτευση είναι πιο άγριο, είναι λιγότερο, είναι...
1: Δεν ξέρω,
0: εσείς
1: το
0: ζούσατε μέσα στις κεντρικές επιτροπές και στις πολιτικές γραμματείες ακόμα περισσότερο νομίζω. Το κλίμα της συντροφικότητας που μπορεί να φανταζόμαστε όλοι, ότι συζητάμε για να βρούμε λύσεις για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή του κόσμου.
1: Γιατί αυτό προέχει, αυτό έχει σημασία ειδικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλιώς βασικά δεν υπάρχουν λόγο να υπάρχουν τα κόμματα, αν δεν είναι η δουλειά τους αυτή.
1: Ναι, και έχω την εντύπωση ότι έχουμε ξεχάσει λίγο ποιος είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος είναι απέναντί μας, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Είναι η δεξιά, η πιο ακραία μορφή του νέου φιλελευθερισμού.
0: Έτσι είναι.
1: Που έχει αυτή τη στιγμή, που μαστίζει αυτή τη στιγμή
0: που
1: την ελληνική πραγματικότητα και
0: την
1: ελληνική κοινωνία.
0: Ακρίβεια που έλεγε σήμερα, ναι.
1: Ναι, και το είπατε και, ναι, ναι. Και πριν. Αυτή τη στιγμή έχουμε, ενώ έχουμε απαντήσεις και έχουμε τη δυνατότητα, θα το πω πως το σκέφτομαι, πυροβολούμε τα πόδια μας. Δυστυχώς.
0: Ναι. Τι μπορεί να γίνει τώρα, ένοτο, γιατί έχουμε μία ανακοίνωση επίσημη που από ό,τι καταλαβαίνω βγαίνει από το καταστατικό, ότι πρέπει να γίνει πρώτα πολιτική γραμματεία που θα βάλει την ημερομηνία και την εισήγηση για την Κεντρική Επιτροπή. Είναι σωστό αυτό?
1: Μα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, έγινε η απόφαση, πάρθηκε για την έκτακτη αυτή Κεντρική Επιτροπή που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, με βάση τις επιστολές των μελών που στάλθηκαν με συγκεκριμένη ατζέντα.
0: Αυτό που πήγε και ο Χατζηκουβέλης δηλαδή.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως η ατζέντα έχει αλλάξει, γιατί προηγήθηκε χθες
0: η παρέτηση
1: του Προέδρου. Αυτό αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Δεν μπορούμε
0: άρα
1: λοιπόν να πάμε σε μια Κεντρική
0: εισήγηση.
1: Επιτροπή. Ακριβώς, πρέπει πρώτα να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, η οποία, όπως μάθαμε πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες, θα γίνει τη Δευτέρα, θα συνεδριάσει τη Δευτέρα στις 3, κανονικά, θεσμικά και καταστατικά, έτσι ώστε να έχουμε την ατζέντα, αυτό που λέμε την ημερήσια διάταξη για μια Κεντρική Επιτροπή που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή δεν αργεί τόσο πολύ η διαδικασία, δεν θα γίνει μετά από ένα μήνα.
0: Γιατί υπάρχει τέτοιος προβληματισμός και τέτοια διαμάχη από την πλευρά της λεγόμενης μειοψηφίας, για να συνεννοούμαστε τώρα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν γίνει αύριο, δεν θα γίνει. Δηλαδή,
1: ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά
0: υπάρχει ένα κάλεσμα για αύριο. Το ξανά.
1: Πολιτικός και ως νομικός δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα κάλεσμα από ό,τι μαθαίνω, από την πλευρά όπου
0: θα πάει
1: αυτός
0: ο κόσμος. Εδώ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο.
1: Θα σας ρωτήσετε. Ειλικρινά, ναι. Είναι λυπηρό, γιατί
0: αυτό.
1: Η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω πραγματικά είναι μια εικόνα απαξίωσης και της πολιτικής. Για μένα δεν είναι καν πολιτική αυτή η στάση. Είναι αντιπολιτική, είναι μεταπολιτική και πραγματικά θα ήθελα να απευθύνω ένα κάλεσμα συλλογικό στους συντρόφους για σύνεση. Να πάμε στην Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα όλοι μαζί, να συζητήσουμε με ανοιχτή στο διάλογο πάντα,
0: ναι.
1: Με συντροφικότητα, ακριβώς όπως αρμόζει στο ήθος της αριστεράς.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, να γίνει?
1: Θα δούμε. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά ότι θα επικρατήσει η σύνεση. Πραγματικά. Θα το δούμε.
0: Περίπτωση. Τώρα, μιλάμε τώρα με ενδεχόμενα, γιατί αν γίνονταν αύριο, ας πούμε, η Κεντρική Επιτροπή. Προφανώς δεν θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει ούτε αίθουσα. υπάρχει περίπτωση μέχρι να γίνει κεντρική επιτροπή να παραιτηθεί κόσμος, γιατί εντάξει, έχουμε επαφή και εμείς με κόσμο και με τις οργανώσεις, ξέρουμε ότι φεύγει κόσμος, μπορεί να μην έχουν δώσει επίσημα παραιτήσεις, αλλά να παραιτηθεί, ναι, τόσος κόσμος ώστε μετά τις ομαδικές παραιτήσεις να επικρατήσει της κεντρικής επιτροπής η λεγόμενη παλαιομοιοψηφία.
1: Το αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από το αν θα υπάρχει απαρτία σε τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ότι, μετά την παρέτηση Φάμελου έχετε ενδείξεις ότι η πλειοψηφία, τα μέλη της πλειοψηφίας μπορεί να αποχωρούν.
1: Προς το παρόν πάντως...
0: Γιατί αυτό... είχαμε στην κοινοβουλευτική, ναι, ομάδα, τα είδατε. Εντάξει, είχαμε και σήμερα...
1: Εννοείται την παραίτηση του Διονύση του Καλαματιανού, ο οποίος,
0: ναι,
1: όμως παραμένει στην πολιτική γραμματεία.
0: Εννοείται, ναι, ναι.
1: Παραιτήθηκε νομίζω ότι ευλόγως, γιατί παραιτήθηκε, ναι, και ο Σουκράτης ο Φάμελος, οπότε ήταν προφανές, ναι, ναι, ότι... Αλλά παραμένει στην πολιτική γραμματεία,
0: ναι,
1: δεν γνωρίζω κάτι
0: νεότερο. Ναι, γιατί θα έχουμε και εκεί αλλαγές και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σίγουρα, θα έχουμε πολλές αλλαγές. Από εκεί πέρα είναι όλα τόσο ρευστά. Ειλικρινά νομίζω ότι μέρα με τη μέρα θα δούμε τις εξελίξεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι, και ελπίζω ότι η εξέλιξη θα είναι με γνώμονα πάντα τον πολιτικό μας πολιτισμό, το ήθος της αριστεράς και τις ανάγκες της κοινωνίας, γιατί αυτές προέχουν. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αυτή τη στιγμή για πολιτική αλλαγή.
0: Το μεγάλο παράθυρο που λέμε και ξαναλέμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν και το σκεπτικό και της απόφασης που είχαμε πάρει ως Κεντρική Επιτροπή, όπως εκφράστηκε και μέσα από την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ακριβώς ακούγοντας την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, ας μην κρυβόμαστε. Ένα πολύ μεγάλο μέρος, αυτό που λέγαμε τις βάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μετατοπιστεί. Καλός ή κακός, έχει μετατοπιστεί προς το νέο σχήμα
0: προς την Ελλάς,
1: της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό είναι ένα δεδομένο που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επίσης, μη γελιόμαστε, η Ελλάς είναι ένας πολιτικός φορέας, νέος μεν, αλλά που προέρχεται από τη μεγάλη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ και της ανανεωτικής αριστεράς.
0: Και αριστερά, η σύγχρονη αριστερά.
1: Αυτό είναι ο χώρος.
0: Ναι, αυτός είναι.
1: Και αν δείτε και διεθνώς, επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε και λίγο και για τα διεθνή,
0: εννοείται,
1: ήθελα να μιλήσω και
0: πούμε
1: λίγο και για τη Γαλλία. Αυτό είναι το ρεύμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε αυτό να το αγνοήσουμε.
0: Ωραία, ένα τελευταίο θα πούμε, ναι, και θα περάσουμε στα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Εσείς, ποια θα είναι η πρόταση στην πολιτική γραμματεία? Δηλαδή, ας πούμε, χθες είχα τον γραμματέα της Νεολαίας εδώ. Τον Πάνο.
1: Ναι, τον Πάνο τον Λαμπερνίδη, ξενογότατος.
0: Λοιπόν, ναι. Ο οποίος είπε πρέπει να δοθεί ο λόγος στη βάση. Με δημοψήφισμα. Ναι. Ή το προβλέπει το καταστατικό, εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Ή με έκτακτο συνέδριο. Ή διαρκές. Ή με δημοψήφισμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το προβλέπει. Θα κάνατε μια τέτοια πρόταση, δηλαδή.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, κάποιο είδος συμβιβασμού. Μια άλλου είδους εξέλιξη, νομίζω ότι είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή. Να ακούσουμε ακριβώς τους ψηφοφόρους και τους συντρόφους, τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
0: Να.
1: Γιατί κάτι που έλεγα, θα επαναλάβω και κάτι που έλεγα στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, στην εισήγηση που έκανα. Είναι αυτό το η περίφημη ρίση που λέμε ότι των οικειών ημών εμπιπραμένων ημείς άδωμεν. Αυτή τη στιγμή, όταν καίγεται το σπίτι μας, έχουμε μία μερίδα, θα έλεγα, συντρόφων που τραγουδάνε ότι εδώ είναι το δικό τους σπίτι, το δικό τους μαγαζί, είπανε κάποιοι. Κανένας δεν έχει μαγαζιά και δεν έχει, κανένας δεν είναι ιδιοκτήτης αυτού του χώρου. Μόνο ο λαός είναι, αυτός έχει τα κλειδιά.
0: Η κοινωνία τα καταλαβαίνει αυτά.
1: Φυσικά.
0: Μπορεί να μην ενδιαφέρεται και να απογοητεύεται και να φεύγει, να κάθεται σπίτι της ή να πάει αλλού, δεν ξέρω.
1: Είναι πάρα πολύ απογοητευμένη η κοινωνία και περιμένει από εμάς.
0: Γι'
1: αυτό μας έδωσε την εντολή. Έχουμε εντολή και έχουμε ευθύνη με αυτή την εντολή. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε.
0: Τα βλέπουμε
1: και
0: εμείς από μηνύματα εδώ πέρα. Η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη. Και κάτι πρέπει να πούμε και εμείς αυτόν τον κόσμο, γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις κουβέντες.
1: Και ξέρετε κάτι άλλο. Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό εκεί. Αυτό είναι πιο πολύ που με στενοχωρεί. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, αναφέρετε τον Πάνο τον Λαμπρινίδη,
0: ναι,
1: εξαίρετος νέος πολιτικός και σύντροφος. Σαν τον Πάνο υπάρχουν δεκάδες αυτή τη στιγμή και στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και στον ευρύτερο χώρο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Λίλ της Γαλλίας για το εκπροσωπούσα το ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Για να περάσουμε.
1: Με την Εφούχ Μοσταφά. Που είναι διευθύντρια του γραφείου του Κώστα του Αρβανίτη στην Ευρωβουλή και, ναι, είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Είναι στελέχη, νέα στελέχη, πολύ αξιόλογα, που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα γνωρίζει, πέρα από ένα στενό κύκλο ψηφοφόρων, δεν τα γνωρίζουν γιατί δεν βγαίνουν προς τα έξω.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν βγαίνουν στα μέσα, δεν υπάρχει ορατότητα.
0: Αυτό
1: και είναι κρίμα,
0: ήταν
1: ακριβώς,
0: ένα πρόβλημα από παλιά. Από παλιά υπήρχε πρόβλημα. Είναι σαν να μην αφήνουν
1: χώρο,
0: ακριβώς, χώρο στους νεότερους.
1: Γιατί υπάρχει μια, λυπάμαι που θα το πω, μια άτυπη επετηρίδα ενδεχομένως, και αυτό που έλεγα και πριν, προσωπικά σχέδια, προσωπικές ατζέντες, που δεν συνάδουν κατά τη γνώμη μου καθόλου με το χώρο της αριστεράς.
0: Ναι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν όταν στα κόμματα λειτουργούν όχι τα ρεύματα τα ιδεολογικά, αλλά οι μηχανισμοί που λέγαμε. Αυτά συμβαίνουν. Ναι. Προκειμένου να
1: αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει, πέρα από την πολιτική αλλαγή γενικότερα που λέμε, πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο εμείς, τον τρόπο που πολιτευόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να ανοίξουμε χώρο στους νέους που περιμένουν, είναι και έξω και περιμένουν. Και είναι πολύ αξιόλογοι και αξιόλογες, έχουν πολιτικό λόγο, έχουν πολιτική συγκρότηση και πραγματικά αυτή είναι το μέλλον.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε να μας πείτε κάτι ευχάριστο από εκεί, από την Ευρώπη και από το γαλλικό
1: κομμουνιστό? Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Γιατί νομίζω ότι το συντηρητικοποιείται και η Ευρώπη, δηλαδή το βλέπουμε.
1: Ναι, είδαμε και τα φαινόμενα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα που φώναζαν «Send them back»,
0: ναι,
1: όταν πέρασε το ψήφισμα για τις επαναπροωθήσεις.
0: Του Τραμπ, ας πούμε, τις ιστορίες εκεί.
1: Ναι, υπάρχει έτσι μια αλληλεπίδραση, να το πω απλά. Ναι, δυστυχώς έχει συντηρητικοποιηθεί και βαίνει προς την δεξιά και την ακροδεξιά. Ακόμα και ένας θεσμός όπως το Ευρωκοινοβούλιο που πάντα ήταν υπέρ των δικαιωμάτων και υπέρ των λαών της Ευρώπης. Από την άλλη, τώρα για να μιλήσω λίγο και για τη Γαλλία, είδαμε αυτή την εβδομάδα έχουμε μια εξέλιξη με την έννοια ότι η Μαρίν Λεπέν τελικά της δίνεται η δυνατότητα να γίνει, να είναι υποψήφια για την Προεδρία.
0: Απίστευτο. Πριν από, αυτός μετά από ένα που το χρόνο πρότεινε με βραχιολάκι και να είναι και υποψήφια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος λαός θα ψηφίσει τη Λεπέν. Δηλαδή,
1: δυστυχώς έχει
0: καταδικασμένη.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς το κόμμα της έχει δημοσκοπική άνοδο. Μέχρι πρώτη φορά εκφράζονταν
0: δηλαδή
1: για τον Μπαρντελά.
0: Θεωρούν αυτοί ότι αδίκως έχει κατηγορηθεί και έχει.
1: Ναι, θεωρούν ότι είναι πολιτική η ίδιοξή της.
0: Α,
1: για να το πω
0: μάλιστα
1: απλά.
0: Ναι.
1: Η ίδια είχε πει στο παρελθόν ότι με βραχιολάκι δεν υπήρχε περίπτωση να παρουσιαστεί στις εκλογές. Γιατί κάτι τέτοιο θα είχε κάνει ο Σαρκοζή. Αλλά τελικά μάλλον φαίνεται ότι αλλάζει γνώμη. Οπότε το σκηνικό θα αλλάξει λίγο. Θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, τη Μαρίν Λεπέν υποψήφια και τον Μπαρντελά υποψήφιο πρωθυπουργό. Υπάρχει από την άλλη πλευρά μια συσπήρωση της αριστεράς ευρύτερα στο πρόσωπο, στην υποψηφιότητα του Μελανσόν, του Ζαν-Λουκ Μελανσόν.
0: Δεν έχει βρεθεί ακόμα άλλος εκτός του Μελανσόν, ο οποίος είναι και
1: ναι,
0: περίεργος.
1: Ναι, δυστυχώς δεν ξέρω, δεν
0: ακραίος,
1: έχει βρεθεί. Είναι λίγο η αλήθεια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ναι. Από την άλλη και μια χαρισματική προσωπικότητα που έχει τη δυνατότητα να συσπηρώνει. Mm-hmm. Κατάφερε και στις πρόσφατες εκλογές στις δημοτικές να συσπηρώσει κόσμο και πέραν των άλλων αριστερών κομμάτων και σχηματισμών. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρχει από τα άλλα αριστερά κόμματα μια διαδικασία εκλογής, αυτό που λένε primaire, δηλαδή μια εκλογή χρήσματος ενός ή μιας υποψήφιας. Οπότε αυτό που φαίνεται είναι ότι συσπηρώνει τελικά ο Μελανσόν μια υποψηφιότητα. Θα συσπηρώσει πολύ αριστερό κόσμο.
0: Θα έρθουν δηλαδή να κονταριστούν.

0: Είμαστε μαζί,
1: χώρο, ναι,
0: είμαστε
1: ναι,
0: μαζί
1: ναι.
0: Ως εταίροι στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
1: Εντάξει.
0: Είναι πολύ πιο κοντά στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της ευρύτερης αριστεράς.
1: Γιατί δεν ήταν πάντα έτσι, επί Μαρσέ ήταν άλλο.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι, ναι, όχι, ναι. Όχι. Έχει κάνει, ας πούμε, μια στροφή στην ανανεωτική αριστερά και στην οικολογία, με μια ατζέντα αρκετά σύγχρονη, πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, γιατί κυρίως ήρθαν πάρα πολλές αντιπροσωπείες από το εξωτερικό. Ήταν συνολικά 30 ξένες αντιπροσωπείες. Μεταξύ
1: Ευρώπη κυρίως.
0: Από Ευρώπη και Αμερική και Ασία Λατινική. Και Αφρική, Λατινική Αμερική. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες. Συνομιλήσαμε, για παράδειγμα, με το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον ΗΠΑ,
1: ναι.
0: Που υπάρχει ακόμα. Ναι.
1: Ποιος είναι τώρα, κάποτε ήταν ο Γκασκόλ, έχω μείνει εκεί.
0: Ήταν μια εκπρόσωπος, Λουίς Άρμστρονγκ λεγόταν. Λέγεται.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, οι οποίοι είναι ανοιχτοί, δηλαδή τίθενται στο πλευρό των δημοκρατών, της αριστερής πτέρυγας των δημοκρατών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έλεγε ότι θα κάνει τώρα στο midterm election που έχουν τώρα. Mm-hmm. Υπήρχε επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ, που τάσεται φυσικά υπέρ του αγώνα των Παλαιστινίων, και ήρθαν μαζί και μίλησαν.
1: Ναι, και
0: πολύ
1: κράτος η Παλαιστίνη και λοιπά.
0: Και ναι, ανατροπή ναι, προφανώς ναι, του καθεστώτος Νετανιάχου. Από τη Λατινική Αμερική είχαμε από τη Χιλή. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες, και βλέπεις ότι υπάρχει μια διεθνής της αριστεράς που όχι απλά δημιουργείται, υπάρχει. Υπάρχει και αυτή τη στιγμή το μόνο που περιμένει είναι να ενεργοποιηθεί.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει.
0: Αλλά χρειαζόμαστε την ενότητα αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε ενότητα των αριστερών δυνάμεων. Δυστυχώς η εξέλιξη αυτή, δηλαδή το ότι αποφάσισαν καταρχήν μια αυτόνομη κάθοδο οι Γάλλοι κομμουνιστές, δεν νομίζω ότι θα ευνοήσει ένα νέο λαϊκό μέτωπο.
1: Ναι, και όχι με το Μελανσόν κλπ.
0: Και όχι με το Μελανσόν. Υπάρχει αυτή η έρηδα μεταξύ του Ρουσέλ και του Μελανσόν. Βέβαια θα αποφασίσει η βάση του το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε μπορούν να υπάρξουν και άλλες εξελίξεις.
1: Ναι. Αλλά γενικά το συμπέρασμα που βγαίνει πάντως είναι αυτό.
0: Το συμπέρασμα
1: ότι αν δεν τα βρεις σε ένα μίνιμουμ, ξέρω, 5-10 σημείων προγραμματικών, ας πούμε,
0: ναι,
1: και να είναι εκλογική η συμμαχία. Εντάξει, δεν διαλύονται τα κόμματα, προφανώς. Για εκλογικές συμμαχίες λέμε.
0: Ναι, ναι, σαφώς. Βέβαια να πούμε ότι το σύστημα το γαλλικό είναι προεδρικό. Δεν έχει σχέση με το δικό μας, οπότε
1: ναι,
0: είναι άλλα τα δεδομένα,
1: mm-hmm,
0: και άλλα τα διακυβεύματα. Εκεί προέχει να έχουν ένα κοινό υποψήφιο πρόεδρο, γιατί ο πρόεδρος, για να το πω απλά, κάνει ασκεί πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά μετά έπονται οι εκλογές οι βουλευτικές. Εκεί έχει σημασία προφανώς το κάθε κόμμα να μπει στη Βουλή. Εδώ δεν έχουμε και το ποσοστό του 3% που έχουμε εμείς για τη δική μας, για την είσοδο στη δική μας Βουλή, και επίσης έχουμε το διπλό σύστημα Βουλής Γερουσίας. Οπότε εκεί προφανώς το κάθε κόμμα έχει το δικό του πρόγραμμα και το δικό του χρονοδιάγραμμα. Αλλά για την προεδρική εκλογή έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ απλά, να μην γίνει, να μην έχουμε μια πρόεδρο ακροδεξιά, τη Μαρίν Λεπέν, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
1: Εντάξει, αν
0: σε
1: μετά,
0: μια χώρα όπως η Γαλλία προφανώς, που είναι μεγάλη
1: δύναμη. Αν μετά από όλα αυτά με υπόδικη και λοιπά την Λεπέν υπάρξει κόσμος, πολίτες που την ψηφίσουν, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι, δυστυχώς, γιατί αυτό που έχει καταφέρει να διχάσει τα λαϊκά στρώματα. Τα οποία, δηλαδή, έχει χάσει η πρόσβαση στον εργατικό κόσμο και στον κόσμο των εργαζομένων, που είχε παλιά ένα πλαφόν, ας πούμε, το ΚΚ, πλέον δυστυχώς το έχει χάσει στις περισσότερες περιφέρειες, και έχουν πάρει τη θέση οι ακροδεξίοι. Με μια ατζέντα
1: λαϊκής. Σας έχω εδώ.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Αν παρακολούθησες λίγο τη σύνοδο του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: ωραία, στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 από Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, είπε ότι αν σταθεί κανείς μόνο σε αυτό το θέμα, αδικεί τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου, που βασικό ήταν ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Δύο εδώ δηλαδή. Προφανώς επιχείρει να κλείσει τη συζήτηση για τα F-35, που σήμερα τώρα είδα από τη Χουριέτ ότι θα πάνε τελικά τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θεωρεί και πάρα πολύ θετικό το ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει αμυντικές δαπάνες και ότι η Ελλάδα είναι στην ελίτ των 5 μελών του ΝΑΤΟ που έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο.
0: Δεν ξέρω τι να πει κανείς.
1: Θεωρείται θετικό αυτό.
0: Έχουμε μια αντιστροφή των ενιών εδώ, νομίζω. Δηλαδή, μάλλον μια παράλληλη πραγματικότητα.

0: εδώ από την κυβέρνηση, η οποία προφανώς ακολουθεί την ίδια στάση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καθαρά ενδοτική, τη στάση του δεδομένου συμμάχου.
1: Και θέλει να το δείξει πολύ έντονα, ότι μην ανησυχείς εδώ.
0: Ναι, και το επιβάλλει ως πολιτική και ως υπόδειγμα πολιτικής. Ναι. Ενώ θα πρέπει να είναι ακριβώς το αντίθετο. Δυστυχώς είναι πολύ λυπηρή η εξέλιξη.
1: Δεν παίρνει και τίποτα.
0: Δεν παίρνει και τίποτα και δεν έχουμε καθόλου αξιοποιήσει. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν έχουμε αξιοποιήσει καθόλου την συμμετοχή μας αυτή τη στιγμή ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τους θεσμούς πέραν του ΝΑΤΟ, γιατί εντάξει, και το ΝΑΤΟ είναι ένας θεσμός προφανώς σημαντικός αυτή τη στιγμή, που δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Αλλά υπάρχουν θεσμοί όπως ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εδώ προφανώς συντάσσεται και με μια μερίδα πλειοψηφική, δυστυχώς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Αλλά εδώ δεν υπάρχει καν μια εναλλακτική ατζέντα αμυντικής πολιτικής ευρωπαϊκής. Όπως αυτή που οραματίστηκαν άνθρωποι όπως και ο Ντεγκόλ παλιότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά πρέπει να τα ξαναθέσουμε στην ατζέντα και πρέπει γι' αυτό να υπάρχει και μια νέα φωνή της αριστεράς και του δημοκρατικού χώρου αυτό. Και του προοδευτικού χώρου. Αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Αυτό και ας καταλήξουμε με
1: αυτό
0: προς το παρόν.
1: Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, νομίζω ότι πιάσαμε αρκετά θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα
0: Σίνου. Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Και τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλε, ευχαριστώ, Μπογνάν. Φίλε, ευχαριστώ. Να σε έχει καλά ο Θεός. Γεια σου, φίλε. Φίλε, ευχαριστώ.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

πάντα σταθερό. Κι αν με ξαναπεί αλήτη, πάλι εγώ σε συγχωρώ. Έμαθα σε αυτόν τον κόσμο αμαρτίες να φερώ.

δε πατάει πουθένα. Και η τοξικομανία παραμύθα είναι κι αυτή, στον καθρέφτη σου ψυχή.

Καίω τη φωτιά και τι θα κάνω τώρα. Ούτε ένα απ' τα τραγούδια μου δεν σ' άγγιξε μια στιγμή.

0: στο κόκκινο.
1: Carmen, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Carmen, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν.

0: με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό σε κάποιο της

πέντες κύριοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πίνας μένεις κύριοι του παράδεισου την πίζουν. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξεις του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: Κομπή.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
2: One, two, three, four.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Δακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.

0: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
1: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών υπήρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
2: Βραδάκια καλοκαιριού στο κόκκινο 105 και 5. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

0: got my woman, I feel all right.
1: Yeah, yeah, yeah.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα τα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Στο

φορτώσατε σε εξώστες, μες που διφορτώσατε το εμπόρευμα.

0: το κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ποτάμια και δρύμους και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους, διάδικε,